Επικαλείστε σε εμπαντίκαιρο και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήτη της εις αγαθότητος.

όλοι συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: με ένα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο την αγάπη προς το Θεό, που γίνεται αγάπη για όλο τον κόσμο και αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Την παρομοιάζει με έναν κύκλο. Στο κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός, στην περιφέρεια του κύκλου είναι οι άνθρωποι. Όσο οι άνθρωποι κινούνται από την περιφέρεια προς το κέντρο, δηλαδή προς το Θεό, τόσο πλησιάζουν και μεταξύ τους. Πηγαίνοντας στο Θεό, πλησιάζουν και στο τέλος εν το Θεό ενώνονται και μεταξύ τους. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τις ακτίνες του ποδηλάτου. Έτσι είναι η αγάπη για το Θεό. Έτσι αποκτούμε την αγάπη και το κάψιμο της καρδιάς, όχι μόνο για τους ανθρώπους, όχι μόνο για αυτούς που μας αδικούν, όχι μόνο για τους εχθρούς, αλλά και για τα ζώα και για τα φυτά και για την κτήση ολόκληρη. Αυτό που έλεγε ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, καύσης καρδίας υπερπαντός κόσμου είναι η αγάπη. Να λοιπόν πως ο Χριστός σήμερα μας δίνει ένα καινούριο νόμο. Αγαθοποιείτε και αγαπάτε. Ο καθένας μας απέναντι σε αυτόν τον νόμο θα κριθεί, και το ξέρουμε αυτό, και θα κριθεί από τις πράξεις του, όχι από το Θεό. Γιατί ο Θεός μέσα στη δικαιοσύνη του, συγχωρέστε με, δεν θέλω να σας σκανδαλίσω, αλλά θα το πω, ο Θεός μέσα στη δικαιοσύνη του και την αγάπη του γίνεται άδικος. Γιατί αν ήταν δίκαιος και αν συμφωνούσε με τον ανθρώπινο νόμο, θα έπρεπε όλους να μας κατακρίνει. Αλλά επειδή υπερβαίνει η αγάπη τη δικαιοσύνη, γι' αυτό το λόγο γίνεται εντός εισαγωγικών ο Θεός άδικος. Σε αυτόν λοιπόν τον Θεό της αγάπης πιστεύουμε, αυτόν τον Θεό ακολουθούμε και απέναντι στον νόμο του θα δώσουμε τις δικές μας προσωπικές απαντήσεις. Άραγε είμαστε έτοιμοι ο καθένας.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πίσω.

0: Πόν των Υγειών Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιο, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση χιλίδους, και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ηλάστευτε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέτης του ύπνου προσπίκτωμεν εις η αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν εις η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, τον νου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήνης Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνου κριτής επελεύσετε και κάστε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξουμεν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ου κοργίστη σε μήτρο αθήμου και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλε εσά με τι ανομίε μου, αλλά εκπλανθρωπεύσου συνήθω και προ απόγνωση συγκείμενων εγκυρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα τη Διανία, άνοιξο μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνένετε σε εντολά σου, και πείν το θέλημά σου, και ψάλιν συν εξομολογήσει καρδία. Και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσας με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και τη φωνή της Δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως. Προσενεχθήνεση την εκτορή παρών χιλαιών μου ένεσιν, όπως καγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εν φετράλα πηδώνη της ψυχής μου, και δοξάζωσέ τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγον, αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτος ζωήσεων Ιησούς εις γενέστου με το σώμα σου το Άγιο ευσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα κενώσουν πολυτρόπων αλεξιτήριων.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Βεβηλωθεί έργησα τόπις ο δίλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον.
1: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Γη αγαθή ευλογημένη Θεών υπέτος τάχινη βλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με, τούτον τρώγοντα σώζεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Δακρύων μη παράσου Χριστέ Ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευσιν ειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτε εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Εις άφεσιν γενέστο με των πτεσμάτων του άχραντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τη κοινωνίαν και σε αιώνιον σου εν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλουτρίωσιν.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμου και νοτέρεν σου εν διδότος,
1: Καμία αξιώσον εν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσαστε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Η θέλη σας δήμα, σαρκωθείς πολυέλε, τη θυνός πρόβατον διαυρωτών αμαρτήματα, όθεν νικετεύωσε και τα ημά εξαλείψει πλημελήματα.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου, του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνο σου δέσποινα, και τήρη με άρυπον των σών και έτην και άμεμπτον, όπως εις δεχόμενος του νοητών Μαργαρίτην αγιάσομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Καθώς προέφης Χριστέ γενές το δίτο ευτελή δούλου σου, και εν εμή μείνον ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Λόγια Θεού και Θεό, άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο ημί και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Μαρία Μήτρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και ευωσεκλογής με απέργασε, όπως τον αγιασμάτων μετέχου του τόκου σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Νουν ψυχήν και καρδία αναγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακαταχρήτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα του σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράτων δέσποτε και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν του αθλίου, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη σου είν αιώνιον και αθάνατον.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου είν μυστηρίων γεννηθήτωμη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής Θεοτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάσουσε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Χριστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νυν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σωτήρα Χριστόν οι τεκούσε, περνούν Θεοχαρίδωτε, εκ της οπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μένει της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστένην μυστηρίων, και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
0: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον.
1: Υπό την εισήν καταφυγών ευσπλαχνή αναγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μείνον σώτερ καγός έφησεν σύ, ιδού καρθαρών του ελέη σου, τρόπο σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Φρύτο δεχόμενος το πύρ, μη φλεχθός η κυρός και ως η χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου ευσπλαχνίας Θεού, ως Θείου σώματος και αίματος, οπειλώς μετέχω και φαρτοποιούμε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, τι μας καθημάς γαρπάλι γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί του ιδίου, αείσφαγιάζεται αγιάσον τους μετέχοντας.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Ψυχήνισιν το σώματι αγιαστήν δέσποτα φωτιστήν σωθήν, γέννη μην οίκος ότι των μυστηρίων μεθέξει των ιερών, εν εικόν σε έχουν συν Πατρί και Πνεύματι ευεργέτα πολύ έλε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Ως πυρ γεννηθήτωμη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σου τύρμου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και επιπρών παθών τα σακάνθας, και όλων φωτίζουν με προσκυνήσου τη θεότητα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Θεός εσωμάτου τεκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσε εμνήσε και νέα δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόσοντα ως υιοθέτα των ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο που γλώσσε εκεί με κατεσκήνωσεν, επίδατος αναπαύσεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρύπους δικαιοσύνης, ένε και εν του ονόματος αυτού, εάν χαρ και πορευτώ εν μέσω σκιάς θανάτου, που φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβότων με, ελείπανε σε νελέη την κεφαλή μου, και το ποτήρι όνος σου με θύσκον μου συκράτηστον, και το έλαιό σου καταδιώξη με πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και το κατοικίν με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, αυτός επιθαλωσώνε θεμελίως εν αυτήν, και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν, της αναβίσετε εις τόρους του Κυρίου, ή της τίσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματαίω την ψυχήν αυτού, και ο κόμος εν επιδόλου το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου, και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζήτουν τον Κύριον, ζήτουν το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ, άρατε πύλαση άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε όνοι. Και εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης, της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου, άρατε πύλαση άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε όνοι. Και εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης, της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων, όν ανταπέδω και εμή. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι, τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των ουσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως, εγώ δούλος ως, και Υιός της παιδίσκης σου, διαρρήξα στους δεσμούς μου, σήτης οτισίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κύριο επικαλέσομαι, τα σευχάς μου το Κύριο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρητε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος. Εάν γαρτολμήσως η προσελθήν συν της αξίης, ο γητών με ελέγχει ότι ου καίσει του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτου μου ψυχή, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των ημών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεού ημών, δοθήνε μη την άφεση νον έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβου πρόσελθε μη φλεγή, σπίρτη χάνη, θείουν δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο τον άρχου πατρός, συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος, επεσχάτων των χρόνων, σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα και αναπλάσσεις την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός ο θάνατε βασιλεύ πρόδειξε καμού το αμαρτωλού τη μετάνοιαν και κλείνω το ούσο επί εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου ήμαρτων γαρκύρι ήμαρτων στουραλών και νοπιών σου και ούκ μη άκουσε ταινίσεις το ύψος της δόξης σου παρόλησε γάρσου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσες δυσίς προστάγμασι αλλά εσύ Κύριε ανεξήγα ποσόν μακροθυμώστε και πολύ έλεος που παραδοκάσμασιν απολές τις ανομίες μου την εμήν πάντως αναμένου επιστροφήν σιγαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου ότου θελείς στέλ των θάντων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτό νου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολές τεχειρών που δε ευδοκίσαι από πολλοί ανθρώπων αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση την αληθεία σε ελθύν. Δύο καγόη και ανάξιο σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή προ καιρού ζωή. Όλων με αυτόν υποτάξει τη αμαρτία και τι ειδονέ δουλώσει και την συνεχριώση εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα στον γεγονό που απογεινό που την αιμοφτού σωτηρία ο άθλιο. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θα ρίσει προσέρχομαι. Δέξιον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ω την πόλη, ω το ληστήνο των τελώνιων και ω των άσωτων. Κι άρουν μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρω του κόσμου για τις ασθενείες των ανθρώπων ιόμενος, ότους κοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, μη αρθών καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς μετάνοιαν και καθάρισόν μου παντός μου ολισμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν μου επιτελήν αγιοσύνη είναι φόβο σου, είναι ένα καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος. Ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι και έξω σένα μη κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάλληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηριών σου. Μη δε ασθενείς γεννή μου ψυχητή και σώματι εκ των αξίως αυτών μεταλαμβάνει. Είναι ραδός μέχρι τελευταίας μου πνοής. Ακατακρίτως υποδέγεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου. Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και σε πρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως και εγώ συμπάσεις εκλεκτή σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τι μας σας αγαπώ, είσαι Κύριε, ενίζε δοξασμένος υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχο σημείο και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη εκτιμή σου θα ρωτώ προσερχομένω στο υπόντιο, τρώγω μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα. Ένε μη μένει κι εγώ εν αυτό, πραγνίσει τον Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πείσω με τεμό κατά το ελαιό σου και γενέσαι το μητά για τα αυτά. Ισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος. Εις αποτροπήν πάρης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπη την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλεια, εις αύξηση αρετής και τελειότητος, εις πλήρως των εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ο κουμιάξος σου δε ικανός είναι μου που την στέγνης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούς εστί και ο καίγης παρεμείς το πονάξιον του κίνητη κεφαλήν. Άλλος εξύψους δι ημάς σε ταπείνωση σε αυτόν, συμμετήρα σου κινεί την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξει το σπηλαίο και φάτια λόγων να κληθεί να ούτω κατάδεξε και εν τη φάτια της αλόγου μου ψυχής, και εν το εισπυλωμένο μου σώμα της ελθύν και όσο καπηξίως της ελθύν και συνδυπνής αμαρτωλής εν τη οικία σήμανος του λεπρού το κατάδεξη ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού και όσο καπώσω την αμία εμπόλυν και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίστη και πεμή το αμαρτωλό προσερχομένο σου και απτωμένο σου και όσο καυδελίξω το λιπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε. Μη δε μου δελήξει το λιπαρότερο εκείνη στόμα και ένα γέστρο, μη δε τα έμεσα και καθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσα, αλλά γενέστο μου άνθαξ του Παναγίου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, σκουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργείας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Ιεσού σου χάριτος και της Βασιλείας οικείωσιν, ουγόνος καταφρονών προσερχομένης Χριστέ ο Θεός, ελωσταλών τη αφάτους αγαθότητη, και να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό τον ουτού λύκου γένομαι, δύο αδέο μέσους μόνος σαν Άγιος Δέσποτα, Αγίας όνου την ψυχή και το σώμα του και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλους μου ανακαίνισον και ρίσουν το φόβο σου της μέλησή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλλητο τον οποίο μου ποιήσουν και γενομή βοηθός και αντιλήπτον και βερνών ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών μου και τις εκδοδεξιών σου παραστάσεις με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες παραχράντους σου Μητρός, των αλληλών σου λειτουργών και χράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων των Επαιώνων σοι ευαρεστησάντων, αμήν. Ούκ εμή ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις υπό την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θερών προσέρχομαι και λέβησε να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος ο Δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας. Εισέρχει και φωτίζει των σκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω στου το ποιήσεις. Ούγαρ πρόγνη προσελθούς εσύ με τα δακρύων απέφυγες, ούτε τελώνει να πάλι μετανοήσαντα. Ούτε έγινε την επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξας. Ούτε διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπε σοή, νερό του υπό της μετανοίας προσαχθέντας. Άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντε γίν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσα φυσιλάνστητη και συγχώρησό μου το αμαρτωλό και χρύο και αναξιόδουλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου όσες η εκνεότητός μου μέχρι τις παρούσεις ημέρες και ώρες ημαρτών είτε γνώση και αγνία είτε λόγης ή έργης η ένθυμή μας, η διανοή μας και επιτιδεύμαση και πάσης μου τες αισθήσεις και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάνσης επαναχράντου και παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μου δαλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηριών σου, εις άφεση των αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψη και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σαφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέμα πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτους μου τα λαβήν, των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπή των εναντίον και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων, σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σε την δόξα να απέβουμε συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέησε Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου με τους λόγους, με τους τρόπους, με δε την ανεσχυντίαν. Δώσ' μου παρησία λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με τι με δίπιν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, μαθούσα που κατάγεις, μυρών εξονισαμένη ήρθε τον μυρό αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνον ο καπόσο προσερθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρίθο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτος τον μυρό αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφεσε τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι. Είδα στον κακό το πλήθος,
3: είδες και τα τραύματά μου και το σμόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδες και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος, το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο περαγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτία σπάσας άφης μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία περί τρόμου διανία και ψυχή συντετριμένη των ακράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόπος και πείνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δέσποτά μου, πάσο τρόπο μου τη σάρκα, πίνω δέ μου και το αίμα, εν εμή μενού το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενε ουνού και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτο σύ προσήρθεν ως οράσιν τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύουν του λαβήμε και το σώζω παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μην χωρίς ευρών με τη εις χάρη του ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτο σύ προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσου τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνο και τον άσου τον εκτήρμον, εν ψυχή συντετριμένη, νυν μου προσεχόμενώσει. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ καπτεσέση, ουδέ έπραξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ο χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλληλαίως συμπαθίας τους ερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύρης σου γνησίης, ταύτα των μυρών ποιή με ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μου τα λαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύω, προσιζόμενος αφράστος, ως περονιβάτος πάλαι, αφλέκτος και ομένη. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νείτε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα.

0: νέκρο σώμα, τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδωσον, ότι τριημέρος σου και ζωή φόρων να στάσει, το εμπιπτωκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μετανοίας αποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει της αρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμής σας του Πατρός, αξίωσόν με δια των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σουζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνει την οικουμένη ενδικαιοσύνη, ευδόξων καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλειες το ποιτή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, ή να ατελευθείτε δοξολογώ και ανυμνώσε, συν τον άρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνα ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεσαν το κρινεσθέσαι. Ιδού γαρέν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γαραλήθιαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανείλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι η θέληση σας θυσία ανεδοκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάπηνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της εάν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπιτόχης η αστήριόν σου μόσου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά άρισε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέχον το κόσμο το μέγα ηλαιός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμαμαγίας Αυτομητρός, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιεροθέου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, των Μνήνης, Μερήνης και Προσδόχης και των Συναυτής, όν και τιμήμεν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Τάφης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβού συμπονέθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απορριφθέντων πατέρων και

0: αυτές των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κυριαρέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της εναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κυριαρέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμάτων.

0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευχόμεθα και περεφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πάσης ψυχής χριστιανής.

0: Πρεσβύτωρας της Αγίας Μονής Τάφης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντας τους προαπερθώντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βως κειμένους και τους απαντακού ορθοδόξους. Είπαμεν και υπέρε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλε

ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπτης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν το αίματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά αρίσα ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κυρία των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και δωσών φυλάτων διά του Σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψώθησεν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν την σύν, όπλων ειρήνης, αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθή κασικεσίας ημών πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

0: Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις

0: και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουν την ψυχή μου και έτσι σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με από μεριάδων λαού των κύκλων στην επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου ότι Συ επάταξας πάντας. Τους εκτρενοντάς ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με. Μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξε με, με την χείρα σου. Που και στην ίαση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου. Που και στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρε την κεφαλή μου ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάφησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλεπόρησε και κατεκάμφινε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην. Ότι εψώοι με πλήσσανε παιγμάτων και ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με τεράφιν κατελειπέ μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό και έστι μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξναντίες μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζουν το ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μη. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφό σου κυκών και ως άλλος σου κανείγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα και αυτό ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε ήλπισα, εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και το σελευθύν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα πε μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα πε μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, ως απλώσει η σάρξη μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεο σου περ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξτέωτος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεις ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εντύτσαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρουθήσονται εις χείρας τρομφέας, μέριδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι, Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην με το καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντας εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και ευτύκτης χειρός απόστησαν. Έθεντο μεν λάκου κατωτάτων σκοτεινίσχυν και αθανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγγεις επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ου ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέ έκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια. Ή οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται έτσι, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Δυνατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το προσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμοι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επε με δήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν μου ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου. Κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου. Πάσα τα συνταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα τα νομία σου των ιόμενων, πάσα τα νόσου σου των λυτρούμενων εκφοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, τε κρίμα πάστη της αδικουμένης, εγνώριζε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύ, ουκ κατάς ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατάς αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί του φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουν συνατολέ αποδυσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών, καθώς οι κτήροι πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έκνο το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον αντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν του ουρανού ετοίμαστον θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντας των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού, ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούντας το θέλημα αυτού, ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απέ μου, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους νης λάχων, ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιός ότι πισήλπισα, γνώρισόν μη Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάχθησε εκθλίψος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρέψει τους εχθρούς μου, και απόλυς πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της καθηγουμένης της ιεράς και σεβασμίας μονής ταυτής, Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καπνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον

Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημών εξαντές, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή

0: Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και

Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεϊσόν μεν. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημών.

0: και δεδόξαστε σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, η του ληστού μετάνοια το παράδεισον εσύλησεν, ο διευθυνός των μυροφορών τη χαράν εμήνησεν, ότι ανέσεις Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μεγαλύτερο.

τιμιά των Σαββάτων, Μαρία η Μαγδαληνή, έρχεται πρωί, σκοτίασε τη ούστης εις των μνημείων, και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. Τρέχει ούν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον

μαθητής και ήρχοντο εις τον γημείον, έτρεχονται οι δύο ομού, και ο άλλος μαθητής προέδρα μετάχιον του Πέτρου, και ήρθε πρώτος εις τον γημείον, και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια, ου μέντι εισήλθεν. Έρχεται ουν Σίμων Πέτρος, ακολουθών αυτό, και εισήλθεν εις τον γημείον, και θεωρεί τα οθόνια κείμενα, και το σουδάριον, ο είναι επί της κεφαλής αυτού, ου μετά των οθονίων κείμενων, αλλά χωρίς εν τετυλιγμένον εις ένα τόπον. Τότε ουν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις τον γημείον, και είδε και επίστευσεν. Ουδέ πογαρίδησαν την γραφήν, ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε.

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλων οκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρυπομή.

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε νελέη και ικτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, Παμεγίστων Ταξιακών Μιχαήλ και Γαβριήλ, και πασών των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκών.

Ιωάννου του Ερεήμωνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβίτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου και Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερών Μαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων

των Αγίων Ενδόξων και Κατηγυρικών Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαψάντων, πάντων των Εμφιερά Τάφτη Μητροπόλη Διαλαψάντων Αγίων, Μαρτύρων Οσίων και Νεών Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός Σιμών, Ιεροθέου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Δομήνης, Βερήνης και Προσδόκης και των Συναυτής,

και εκθυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν

0: και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεθ. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη, και κόσμων συνανέστησας και υφήσεις των βρωτών ως Θεόν σε ανύμνησε, και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα, και η Εύαν είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη, χέρι κράζουσα. Συ ο πάση παρέχουν Χριστέ την Ανάσταση, τον Αναστάντα τριήμερον ανυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον, και πύλας του άδου συντρίψαντα, και τους απαιώνος εκ τάφου εγείραντα, μυροφόρης οφθέντα καθώς υπδόκησε, πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας, και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνο ζωοδότης. Όθεν πίστια γυναίκες, μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται, και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται, και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρουσι, σίγαρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάστασιν.

Όρωσα τη χάρη τη θυσία κατάσχειων προβλεπτική Αβακούμ, κατανοήσα οφθαλμή, έξω εξελεύσεστε του Ισραήλ, προσεφώνη των Άγιων η σωτηρία νημών και ανάπλαση. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, τη ούτω σωτήρο εξεδόμα φυκόμενο, στέφη φορών εξακανθών, πεφυνιγμένο στην στολή, εν ξύλο κρεμάμενο. Το Ισραήλ υπάρχει ούτως Άγιος, η σωτηρία νημών και ανάπλασιν. Είδε τελώς των απειθών και ισχύνθητε, ον ως καπούργων γαριμών.

ότι Θεός ως βρωτός αίματις αρκώς την στολή πεφυνιγμένους ομιλοδούμεν πιστή δόξα τη δυνάμει σου Κύριε Χριστός το μελό των αγαθών.

Κύριος Υμνολόγος και Σοφός Θεηγόρος της παρούσιν εμφρόνους κρινόμενος. Νύν καθορών Πάτερ τα Θεία τρανότερων παρελθόντων πάντων ιερότατε των ενηγμάτων

ως καθαρά και παρθενικές καθορισμένη φεδρότηση να υπάρθενε. Διώσε Θεοτόκον αληθώς εφημούμεν και τον τόκον σε πίστη δοξάζομεν. Ο φωτίσας τη λάμψη της εις παρουσίας Χριστέ και φεδρίνας το σταυρό σου του κόσμου.

των ποιμένων των προβάτων των μέγαν και κύριων, Ιουδαίοι δια ξύλου σταυρού εθανάτωσαν, αλλά αυτός ως πρόβατα νεκρούς, ενάβει τεθαμένους, κράτος θανάτου ερίσατο. Το σταυρό σου την ειρήνη ευαγγελισόμενος, και κηρύξας εχμαλώτη σωτήρ μου την άφεση, τον κρατούν τα ίσκυνας Χριστέ, γυμνών υπορημένων, δείξας τη Θεία γέρηση σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, θα σε τίσεις τον πιστό σε το μένον πανίμνητε, μη παρήδεις, αλλά δέξου και ταύτας προσάγαγε το Υιό σου άγρετε Θεό, το μόνο ευεργέτη, σέγαρ προστάτην και κτήμεθο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, δόξα τη Αγία.

Δρόσα το ημάς, παθών γαρικουσίως, σαρκός εξ ασθενείας, εξαιδείας ισχύως, ζωπιός, νεκρός εγι γερτέ. Θεός όν ενούτε, σαρκίδι ημάς, και σταυρούτε και θνίσκει και θάπτεται, και άφθης εξανίσταται, και άνηση φεδρός, σαρκίσιν τη ιδία, Χριστός προς τον Πατέρα με φύση ήξη και σώση, τους ευσεβώς αυτό λατρεύοντας. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, εφραίνονται ουρανών.

υπάρχουν συστήματι συναυτής επέστης τη κοιμήστη τη Θεία Θεσπέση της των Σοδότην σωματικός ημίν τεκούσης Παναγίας Αγνής Θεομήτωρος υπερφιός εννοήσας και πρεσβευτικός τα υπερλόγων θεάματα η φυγή σοφάση

Διημάς τους ανθρώπους συνέλευες εξ αιμάτων κόρη παρθενικών διαπλαστέντα υπερλόγων και νόμων της φύσεως. Εκύκλωσεν ημάς εσχάτη άβυσσος, ο καίστην οριόμενος, ελογίσθημνος πρόβατος φαγής, σώσον το λόγο σου Θεός ημών, σιγαρισχύς των ασθενούντων και επανόρθωσης. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου Κύριε, το πτέσμα και το πρωτοπλάστο Κύριε, δεινώσα τραυματίστημε, το δαιμόλοπι άφημε το σώμα, ο υπερημόνε τραυματίστης Χριστέ, σίγαρη ισχύς των ασθενούντων και επανόρθωσης. Ανοίγα και εσημάς εξάτω Κύριε, το κήτος χειροσάμενος, το πανφάγων πατοδύναμε, το Σοκράτη καθελών αυτού την δύναμη, σίγαρ ζωή και φως υπάρχεις και η Ανάσταση. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, εφραίνονται εσύ παρθένα άνθρατε, του γένους οι προπάτορες, την εδέμα απολαβώντες δια σου, είναι εκ παραβάσεως απόλυσαν, σίγαρ αγνή και πρώτου τόπου και μεταγέννηση. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου Κύριε, νόος όν απαθείς και άειλος μύθνητε Χριστός ο Θεός το ανθρωπίνο νοή, μεσιτεύοντι Θεία φύση σαρκώς τεπαχύτητη και όλο μη ατρέπτος όλο σύνοτε, είναι σωτηρίαν όλο μη το πεσόντι ωρέξει σταυρούμενος. Πίπτη πτερνιστής Αδάμ και συντρίβεται, ελπίδη ψευστής πάλι Θεώσεως, αλλά νίσταται, τι ενώσει του Λόγου Θεούμενος,

Θεό πριν υπάρχουν άνθρωπος, ο λόγος εξού πάναγνε, όταν σύμπατα βουλήματι ποιών, όταν ασωμάτων τα στρατεύματα, παραγωγών εκ του μειόντος ως παντοδύναμος. Να νέκρεται εχθρός το ζωηφόρος ο καρπό, θεοχαρίτωτε και πεπάτητε ο άδειος προφανώς, και εν ενδεσμής ελευθερώθη.

τη θείαν γνώση μειούμενος, τους λόγους Πάτερ του Σους, ως δεύτερα λόγια, σαφώς καταλέλειπας ιερογνωσίες, τας ψυχάς ημών φωτίσοντα. Μακάριος αληθώς αγένωθο μακάριστε και καθαρμένη ψυχή, το όντως μακάριον και μόνον εράσμιον, αγαπήσας κάλλος του Σωτήρος Ιερό Θεέ. Δόξα Πατρικείο και Αγίο Πνεύματι, αγράντης επιβολές,

των αιώνων. Αμήν. Κυρίως και αληθώς, σε Θεοτόκον δοξάζομαι, τον όντα ζώντα Θεόν, αρήτως χαρτέτοκας, σαρκή καθυπό.

Άγγελος εξ ανθρώπων, αρετές κρυματίσας, ο Μέγας Ιερό Θεός, πάσινος υπόπτερος εμοιήθη τον νουν, την ουράνιον γνώσιν, διό άσμασιν, ως άγγελον τιμήσω.

πρώτερον υπέρ των Ιδίων αμαρτιών θυσίας αναφέρει, έπειτα των του λαού.

ακούσει. Και αν δανείζεται παρον ελπίζεται απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή, αμαρτωλής δανείζεται.

και έστε ο μισθός ημών πόλης, και έσεστε η του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ουν υπτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών υπτήρμον εστί. Είπεν ο Κύριος προς τους ελληνιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν λέγω ημίν, ότι ομοί εισερχόμενος δια της Τύρας, εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλαχώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της Τύρας, ποιμήν εστί των προβάτων, τούτο ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει,

a lo tríode umi ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ' αυτού, ότι ούχι δασί των άλλων τρίων την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δε ούχι έγνωσαν τι να είναι αελάλη αυτής. Είπεν ουν πάλιν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήρθαν πρώε μου, κλέπτε εις οι και ληστέ,

0: υπομεν πάντες εξ όρης της ψυχής και εξ όρης της διανοίας ημών, υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων,

0: Έτι δεόμεθα υπέρ των εξεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της ιεράς και σεβασμίας μονής ταύτης, Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αντωνίου ιερέως, του κτήτου

Έτι δεόμεθα υπερ πάντων των προναπροσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων του Θεού, ευσεβίου και χρυσοστόμου των ιερομονάχων, Χρυσοπαλάτης μοναχής καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου Ιωάννου, Στυλιανής Κωνσταντίνου,

0: της υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και περιπηδημούντων εν τη Αγία Μονή ταύτη, προσκυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των εν διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ο Θεός ημών, την εκτενή ταύτην ηκεσίαν, πρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους υπηρμούς σου κατάβεμψον εφ' ημάς και επί πάντα των λαών σου, των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να

0: αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη. Οι κατοικούμενοι τες κεφαλάσιμων το Κύριο κλείνατε. Κύριε, ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια τη σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων, εξ αποστήλας των μονογενείς σου Υιών και Θεών, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, επίβρεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους, τους υποκυκλικότας των εαυτών αυχένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτων, του λουτρού της παρηγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθασίας. Ένωσαν αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισαν αυτούς τη εκλεκτή σου πίμνη. Είναι και αυτή η συνειμή δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία. Ευχαριστούμε Συ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε και νυν, το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της ηκτερμής Σου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, πίσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρει συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς πους έθουι στην διακονία ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ήλιος ημίν εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία, πάλι και πολλάκης, σοι προσπίτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της εχουραγίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σύ δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, Εφραίμ ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, της καθηγουμένης της ιεράς και σεβασμίας μονής ταύτης, Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού, της Αγίας μονής ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μισθαγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας μονής ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, του καινέου κτήτορος αυτής, των ευεργετών δωρητών αυτής, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της ιερής, υπέρ της ελευθερίας του έθνους αγώση, πάλετε και επεσχάτων, πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, και όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν

Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, παρά τον επικαλουμένον σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αματωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο. Και ικάνωσον ημάς, προς εν εγγύηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενωπιών σου, του γενέστεση ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών, και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφ' ημάς, και επί τα προκείμενα τώρα ταύτα και επί πάντα το λαό σου. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός, συν το Παναγίον,

0: ταστήρας εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε εγγύν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλληπτος, αϊόν ως αυτοσόν, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μη όντως, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες, και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό, και το πνεύματι σου το Αγίο, υπέρ πάντων, ονίσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σα, και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολυόματα με τάσια φτερωτά.

Μετά τούτων και ημείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοόμεν και λέγομεν, Άγιος Υ και Πανάγιος Συ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον. Άγιος Υ και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμο Σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιο. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν θυρώσας, τη νυχτή παρεδίδωτο, μάλλον δε Αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβωνάτων εν τες Αγίες Αυτού και αχράντης και αμομήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, Αγιά σας, κλάσας, έντοκε, της Αγίης Αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν.

του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Ευδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Δόξου, πάλιν παρουσία σου.

υπέρ των ελπίστη αναπροξαμένων, προπατών, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγγραπευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστην τετελειωμένων.

Πίστητη Κύριε της Ιεράς Μονής Τάφης εν υπαρικούμεν και πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστη οίκουντων εν αυτές. Πίστητη Κύριε πλεόντων, οντιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Πίστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξ απόστεινων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μία καρδία, το ξάλι και ανημνήν, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν

0: των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεόσιμων, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την θείαν χάρη.

0: σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμενη εαυτούς και αντίλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγγύριε.
0: Συ παρακατά τη θέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβή των επουραγίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν

0: πλούσιον δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ημών το Κύριο κλείνομεν. Ευχαριστούμε Συ Βασιλέθα όρατε, ότι αμετήτω Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου Σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός Δέσποτα ουρανώθεν έπειδε, έπει τους υποκεκλικώτας ήταν σε Αυτόν κεφαλάς. Ού γαρέκινα σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύουν Δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθόν εξομάλυσον, κατά την εκάστου ιδίαν χρία, της πλέουση σύμπλευσον, της οδηπορούση συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και θέης το αγιάσε ημάς. Ο άνω τον Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτων συνών. Και καταξίωσον ότι κρατεά Σου χειρί, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.

Παρά των θυρών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό μόνο καθίσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέεν ελεή σας και το ληστή παραδείσο πύλας ανοίξας, άνοιξε όνματας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξαμε προσερχόμενων και απτωμενών σου ως την πόρην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδους αψαμένη ευχερός την Ια συνέλαβεν, ιδέ τους ως αχράντος πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνός, όλων των σώμα τελμών δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτης όρματα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες τους ασπόρους θεκούσεσαι και των επορανιών δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άγραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δαίμον σου ελεησόν με και συγχωρήσό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν μα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδω βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει εις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρίσου το μυστήριον είπο, ο φιλημάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεοργώνε μα φρίξον άνθρωπε βλέπω.

Άνθρωπος αρεστή του αναξίου σου λέγουν, Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δεν ου τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθο με Χριστέ, κυλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλου τα αμαρτίας μου και εμπληστήνε τη ανσύτριφης καταξίωσουν. Είναι τα θείο σκυρτών μεγαλύνω γαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότησε τον Αγίον σου, πόσε ελεύσομαι ανάξιους, εάν γαρτολμήσω συνεσελθήν εις τον υφώνα, όχι τον μελέγχιο του καίστου του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα με γέννητο τάγια ταύτα διό των άξιων είναι με, αλλης κάθαρσεν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστεν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ομίγαρτης εχθρίσω το μυστήριον ύπο, το φίλημα σε δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής.

Ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει. Ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει. Αυτός που σπέρνει φιδωλά θα θερίσει λειψά. Εκείνος που σπέρνει άφθονα θα συλλέξει καρπό πολύ πλούσιο. Τι έννοια έχουν τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου που ακούσαμε και ποιο είναι το βαθύτερο πνευματικό τους νόημα και τι οφείλουμε να κάνουμε εμείς? Ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει. Ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες θα θερίσει. Μιλάει για την ελεημοσύνη και φαίνεται παράδοξο να ταιριάζει την ελεημοσύνη με τη σπορά, γιατί στη σπορά ο Γεωργός ρίχνει το σπόρο και περιμένει να πάρει καρπό πολύ. Αλλά όποιος κάνει ελεημοσύνη φαίνεται σαν να δίνει χρήματα ή κάποια αγαθά τα οποία δεν πρόκειται να ξαναπάρει πίσω του. Όμως ο Απόστολος Παύλος ξέρει τι λέει, γιατί όχι μόνο ο ίδιος αλλά από τα βάθη των χρόνων ο σοφός Σολομών ακούγεται να φωνάζει και να λέγει: «Ο ελεών φτωχών δανείζει Θεό». Αυτός που ελεεί το φτωχό δανείζει το Θεό. Και ο Κύριος, εφόσον είναι εκείνος ο οποίος επιστρέφει το δάνειο, το επιστρέφει πλούσια. Εξάλλου ο ίδιος δεν είπε εκεί στην ημέρα της κρίσεως τι θα πει σε εκείνους οι οποίοι έκαναν το αγαθό? «Όταν εγώ πεινούσα μου δώσατε τροφή, όταν εγώ διψούσα με ξεδιψάσατε, όταν εγώ δεν είχα ρούχα να φορέσω μου εδώσατε, όταν ήμουν άρρωστος με επισκεφθήκατε και όταν ήμουν στη φυλακή επίσης, και όταν ήμουν περαστικός και δεν είχα πού να διαμείνω με φιλοξενήσατε». Επομένως, όταν κανείς κάνει το καλό, ελεεί, λέγει ο Χριστός, «Σε μένα τον ίδιο κάνετε αυτή την ελεημοσύνη». Όταν λοιπόν εμείς κάνουμε μια ελεημοσύνη, όταν σκεφτόμαστε ότι αυτό το κάνουμε στο Χριστό τον ίδιο, με πόση προθυμία θα το κάνουμε? Γι' αυτό και πάλι η εντολή είναι «Ηλαρών δω την αγαπά ο Θεός», όχι με έναν τρόπο στεγνό όταν θα ελεήσουμε ή με ένα μορφασμό ή με μία απαρέσκεια. Όταν θα δώσουμε κάτι να το δώσουμε την καρδιά μας με ηλαρό τρόπο, όπως λέγει η Αγία μας Γραφή. Πόσοι άνθρωποι έκαναν μια καλοσύνη σχετικά μικρή και ευεργέτησαν κάποιους και το ξέχασαν. Και πέρασε καιρός, ίσως και χρόνια, και κάποια στιγμή τους ανταποδόθηκε πάρα πολύ. Ιδιαιτέρως όταν βρίσκονταν σε κίνδυνο ή σε δυσκολία μεγάλη. Αλλά αυτά τα λόγια του Αποστόλου έχουν και άλλοι ένα βαθύτερο νόημα. Την άλλη Κυριακή θα ακούσουμε στην παραβολή του σπορέως ότι με σπόρο παραβάλλεται και ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, όπως ο σπόρος πέφτει στο χωράφι, πέφτει στις καρδιές των ανθρώπων και μπορεί να δώσει καρπό φωνή, όπως βέβαια και όταν πέσει ο σπόρος στο έδαφος, το πατημένο, στα αγκάθια, στις πέτρες, εκεί δεν θα δώσει. Υπάρχουν καρδιές ανθρώπινες που για να ακούσουν τον Λόγο του Θεού δεν θα δώσουν κανένα καρπό, γιατί είναι σκληρημένες. Εμείς να παρακαλούμε τον Θεό να μας κάνει την ψυχή μας σαν το αφράτο χώμα που όταν πέφτει ο σπόρος εκεί βυθίζεται και δίνει μετά καρπό πολύ. Έτσι και τα λόγια του Θεού. Και τα λόγια του Θεού έχουμε εντολή να ακούγονται πλούσια. Ο Λόγος του Θεού ενικεί το ενεμήν πλουσίως, είναι η εντολή. Δηλαδή όχι διψά ο Λόγος του Θεού,
Και πού το βρίσκουμε το Λόγο του Θεού? Να, εδώ στην Εκκλησία και σε κάθε μία ακολουθία. Στο κήρυγμα, στο Θείο Κήρυγμα, στις χριστιανικές ομιλίες, στους κύκλους μελέτης της Αγίας Γραφής, στο εξομολογητήριο. Όπου ο Θεός μας ομιλεί, εμείς όταν ανοίγουμε το Ευαγγέλιο και το διαβάζουμε, την Αγία Γραφή, ορθόδοξα χριστιανικά βιβλία, έχουμε Λόγο του Θεού που μπορούμε να τον έχουμε πλούσιο. Και όπως ο σποριάς ο Γεωργός, όταν θα σπείρει, δεν θα πάρει ένα σπυρί να το ρίξει εδώ, ένα πιο πέρα και ένα πιο κάτω. Θα βάλει τη χούφτα του μέσα στο δυσάκι του και θα πάρει σπόρο πολύ και θα το ρίξει άφθονο. Έτσι θα έχει καρφό πολύ. Και ξέρετε, ένας ο οποίος δεν τρέφεται με τα λόγια του Θεού, ουσιαστικά πώς είναι ένα παιδί το οποίο υποσιτίζεται και φαίνεται το καημένο? Έτσι είναι και οι ψυχές μας όταν δεν συντίζονται με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό να αναζητούμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Πρώτα να ελεούμε, και να ελεούμε με την καρδιά μας, και μη φοβόμαστε ότι θα φτωχύνουμε όταν ελεήσουμε. Αυτό που μπορούμε ας το κάνουμε. Λέει οι πατέρες, δεν μπορείς να δώσεις χρήματα, κάνε μια εξυπηρέτηση που μπορείς να κάνεις. Ακόμη παρηγόρησε, στήριξε, ενίσχυσε, κάτι μπορεί να κάνεις. Δεν μπορεί να μην μπορείς να κάνεις τίποτε. Και αν μάλιστα βοηθήσεις πνευματικά τον άλλον να συνδεθεί με τον Χριστό, με την Εκκλησία του, του κάνεις ένα πολύ μεγάλο δώρο, μια πολύ μεγάλη ελεημοσύνη. Γι' αυτό υπάρχουν τρόποι εμείς να προσφέρουμε. Και εκτός από αυτήν την ελεημοσύνη, μην ξεχνάμε ότι γίνεται συνεχώς σπορά και από εμάς. Προσέξτε, δεν είναι πάντοτε καλή. Όταν μέσα στο σπίτι, από τον πατέρα ή από τη μητέρα, ακούγονται βρισχές, λαστίμιες, γίνονται βιαιότητες, τι θα πάρει το παιδί? Σπέρνουμε εκείνη την ώρα, τι σπορά κάνουμε? Όταν όμως μέσα στο σπίτι κυριαρχεί η αγάπη, η στοργή, η υπομονή, η καλοσύνη, η ευγένεια, τα λόγια πάντοτε σωστά, ψέμα πουθενά, δεν παραμελούμε τα παιδιά, το σύζυγο, τη σύζυγο, τον παππού, τη γιαγιά, τότε βλέπετε πως μέσα στο σπίτι αυτή η σπορά δίνει καρπό, καρποφορία μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα το ξέρουμε ότι σπέρνουμε, να σπέρνουμε πάντοτε το καλό. Αγαπητοί, η Παρθένος Μαριάμ της Ναζαρέτ έσπηρε μέσα στην καρδιά της τόσο καλό σπόρο που έφτασε να γίνει η Παναγία Μητέρα του Χριστού μας. Ο Τίμιος Πρόδρομος έσπηρε τέτοιο σπόρο μέσα στην καρδιά του με τα λόγια του Θεού που έγινε ο βαπτιστής του Χριστού μας. Ο Άγιος Βασίλειος, λέει το απολυτίκιό του, μάζευε, λέει, από όλους τους Αγίους τις αρετές και έγινε ο Μέγας Βασίλειος και στην αγιότητα και στην προσφορά στην κοινωνία. Λοιπόν και εμείς και να ελεούμε αλλά και να σπέρνουμε σωστά και μέσα μας και γύρω μας. Και δυνατόν να βοηθήσουμε και εμείς κάποιες ψυχές να έρθουν κοντά στον δρόμο του Θεού, στη σωτηρία, να μπουν στο παράδεισο. Και ξέρετε, όταν εκεί που θα δίνουμε όλη την απολογία μας στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και στο κριτήριο εκείνο που μια μεγάλη ομάδα στα δύο θα είναι, είναι οι εκλεκτοί, οι σωσμένοι και άλλοι οι οποίοι δεν θέλησαν να σωθούν και θα πάνε στην κόλαση. Αυτοί λοιπόν που θα σωθούν τότε, αν υπάρχουν μεταξύ τους και κάποιοι οι οποίοι θα πούνε ότι και εμείς τους βοηθήσαμε, θα είναι μια απολογία δική μας για τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων. Και να φανταστούμε όλο εκείνο το πλήθος το σωσμένο, τα δισεκατομμύρια, όταν πλέον θα μπαίνουν προς τον παράδεισο, τι δοξολογία θα βγαίνει από το στόμα τους και από την ψυχή τους, παναρμόνια. Όλο εκείνο το πλήθος της ανθρωπότητος μαζί με τους αγγέλους, μια αρμονία που δεν θέλουμε ποτέ να τελειώσει, ένα ένος με όλη τους την καρδιά,
Για φανταστείτε εκείνα τα πλήθη όλα να δοξάζουν τον Θεό. Είδε, ήρθε μέσα σε αυτό το πλήθος να βρισκόμαστε κι εμείς εκείνη την ημέρα και δυνατόν να βοηθήσουμε πολλές ψυχές εκεί να βρεθούν γέννητο.

0: ποιον φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσαμεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο

και αναμάρτητον ετισάμενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντος τους επί Σύ πεπιθώντας, σώσον τον λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσεν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαπήν και πάντο ρήμα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, εκελεύσας τη γη παντοδαπούς, εκφύην καρπούς, εις απόραυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι και τους τρεις πέδας και Δανιήλ, τον εν Βαβυλώνια προδιέτων, να προτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι δόξαν συν και στη μην και μνήμην των Αγίης Πατρός ημών Ιεροθέου, πρώτου Επισκόπου Αθηνών, ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και σμιμόσυνο των ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσχου δε αγαθέ, τη ευτρεπίσαση ταύτα και τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρία ανετήματα και των αιωνίων σε αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, τον Αγίης Πατρός Σημεών Ιεροθέου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ούτι μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρκο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου Πνεύματι.

0: Γνωστό είναι ότι η Ιερά Μητροπολής μας έχει αναλάβει τη μισθοδοσία και ανασφαλής των ιερέων που δεν είναι διορισμένοι και, δεν μισθοδοτούνται από την πολιτεία. Γι' αυτό, επειδή είναι κοντά στην αρχή του μηνός και κάθε μήνα, καλούμαστε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε να στηρίξουμε αυτούς τους ιερείς στο δύσκολο που θα βρίσκεται στην έξοδο. Να βοηθήσουμε με την καρδιά μας. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, δι' αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, ο Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Παυγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κατηνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών των Ενασκή Συλλαψάντων, πάντων των Ετηρά Ταύτη Μητροπόλη Διαναψάντων Αγίων, Μαρτύρων Οσίων και Νεομαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ικήμ και Άγη, των Αγίων Πατρών Ιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη του Χρυσοστόμου, ού και τη μνήμη επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, των Εναγίε Πατρών Ιμών Ιεροθέου, πρώτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων, Δομήνης, Βερίνης και των Συναυτής, όν και τιμήν επιτούλουμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
3: Αμήν. Επάντη τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ίνισον ευχής χαρίσσον μέγα και τα θερμός ευσυχής Θεολέγε. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούχα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέσου των αγιασμάτων σου κατηξίως σας. Ευχαριστώ σου τιμέ των ανάξεων μεταλαβήν των αχράνοντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίων σας. Άλλα δέσποτα φιλάνθρωπα, επιρημών αποθανώνται και αναστάς. Και χαρισάμενος νημή τα φρυτά τα αύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και υγειασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τα αύτα καμή, εστίαση ψυχής και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της η χάρτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτε με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάρας, επελπεί τη ζωή σε αιωνίου εις την αίδιον καταντήσω ανάποψην. Ένθεο τον ορταζόντων ήχος ο ακατάχωστος και απέραντος ειδονή των καθορών του σου προσώπου το καλός θάρητον. Σίγαρη τόντος εφετών και ανέκπροσε φροσνή των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε έμνη πάσα εκτής τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσην εις παρέσου με αγαθείς και επί τη μεταλήψων αφράτων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δεωμένου σου αγαθέ και φιλάνθρωπε φυλαξών από τη σκέπη σου και εν τον πτερίγω σου σκιά και δώρισέ με χρυσές χάτης μόνο πνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και σε την δόξα να πέμπομεν, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφήν εις άρκας είναι εκουσίως, ο πύρι πάρων και πλέγωνον αξίους, μη δι καταφλέξιν πλαστουριέ μου, μάλλον δι έλεγχος μελών μου συνθέσεις εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς εις καρδίαν. Βλέξοντα κάρθα των ολούμπ θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένα, τα συγνία στήριξον αστέι σάμα, εστίσον φώτισον απλή πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλουσον φόβο, αίσια επεφρούλτε και φυλατέμε, εκ παντού αερού και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρη και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με, δείξω με σον σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι όσον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως φύρμε φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος, πρέσβης έρωση πάντας υγειασμένος, ταξιαρχίας των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προσθέτει την άφραντον αγνή μητέρα, όντα λιτά σε έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέδετον στον έργα σε λάτρη. Σίγουρα υπάρχει αγιασμό και μόνο η μοναδαθέτω ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα ανάποντε πέουμε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, γέννητο η ζωή αιώνιον και το σπέμα σου το τίμιον ει άφηση αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστή αύτης χαράν υγείαν και ευφροσύνη και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσεις ο αξιός σώμα των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείες του αναχράντους μητρός και πάντους ο των Αγίων αμήν. Παναγία δέσποινα Θεοτό και το φως σκοτισμένη ψυχής η ελπή στη σκέπη καταφυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου ευχαριστώ σε ότι εξίως άλφων ανάξιων κοινωνών και νέστε του αγράντου σώματος και το τίμιο αίματος του Υιού Σου, αλητεκούσα το αληθινόν φως, φωτισόμωτος με τους οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσα στα ζώπη ισόν με των ταθανατωμένων τη αμαρτία. Ή το ελεήμονος του χλές πλαχνος μήτηρα λαϊσόν με, και δώσ' κατάνοιξη τριβή εν την καρδία μου, και ταπείνωση εν τη αδιανοημασή μου, και ανάφθηση αχμαλωσίας των λογισμών μου, και αξιοσόμετρη τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεις των αγράτων μυστηρίων των αγιασμών, λυσίας την ψυχής και σώματος, και παράσμη δάκρυα μετανοίας εξομολογήσεως, εις το εμή και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξισμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Γιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσσε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαν της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέσαι της ασθενείας ημών. Ένα και είναι το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Γιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσ' ημί σήμερον, και άφησε μη τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, του σώματός σου καθάπερ πρισσός εκλάμψα χάρις, νικουμένη νεφώτισεν, αφελεργυρία στο κόσμο θησαυρούσαν απέθετο, το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τα συχάς ημών. Δόξα Πατρική, Υιό και Γιο Πνεύματι, εκ των ουρανών αδέξω την Θείαν Χάριν, και δια των σών χιλέων πάντα διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστον που μακάρις Θεώσιε, ευαξίως εφημούμενσε, υπάρης καταιγητής ως τα Θεία σαφών, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάν των Αγίων και της Θεοτόκου, της στην ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και έσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χειρουβήμ και ενδοξωτέρων εσυγκρήτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Δια πρεσβειών της Παναχράτους Μητρός και πάντων σου των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Μοναχική διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίας.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο

Σήμερα 4 του μηνός Οκτωβρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου, πρώτου Επισκόπου Αθηνών, του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου του Καπιτολίωνος, της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης και των θυγατέρων της Βερίνης και Προσδόκης, του Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και της θυγατέρας του Καλλισθένης, του Οσίου Αμών του Αιγυπτίου, των Αγίων Μαρτύρων Φάστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χερίμονος των Διακόνων, του Οσίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού και επιτελεί τη μνήμη της Ευρέσεως των Λιψάνων, των Αγίων Γουρίου και Βαρσανουφίου, των Ρώσων.

0: Ο Όσιος πατέρας Μασαμών ήταν κατά το γένος Αιγύπτιος. Όταν πέθαναν οι γονείς του και σε ηλικία.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Τετάρτη Οκτωβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιεροθέου, πρώτου Επισκόπου Αθηνών. Της Αγίας Δομνίνης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης. Του Αγίου Μάρτυρος Αδάφκτου και Καλισθένης, της θυγατρός αυτού. Του Οσίου Πατρός ημών Αμούν του Αιγυπτίου. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου του Εκαπιτολίας. Του Οσίου Θεοδόρου του Ενταμασό της νήσου Κύπρου Ασκήσεντος. Του Οσίου Ιωάννου εκ του χωρίου Λαμπαδού Κύπρου του Θαυματουργού. Του Αγίου Βλαδιμίρου Ιαροσλάβιτς πρίγκιπος του Νόβγκοροντ. Των Οσίων Ελλαδίου Ονισίμου και Αμούν της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ανάμνησης της ανακομιδής των Λιψάνων του Οσίου Γουρία Επισκόπου Καζάν και του Οσίου Βαρσανουφίου Επισκόπου του Φέρ Φωτιστών του Καζάν Ρωσίας και του Αγίου Στεφάνου Στυλιάνουβιτς της Σερβίας και της συζύγου αυτού Αγίας Ελισάβετ. Ο Άγιος Ιερόθεος. Ήγαρ κακότεχνων ψυχήν ουκ εισελεύσεται σοφία. Σε μία δηλαδή πονηρή και έμπαθη ψυχή γράφει ο σοφός Σολομών, η σοφία ποτέ δεν εισέρχεται. Εκλεκτή και ενάρετη ψυχή ήταν και ο Ιερόθεος. Γι' αυτό και ανεδείχθη ένας από τους μεγαλύτερους σοφούς άνδρες, όχι μόνο των Αθηνών, αλλά και όλου του αρχαίου κόσμου της εποχής του. Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν ένας από τους μεγάλους σοφούς της εποχής του και ένας από τους 9 βουλευτές του Αρείου Πάγου στην αρχαία Αθήνα. Γνώρισε τη χριστιανική πίστη από τον Απόστολο Παύλο. Κατηχήθηκε, βαπτίστηκε και εν συνεχεία χειροτονήθηκε επίσκοπος των Αθηνών. Ο Άγιος Ιερόθεος υπήρξε διδάσκαλος του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου και τον χειραγώγησε πληρέστερα στη χριστιανική αλήθεια. Ακόμη, μαζί με τους Αποστόλους με τρόπο θαυμαστό και ο Άγιος Ιερόθεος ήλθε στη Γεσθημανή και ήταν ο προεξάρχων αρχιερέας στην κηδεία της Θεοτόκου. Περίλθε σε κατάσταση μεταρσίωσης και έψαλε εξαίσιους από το σχέδιο ύμνους και σε όλους όσους τον άκουγαν και τον έβλεπαν φαινόταν θεόληπτος και θείος υμνολόγος. Έζησε καλός και θεοφιλός και αφού έφρανε τον Κύριο με τη σεμνή πολιτεία του κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθύ γύρες. Η τιμία του Κάρα φυλάσσεται στην ομώνυμη ιερά μονή.

Ο Παπα Εφραίμ ήταν ένας όχι απλώς αξιόλογος άνθρωπος του Αγίων Όρους. Ήταν μια ιδιάζουσα και ιδιαίτερη πνευματική προσωπικότητα που είναι από αυτούς οι οποίοι εκλέησαν το Αγίων Όρους και μάλιστα το είχε σαν παράπονο ο Μακαρίστος Γέροντας και μας έλεγε και εμένα και σε άλλους πιστεύω ότι με την ευχή του διαβόλου και με την κατάρα του Θεού απέκτησα φήμη. Ήταν ο πατήρ Εφραίμ Κατονοκιώτης και ο Άγιος Παΐσιος ήταν οι δύο μοναχοί αγιορείτες, ένας απλός μοναχός ο πατήρ Παΐσιος και ένας ιερομόναχος στα Κατονάκια ο πατήρ Εφραίμ, οι οποίοι είχαν την περισσότερη φήμη στο Άγιον Όρος. Να μου πείτε, μα πώς είχαν αυτή τη φήμη? Ασφάλως δεν επεδίωξαν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Γι' αυτό μας έλεγε αυτή τη ρίση και μάλιστα την έλεγε με τα αγανακτήσεως ο πατήρ Εφραίμ, ο οποίος έλεγε με την ευχή του διαβόλου και με την κατάρα του Θεού απόκτησα φήμη. Και ο Άγιος Παΐσιος μου έλεγε μια φορά, μου είπε, παιδί μου, ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι το όνομά μου. Και βλέπετε το ίδιο φρόνημα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ήταν άνθρωποι που ακολουθούσαν τον Θεό εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ισχύως, όπως λέγει η πρώτη εντολή, και πραγματικά είχαν το ίδιο φρόνημα. Γι' αυτό και ο πατήρ Εφραίμ ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος είχε μια βαρύτητα πνευματική. Και όπως σας είπα και την άλλη φορά, πήγα να τον δω. Μείναμε στη λειτουργία, μας φιλοξένησε. Και μάλιστα φιλοξενήθηκα μία εβδομάδα και ήταν αυτός ο οποίος μου είπε, ξέρεις, πρέπει να σταματήσεις την κρεοφαγία. Εγώ δεν το είχα υπόψη μου. Αυτός έβλεπε βέβαια ότι εγώ πορεύομαι προς το μοναχισμό, εγώ δεν είμαι και τόσο βέβαιος. Και μου είπε, παιδί μου, πρέπει να σταματήσεις την κρεοφαγία και το έκανα υπακοή. Και σταμάτησα από λαϊκός τότε, σταμάτησα να τρώω κρέας και οφειλόταν στη δική του εντολή, αλλά σου έδινε την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος όταν σου μιλούσε έβλεπε μακριά. Και αυτό το, η πλευρά την οποία δεν έχω μιλήσει εγώ, αλλά βέβαια άλλοι αδελφοί έχω μιλήσει, είδα, αλλά ο καθένας, όπως είπες και εσύ, έχει να πει κάτι το ξεχωριστό, διότι ο γέροντας ήταν μερικές στιγμές που άνοιγε την καρδιά του σε διάφορα πρόσωπα και έλεγε κάτι το ξεχωριστό. Και το θέμα της λειτουργικότητας του Παπα Εφραίμ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι επειδή πάντοτε όταν ο γέροντας καθ' υπακούη μας έβαλε μέσα στο θυσιαστήριο, κατά ανάγκη ασχοληθήκαμε και με την βαθιά λειτουργική ζωή, δηλαδή με τα έσω του παραπετάσματος, όπως είναι το Άγιο Θυσιαστήριο. Και όταν πήγαινα εκεί να τον δω, που με έστειλε ο γέροντας για διαφόρους λόγους, ή να του μεταφέρω κάτι, ή να του πάρω κάτι, ή να πάρουμε κάτι από εκεί εμείς, διότι πρέπει να πω ότι στη Νέα Σκήτη που είμαστε, επειδή ήταν και κοντά, κοντά δηλαδή 2,5 ώρες με τα πόδια. Αλλά όμως ήταν εύκολο να πάει κανείς εκεί, δεν χρειαζόταν να πάρει ούτε καραβάκι, ούτε αυτοκίνητα, ούτε έτσι, δεν είχε δυσκολία η δίωδος αυτή. Και έτσι πηγαίναμε μπορώ να πω τακτικά και είχαμε μια συνεργασία λόγω της στενής πνευματικής σχέσης που είχαν οι δύο γέροντες, ο γέροντάς μας και ο Παπα Εφραίμ. Γι' αυτό και όταν πηγαίναμε εκεί με πολύ χαρά έτσι μας εντεχόταν και μπορώ να πω ότι είχα την ευλογία, να θέλετε, παρόλο που αισθάθηκα πολύ αμήχανα, όταν το συνάντησα τη μία φορά μου λέει, θέλω να εξομολογηθώ. Του λέω, σε μένα? Μου λέει, ξέρεις, υπάρχει νόμος στη μοναχική ζωή που λέει ότι δεν πρέπει ο γέροντα να εξομολογείται στη συνοδεία του. Εσύ βέβαια είσαι δικός μου, αλλά δεν είσαι της συνοδείας μου, άρα εξομολογούμενος σε σένα δεν παραβαίνω αυτόν τον κανόνα. Παρόλο που μου λέει, δεν έχω και λόγο να μην εξομολογηθώ στη συνοδεία μου, αλλά όμως επειδή υπάρχει αυτός ο κανόνας, θέλω και εγώ να τον τηρήσω. Και δύο φορές, μια που ήρθε εδώ στο Βατοπέδι και μια εκεί στα Καντουνάκια, τον είχα εξομολογήσει και πρέπει να σας πω ότι έχω τόσο ωφεληθεί από την εξομολόγηση του γέροντος Εφραίμ και είδα πως αυτοί οι άνθρωποι με πάσα ακρίβεια, με πάσα σχολαστικότητα,

0: αποπτεύουν τον εαυτό τους και θέλουν κάθε τι το οποίο έτσι σαν άνθρωποι είπαν ή έκαναν, ξέρω εγώ, πρέπει αυτό να φύγει απολύτως από την καρδιά τους δια το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και πραγματικά με διδάχτηκα πάρα πολύ και από τον τρόπο με εξομολογήτων, με τέτοια μετάνοια για πράγματα βέβαια ανάξια λόγου αν τα πάρει κανείς έτσι και τα συγκρίνει με τα δικά μας, αλλά όμως είδα ας πούμε αυτή τη μετάνοια, τη συντριβή, την ταπείνωση που εξομολογόταν και είχε κανείς την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος εβίωνε αυτό το μυστήριο και αυτή τη στιγμή που εξομολογεί το δεν εξομολογεί το σε άνθρωπο αλλά ήταν ενώπιον του θρόνου του Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος για μένα ο Παπέφρεμ είναι Άγιος, βέβαια και για πολλούς άλλους, αλλά και εμένα προσωπικά δεν μπορώ να το ξεχωρίσω από το τάγμα των οσίων των γέροντα Εφραίμ. Ήταν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είχε πολλά βιώματα και μάλιστα στην λειτουργική του ζωή. Εγώ τον ρωτούσα έτσι πολλές φορές και μάλλον καμιά φορά τον επίεζα και μου έλεγε επειδή έχεις καλή περιέργεια σου απαντώ και σου λέω αυτά τα οποία θέλεις. Και μάλιστα τον ρώτησα, γέροντα είναι δυνατόν, του λέω, εσείς να μην είδετε αγγέλους στη λειτουργία σας τόσα χρόνια που λειτουργείτε? Έμεινε σε λίγη ώρα σκεφτικός, μου λέει, θα σου πω, έτυχε που είδα και εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου τα εξαπτέρυγα. Και πραγματικά είδα από αυτήν την απάντησή του ότι ο Παπα Εφραίμ ήταν ένας δεύτερος Άγιος Σπυρίδων. Διότι όταν ο Άγιος Σπυρίδων, γιατί λέμε στο απολυτικό του αγγέλους έσχες λειτουργούντας εσύ. Άρα λοιπόν και ο Παπα Εφραίμ ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος λειτουργούσε με αγγέλους. Γι' αυτό και είναι μεγάλη η θέση του στην καρδιά πολλών ανθρώπων που όπως είπες και εσύ, πολλοί έτσι τον είχα σε εκτίμηση, σε ευλάβεια, σε σεβασμό και παρόλο που πέρασαν 20 χρόνια από την κοιμησή του, για μας ο Παπα Εφραίμ είναι μαζί μας, είναι με θυμόν, ακούμε τις ομιλίες του. Ο μακαριστός γεροντάς μας ως γνωστόν έγραψε και το βιβλίο του για τη ζωή του και μάλιστα είσαστε παρόντες στην παρουσίαση της νέας εκδόσης του βιβλίου που ήταν νέα έκδοση για το βίο του Παπα Εφραίμ και επιψημένη με νέα στοιχεία τα οποία είχαμε. Και πραγματικά μπορώ να πω ότι διαβάζοντας το βιβλίο του Παπα Εφραίμ βλέπει κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ως περιλυπή μοναχή του Αγίου Όρους, αλλά ήταν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εγεύθυνε τον Θεό, εχόρτασε από Θεία Χάρη, ο οποίος είδε τα μυστήρια της Εκκλησίας και δεν θα λησμονήσω ποτέ αυτό το οποίο έτσι ο μακαριστός ο παππούς μας ο Ιωσήφ, ο οποίος με προσευχή είδε ότι η κανονικότητα της Εκκλησίας είναι στο φανάρι και μάλιστα επί Πατριάρχου Αθηναγόρου. Και τότε με αυτόν την όραμα που είδε και με αυτήν την πληροφορία που είχε στην καρδιά του έφυγε από τους ζηλωτές, διότι για αρκετό διάστημα ήταν με τους ζηλωτές ο παππούς μας ο Ιωσήφ. Αλλά μετά μόλις είδε αυτό δεν αψήφισε όλα τα σκόμματα τα οποία μετά εντός εισαγωγικών απείλευσαν από τους ζηλωτές, ότι ήταν προδότης, ότι ήταν λιποτάχτης, ότι ήταν πλανεμένος κλπ. Και έφυγε από τους ζηλωτές και πήγε με δεσμονές. Και μάλιστα αυτό ο Παπα Εφραίμ, ο οποίος ήταν εκ των πρώτων μαθητών του παππού μας του Ιωσήφ, διότι ο πατέρ Νικηφόρος ήταν ο τυπικός γεροντάς του, αλλά ο κατ' ουσίαν διδάσκαλός του και καθοδηγητής του ήταν ο παππούς μας ο Ιωσήφ ο ησυχαστής. Γι' αυτό και όπως μας έλεγε ο Παπα Εφραίμ, φώναζε τον παππού μας δάσκαλον, ο δάσκαλος. Και όπως ξέρετε στην Κύπρο τώρα υπάρχει αυτή η προσωνυμία στους ιερείς. Η απλός λαός τον φωνάζει μέχρι τώρα τον παπά δάσκαλε. Ευλογείται δάσκαλε. Ναι, και ο Παπα Εφραίμ, παρόλο που ήξερε την πληροφορία του παππού, του γέροντός του, εν τούτης του είπε ο γέροντας, ο παππούς ο Ιωσήφ, του λέει, παιδί μου, επόσον ο Νικηφόρος, ο γέροντας, είναι ζηλωτής, μην τον λυπήσεις. Μέχρι να πεθάνει ο παππούς ο Νικηφόρος, εσύ δεν θα μνημονεύεις. Για να μην λυπηθεί ο γέροντας. Βλέπετε πόση θέση και αξία έδιναν στη θέση του γέροντος. Και δεν θα λησμονήσω, Νίκο μου, όταν μου έλεγε ο Παπα Εφραίμ, λειτουργούσα και δεν μνημόνευα και έβλεπα πάντοτε την χάρη που μετέβαλε τα τίμια δώρα, πάντοτε. Και πρέπει να ξέρετε ότι ο Παπα Εφραίμ έβλεπε τη χάρη που μετέβαλε όχι μόνο τα τίμια δώρα, αλλά μέχρι και στο μικρό αγιασμό. με τη χάρη που ερχόταν. Και μου λέει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ερχόταν η χάρη και μετέβαλε τα τιμία δώρα, αλλά όμως υπήρχε κάποιο εμπόδιο. Ερχόταν δηλαδή με τεμποδίων. Μόλις εκοιμήθη ο γύρω Νικηφόρος, μου λέει, και άρχισα να μνημονεύω κανονικά τον Πατριάρχη, τότε αυτό το εμπόδιο έφυγε στο να έρχεται η χάρη και να μεταβάλλει τα τιμία δώρα. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι πολύ σημαντικό και είναι, και μπορώ να πω, μια βιωματική εκκλησιολογική θέση. Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό πραγματικά έτσι μας συγκλώνησαν αυτή η θέση και η ρίση του γέροντος Εφραίμ. Και μάλιστα πολλές φορές ο Παπά Εφραίμ έβλεπε τη χάρη, όπως σας είπα, της μεταβολής σε κάθε λειτουργία, και μάλιστα πολλές φορές η χάρη του έδειχνε μέσα στο δισκάριο μετά τη μεταβολή, έβλεπε άρτον, σε λίγο έβλεπε το Χριστόν όπως είναι στον επιτάφιο, λοιπόν σε λίγο πάλι έβλεπε άρτον, μετά πάλι έβλεπε τον Χριστόν. Και αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ δυσβάσταχτο ήταν όταν έκανε την κλάση του Αγίου Άρτου, και ήταν μερικές στιγμές που τον έβλεπε και έκοβε τα πόδια του σιγά σιγά, τα χέρια κλπ. Και τότε ήταν τα δάκρυα μου ήταν τόσο πολλά, μου λέει, που το αντιμίσιον ήταν μέσα στα δάκρυα και φαινόταν σαν να το έριξε σε έναν κουβά και το έβγαλες. Τόσο πολύ ήταν τα δάκρυα του, τόσο πολλά στη Θεία Λειτουργία, και πραγματικά, ας πούμε, φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος της εμπειρίας της λειτουργικής, άνθρωπος της ενθεοαισθήσεως, άνθρωπος που είχε μεγάλη γεύση της χάρη του μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό έτσι ο Παπά Εφραίμ νομίζω ότι είναι ο προστάτης των λειτουργών, ο προστάτης των ιερέων, ο προστάτης των ιερομονάχων. Για 50 χρόνια δεν σταμάτησε ούτε μια μέρα να λειτουργεί. Και θυμούμαι που μου έλεγε, και αυτό να το ακούσουν ιδιαίτερα οι ιερείς, ότι λειτουργούσα, μου λέει, ήμουν πεπληρωμένος χάριτος. Επήγαινα στη διακονία μου, ο νους μου ήταν στην επόμενη λειτουργία. Και συνεχώς με αναστεναγμούς, έτσι με προσευχήν εκβαθέων, έλεγα στον Χριστό να με αξιώσει και να με φωτίσει, να έχω αίσθηση και στην αυριανή Θεία Λειτουργία. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ο νους του ήταν στη Θεία Λειτουργία. Γιατί το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Μπορεί, βέβαια, διαβάζουμε στους ησυχαστές ότι, ξέρεις, ο ησυχασμός επικεντρώνεται στην εσωτερική προσευχή. Βέβαια, αυτό πάντοτε το είχε, αλλά το επιστέγασμα της όλης της πνευματικής ζωής είναι η Θεία Λειτουργία.
1: Μάλλον η ησυχαστική ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία.
0: Και η ησυχαστική ζωή, όπως είπες, τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ο Παπά Εφραίμ ήταν, για μένα, είναι προστάτης των λειτουργών, προστάτης των ιερέων, και πραγματικά είναι πρότυπο για μας που λειτουργούμε. Και εγώ δεν θα ξεχάσω τον ίδιο λειτουργούντα, ο οποίος έτσι έβγαινε να πει ειρήνη πάση, και μάλιστα έτσι ήταν μέσα στο φως, ήταν ολόφωτος, και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πολλές φορές ντρεπόμουν από το ειρήνη πάση, ποιος είμαι εγώ να ειρηνεύω τον κόσμο. Και τότε το απάντησε η χάρης, ότι δεν είσαι εσύ που ειρηνεύεις, εγώ είμαι η χάρης της ιεροσύνης. Και τότε μου λέει, εξεθάρεψα και ευλογούσα άνετα και ειρήνευα τον κόσμο ως λειτουργός Θεού του Υψίστου.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής, είναι ένας πειρασμός τώρα στη ερώτηση για εμένα και δεν μπορώ να τον αποφύγω. Ότι στη σημερινή εποχή υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι έχουν ιερατική κλίση, και εμείς σε μια εκκλησιαστική ακαδημία που είμαστε, αυτό το πράγμα προσπαθούμε να διακονίσουμε. Ο ιερέας συνήθως προβάλλεται ως προϊστάμενος της συνάξεως, ή ως ένας λειτουργός του Υψίστου, ο οποίος μεταδίδει τα τιμία δώρα και την χάρη, τη χάρη των μυστηρίων. Εγώ θέλω να αντιστρέψω τώρα την ερώτηση και να ρωτήσω, ο ίδιος ο ιερέας τι εισπράττει από την ιεροσύνη πνευματικά και τι θα πρέπει να περιμένει να εισπράξει από την ιεροσύνη πνευματικά, τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει.
0: Ακούστε, ο ιερέας πρέπει οπωσδήποτε πρώτον να εισπράττει τη χάρη που έρχεται εκεί στο μυστήριο, και πρώτος πρέπει να γεύεται, και δι' αυτού, γι' αυτό λέει, και διημών παντί το λαό. Βλέπετε τι λέει ο λειτουργός, παίρνουμε εμείς το τίμιο σώμα και αίμα, και διημών παντί το λαό. Άρα λοιπόν αυτό που έρχεται στο λαό, αυτό που εισπράττει ο λαός, πρέπει πρώτα να το εισπράττει ο σωστός λειτουργός, διότι ο λειτουργός κάνει δύο διακονήματα, και λειτουργεί και κοινωνεί. Άρα λοιπόν πρέπει και η προετοιμασία του λειτουργού να είναι σωστή. Γι' αυτό και ο Παπα έφερμε αυτό που είχε, ήταν η ακρίβεια συνειδήσεως. Είχε μεγάλη και υπερβολική ακρίβεια. Ας πούμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που μας έλεγε ο γεροντάς μας. Επήγαινε στα καντουνάκια και του λέει, εφόσον φεύγεις τώρα και θα πας και θα πήγαινε έξω τις επόμενες μέρες, σου δώσω μερικές επιστολές να τις πάρεις, να τις ρίξεις στο ταχυδρομείο. Και δεν είχε έτσι στυλό και τότε ο γέροντας στο στυλό του. Του λέει, πάρ' το αυτό. Και το πήρε. Πολύ ωραία γράφει ο Σίφ, του λέει, πάρα πολύ ωραία γράφει. Του λέει, πάρ' το. Το πήρε. Ήταν αυτά τις επίκ, τις στυλότα πίκ, τα γνωστά. Λοιπόν, το πήρε και έφυγε, απλά στυλό. Αλλά του άρεσε πολύ που έγραφαν έτσι ωραία, έτσι λεπτά. Λοιπόν, το βράδυ κατά τις 12 η ώρα παρά, μας είπε ο γέροντας, χτυπάει η πόρτα. Ποιος είναι, χτυπάει η πόρτα, δεν ανοίγαν. Διότι αυτοί μετά το μεσημέρι που είχαν τράπεζα κατά την εντολή του παππού στη Νέα Σκήτη, δεν ανοίγαν την πόρτα. Ήταν κλειστά. Χτυπάει η πόρτα, χτυπάει δυνατά. Ποιος ήταν ο Παπα Εφραίμ, ήρθε από τα καντουνάκια. Τι θέλεις, του λέει ο Παπα Εφραίμ. Του λέει, ήθελα να σου βρω το στυλό, γιατί δεν είχα ευλογία από το γέροντα. Ήταν μια δικαιολογία. Και μετά που μίλησαν, που τον βρήκαν και μίλησαν εκτενώς για αυτό το θέμα, του λέει, σου το έφερα, γιατί είχα εμπόδιο να λειτουργήσω, διότι αισθάνθηκα ειδονή για το στυλό αυτό και δεν ήθελα αυτό. Και προτού να λειτουργήσει, ήρθε να το φέρει πίσω και μετά να πάει να λειτουργήσει με καθαρά συνείδηση. Είναι σημαντικό, διότι πρέπει να ξέρουμε και είναι γνωστό στην διδασκαλία της Εκκλησίας ότι ανάλογα με, με το κουμάντο που κάνουμε στη συνείδησή μας, ανάλογα με την πνευματική εποπτεία που έχουμε, τότε έχουμε και την άλογη αίσθηση στην Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί πρέπει να έχει ακρίβεια συνειδήσεω σε όλα για να μπορέσει με τα παρησίας να έρθει στο θυσιαστήριο, να κοίται μεταξύ ουρανού και γης και πραγματικά να είναι ο αληθινός μεσίτης, διότι ο λειτουργός είναι μεσίτης, ώστε πραγματικά να είναι το μέσον και η γέφυρα που θα μεταφέρει τη χάρη του Θεού στο εκκλησίασμα. Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι για να αισθανθεί κανείς στη χάρη του Θεού μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, συμβάλλει κατά ένα μεγάλο μέρος και ο λειτουργός. Εξαρτάται, είναι ευλαβής ο λειτουργός? Έχει αίσθηση Θεού ο λειτουργός? Γεύεται τη χάρη λειτουργών ο λειτουργός? Αν αυτό γίνεται, τότε οπωσδήποτε αυτό μεταφέρεται. Διότι η ψυχή του κάθε ανθρώπου έχει αυτήν τη διέστηση που αμέσως μετανκίζεται αυτή η ευλάβεια, αυτή η πνευματική κατάσταση, αν θέλετε. Γι' αυτόν δεν μπορούσε να είσαι στη λειτουργία του Παπα Εφραίμ και να μην κλαις. Ήταν αδύνατο. Διότι ακριβώς είχε τέτοια αίσθηση. Υπήρχε τέτοια ατμόσφαιρα εκεί που πραγματικά ήταν η γη ουρανός. Και αυτό οφείλεται κατά έναν μεγάλο, ας πούμε, λόγο στην παρουσία του ευλαβεστάτου και εμπείρου λειτουργού όπως ήταν ο Παπα Εφραίμ Κατωνακιώτης.
1: Τη Δευτέρα το πρωί μας καλούν τώρα στη Μητρόπολη Σερών για να κάνουμε κάποια σεμινάρια σε ιερείς, σε κληρικούς. Έτσι από την πλευρά την θεολογική ο καθένας. Αυτό το οποίο περιγράψατε εσείς είναι μια κατάσταση η οποία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τα μέτρα τα ανθρώπινα είναι η κατάσταση ίσως τελειότητος αυτό το πράγμα.
0: Και είναι η κατάσταση τελειότητος.
1: Είναι η κατάσταση τελειότητος, δεν είναι μια προβλή.
0: Αλλά δεν πρέπει να τα κρύψουμε αυτά τα οποία ακούσαμε.
1: Έτσι. Μπορεί να μπει σε αυτά τα μέτρα ένας έγκαμος ιερέας ή ένας λαϊκός ιερέας?
0: Ακούστε, μπορεί να μπει σε αυτό το φρόνημα ένας ιερέας διαβάζοντας τη λειτουργική ζωή του Παπα Εφραίμ. Δεν θα έρθει σε απελπισία γιατί δεν είδε τον Χριστό μέσα στο δισκάριο, αλλά θα διαρωτηθεί και θα πει, προετοιμάζομαι, προσέχω τη συνείδησή μου, είμαι ειρηνικός όταν πάω να λειτουργήσω ή έχω μέσα μου πνευματική ησυχία? Προσπαθώ να έτσι να έχω τον νου μου στη λειτουργία της επομένης μέρας, ώστε πραγματικά να παρακαλώ συνεχώς τον Θεό με αλαλή του στεναγμούς, ώστε να έχω αυτήν τον πόνο των καρδιακών, να έχω αυτήν την προσευχή η οποία να προσφέρεται με πόθο Θεού, ώστε πραγματικά να απολαύσω τα μεγαλεία της αισθήσεως της χάρητος μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Το ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία, Νίκο μου, προσφέρει ένα μεγάλο δώρο. Και αυτό, όπως έλεγε ο Μακαριτσός ο γέροντας ο Ιωσήφ, είναι το μεγάλο δώρο της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος. Όπου είμαστε στην Εκκλησία, γευόμεθα την εμπειρία. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος μου έλεγε μια φορά, παιδί μου, νομίζουν μερικοί ότι μέσα στην Εκκλησία είναι όπως ένας γιατρός στον οποίο πηγαίνουμε να καταθέσουμε την ασθενειά μας και μας δίνει μερικά φάρμακα και μας λέει ο γιατρός, πάρτε αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δηλαδή μου λέει ότι ξέρεις, λέμε του κόσμου, ξέρεις, κάνετε αυτά και όταν θα πεθάνεις θα πας στον παράδεισο. Ενώ αυτό είναι μεγάλο λάθος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Από αυτήν τη ζωή γευόμεθα τη χάρη της αιωνιότητος. Από αυτήν τη ζωή γευόμεθα τον παράδεισο. Άρα λοιπόν και οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να συναπροβληματιστούν βλέποντας την πραγματικά ασκητική και μπορώ να πω ας πούμε άπια στη ζωή του Παπα Εφραίμ, ότι πρέπει να προσπαθούμε μέσα στο μέτρο των δυναμιών μας με την ανάλογη προσπάθειά μας να γευόμεθα τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Διότι αυτό το οποίο ετώνησαν οι πατέρες και δυστυχώς σήμερα δεν λέγεται και ο Παπα Εφραίμ κατανοεί ότι είναι μάρτυρας μεγάλος, εμπειρικός μάρτυρας, είναι ότι η ενθεοαίσθηση. Αυτό ο γέροντάς μας πολύ μας το τόνιζε στις κατηχήσεις που μας έκανε στις συνάξεις μας, ότι πρέπει να προσέχουμε να έχουμε την ενθεοαίσθηση, διότι αυτό είναι που γεμίζει την ψυχή. Δηλαδή η πνευματική ζωή δεν είναι κάτι ψυχολογικό, κάτι φανταστικό, κάτι που τον ονειρευόμεθα στο μέλλον. Η πνευματική ζωή είναι αυτή τη μέρα, σήμερον κρεμάται επί ξύλου, σήμερον ο Χριστός γεννάται. Γιατί το λέει η Εκκλησία? Διότι βιώνουμε τη χάρη της Σταυρώσεως τώρα, βιώνουμε τη χάρη της γεννήσεως τώρα, βιώνουμε τη χάρη της βαπτίσεως του Χριστού τώρα και γι' αυτό και οι γιορτές που γίνονται δεν γίνονται για τραλαλά. Οι γιορτές που γίνονται δεν είναι για να έχουμε πανηγύρεις και να έχουμε δεξιώσεις. Είναι για να γευθούμε την ιδιαίτερα χάρη που δίνει η Εκκλησία στις μεγάλες γιορτές δεσποντικές ή θεομητορικές ή μεγάλες γιορτές των Μεγάλων Αγίων. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να τονιστεί ότι ο Παπα Εφραίμ είναι ο άγγελος της πνευματικής εμπειρίας. Είναι ο άγγελος του βιώματος, ο άγγελος της γεύσεως της χάρης, όπως έλεγε ο προφητάνας Δαβίδ. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Άρα λοιπόν η βία των Αγίων, η βία των συγχρόνων ιδιαίτερα οσίων που είναι πιο κοντά μας, τι μας διαγγέλουν, τι μας μηνύουν, τι μας διδάσκουν και μας καθοδηγούν, ότι και σήμερον ο Χριστός είναι εφικτός και χθες και σήμερον ο Χριστός είναι ο ίδιος και μπορούμε να το γευθούμε, μπορούμε να το ψηλαφίσουμε, μπορούμε να το βιώσουμε, γιατί ο Χριστός είναι αιών, ο ίν και ο ερχόμενος.
1: Μπαίνουμε σε μια ατμόσφαιρα θείας λειτουργίας όπου ο λειτουργός, ο Ευλαβής λειτουργός, μας εισάγει πραγματικά εις την βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και το εκκλησίασμα και ο ψάλτης και ο χορός και όλοι ζούμε την ιεροπρέπεια της στιγμής και την κατάληξη. Έξω όμως ο κόσμος καταστρέφεται. Μάχες, πόλεμοι, έρηδες, αμαρτία πάρα πολύ, μιζέρια, κατάθλιψη, ψυχολογικά προβλήματα, χίλια δυο πράγματα. Τελικά η λειτουργία με όλα αυτά μπορεί να έχει σχέση ή είναι μια ξεκομμένη θρησκευτική?
0: Η λειτουργία πράξη, είναι το κέντρο της ζωής του χριστιανού και βλέπετε στα μοναστήρια. Το κέντρο της ζωής της μονής είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι εκεί η ακολουθία, είναι το μεσονυχτικό, είναι ο όρθρος, είναι οι ώρες, είναι οι παρακλήσεις, είναι ο εσπερινός, είναι το απόδειπνο. Το κέντρο είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ο Παπα Εφραίμ μου έλεγε, παιδί μου, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς Θεία Λειτουργία. Εγώ μου λέει, παπάς, δεν μπορώ να με λειτουργήσω. Και μάλιστα όταν ήταν γεροντάκι και πηγαίναμε, το λέει τώρα, μου λέει, έναν από τις δοκιμασίες μου, δεν είναι μόνο η ασθένεια, ότι είναι, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Διότι αυτός, όπως ανεφέρθη, αγάπησε πολύ τη λειτουργία, βρήκε πολύ χάρη στη λειτουργία, είχε αίσθηση Θεού στη λειτουργία, είδε πολλές αποκαλύψεις στη Θεία Λειτουργία, γι' αυτό και ήταν το παν για αυτόν η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πολλές φορές έλεγε κλαίγοντας, παιδί μου και τώρα για τις αμαρτίες μου είμαι άρρωστος και δεν μπορούτε να λειτουργώ, αλλά δόξα τω Θεώ που ο Θεός μέχρι ένα διάστημα τον επήγαινε και εκκλησιαζόταν και έτσι απελάβανε, ας πούμε, όσο μπορούσε τη Θεία Λειτουργία, διότι και ο εκκλησιαζόμενος πολλές φορές παίρνει περισσότερη χάρη από το λειτουργό όταν έχει πνευματική κατάσταση. Πολλές φορές εδώ στο μοναστήρι κάποιοι μοναχοί έχουν περισσότερη χάρη από αυτόν τον παπά που λειτουργεί. Τότε εξαρτάται τι βαθμό καθαρότητος καρδίας έχει ο καθένας. Γι' αυτό και το κέντρο, επαναλαμβάνω, της πνευματικότητας, της ορθοδόξης πνευματικότητας είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτόν ο κόσμος, όπως αναφέρεται, έχει κατάθλιψη, γιατί δεν έχει δώσει τη δέουσα σημασία στο μέγα και βαθύτατο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό και δεν προσέρχεται όπως πρέπει και δεν δίνει την δέουσα βαρύτητα, ότι είναι πολύ αναγκαίο η παρουσία του χριστιανού στη Θεία Λειτουργία, ώστε να παίρνει αυτήν την δύναμη, την αξία.

Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
4: Χαίρετε. Μελετώντας τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την Παλαιά Διαθήκη και την ίδια την Παλαιά Διαθήκη, όταν διαβάσουμε δηλαδή τα βιβλία τα οποία αποτελούν και συγκροτούν την Παλαιά Διαθήκη, τότε διαπιστώνουμε ότι, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχουν διάφορα μυστήρια. Τα μυστήρια τα οποία έχουμε και στην Καινή Διαθήκη υπήρχαν και στην Παλαιά Διαθήκη. Μεταξύ των μυστήριων αυτών ήταν και η ιεροσύνη. Η ιεροσύνη λοιπόν έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό η σημερινή εκπομπή θα αναφερθεί στο θέμα αυτό, στο θέμα της ιεροσύνης στην Παλαιά Διαθήκη, και μπορώ να πω στο θέμα θα αναφέρεται στις δύο ιεροσύνες της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτα να πούμε τα σχετικά περί της ιεροσύνης του Ααρών. Μια ιεροσύνη η οποία προέκυψε από την εμφάνιση του Ααρών και την ανάδειξη του Ααρών στο μεγάλο αυτό σημείο να είναι αρχιερεύς και μαζί με τον Μωυσή να οδηγήσουν το λαό από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Πριν όμως φτάσουμε στον Ααρών, είναι απαραίτητο να πούμε ότι θυσίες γινόταν και πριν από τον νόμο που δόθηκε από το Θεό στο όρος Σινά. Υπήρχαν και τότε στην παλιά εποχή πριν τον νόμο υπήρχαν τελετές και θυσίες και εκτελούσαν τις θυσίες αυτές διάφοροι που είχαν τον τύπο του ιερέως. Δηλαδή γινόταν εξυλασμός υπέρ του λαού από πατριάρχας, ηγεμόνας, βασιλής κτλ. Και γινόταν αυτές, προσφερόταν θυσίες στο Θεό. Τέτοιες θυσίες τελούσαν συνήθως οι πατέρες της οικογένειας. Ο πατέρας μιας οικογένειας τελούσε μια θυσία εξυλασμού προς τον Θεό, και όταν δεν υπήρχε πατέρας σε μια οικογένεια, αρχηγός της οικογένειας, τότε αυτό ετελούτο από το πρωτότοκο ιό. Και έτσι έχουμε τις διάφορες θυσίες που έγινε από τον Κάιν, τον Άβελ, τον Αβραάμ, τον Νόε, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Αβιμέλεχ και τα λοιπά. Και διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη πριν από τον νόμο, τότε διαπιστώνουμε ότι υπήρχαν και τελούνταν διάφορες τέτοιες θυσίες εξυλασμού προς τον Θεό. Τελούσαν δηλαδή χρέη ιερέων, όπως είπα προηγουμένως, αυτοί οι άρχοντες, οι βασιλείς, οι ηγεμόνες, οι πατέρες των οικογενειών. Αλλά όταν ο Ισραηλιτικός λαός έφυγε από τη γη της Αιγύπτου προς τη γη της Επαγγελίας με την καθοδήγηση του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος ήταν εκείνος που τους καθοδηγούσε βασικά, έλαβε την εντολή από το Θεό να καθοδηγήσει αυτό το λαό περίπου το 1250 π.Χ. και το λέω αυτό για να τεθούμε σε μια σχέση ιστορική που ακριβώς βρισκόμαστε, τότε την αρχιεροσύνη την ανέλαβε ο μεγαλύτερος αδελφός του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος λεγόταν Ααρών. Δηλαδή όταν άρχισε αυτό το έργο της επιστροφής του λαού από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, ο Μωυσής ήταν τότε 80 ετών και ο Ααρών ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερός του, δηλαδή 83 ετών. Ο Ααρών ήταν εκείνος ο οποίος ανέλαβε μαζί με τον Μωυσή τις προσπάθειες συνδιαλλαγής ή τέλος πάντων τις διαπραγματεύσεις με τον Φαραώ και βοηθούσε αποτελεσματικά τον Μωυσή στο μεγάλο έργο αυτό της ελευθερώσεως του Ισραηλιτικού λαού. Αν διαβάσουμε και όταν διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη, τότε βλέπουμε ότι όταν πολεμούσε ο λαός εναντίον του Αμαλίκ, τότε ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος και προσευχόταν. Όταν σήκωνε τα χέρια του στο Θεό και προσευχόταν, νικούσε ο Ισραηλιτικός λαός. Όταν από την κόπωση κατέβαιναν τα χέρια, τότε ητάτο ο Ισραηλιτικός λαός. Γι' αυτό και ο Ααρών μαζί με τον Ορ ήταν οι δύο που κρατούσαν τα χέρια του Μωυσή στη στάση προσευχής. Ο Ααρών ανέβηκε μαζί με τους πρεσβυτέρους του λαού μέχρι ένα σημείο στο όρο Σινά, παρέμεινε εκεί και είχαν ένα τραπέζι και μόνος ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά, αλλά μέχρι ένα σημείο παρέλαβε μαζί του και τον Ααρών. Τον βρίσκουμε σε διάφορες άλλες πλευρές που ασκούσε το αρχιερατικό αξίωμα στο Ισραήλ. Αυτό το αρχιερατικό αξίωμα το πήρε από τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός τον επέλεξε να είναι ο αρχιερεύς και να τελεί τις θυσίες στο λαό. Και το βλέπουμε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αυτή η επιλογή έγινε εκ μέρους του Θεού με τρεις τρόπους. Το πρώτον με την τιμωρία του Κορέ και των οπαδών, οι οποίοι διεκδικούσαν αυτό το αξίωμα και τον επιβουλεύτηκαν τον Ααρών και ο Θεός τους τιμώρησε. Δεύτερον, με την κατάπαυση αυτής της πληγής, γιατί μετά από το θάνατο του Κορέ και των οπαδών του επήλθε τέλος πάντων ένας φόβος, τρόμος και ήρθε η κατάπαυση αυτής της πληγής με το πυρ το οποίο προσέλαβε από το θυσιαστήριο και έτσι ας πούμε θεραπεύτηκε ο λαός, και αυτό το έκανε ο Ααρών με την εντολή του Μωυσέως. Και το τρίτο με τη ράβδο του Ααρών, η οποία ευλάστησε. Δηλαδή προκειμένου να φανεί ποιος θα είναι ο αρχιερεύς, πήρανε από όλες τις φυλές μία ράβδο, ξηρές ράβδους, και ευλάστησε η ράβδος του Ααρών. Και με τα τρία αυτά γεγονότα απεδείχθη ότι ο Θεός ήθελε τον Ααρών, ο οποίος ήταν κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος του Μωυσή, να είναι ο αρχιερεύς που θα βοηθάει τον Μωυσή στην καθοδήγηση αυτού του λαού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στον Ισραηλιτικό λαό τα 40 χρόνια, στα οποία χρόνια πορευόταν μέσα στην Αίγυπτο. Μέσα στην έρημο μάλλον, για να προχωρήσουν από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή βλέπουμε ότι ο Ααρών έκανε και μερικά σοβαρά λάθη. Το πρώτο λάθος ήταν ότι υπέκυψε στην απέτηση του λαού να μοσχοποιήσει, δηλαδή να κατασκευάσει ένα χρυσό μόσχο, τότε που ο Μωυσής ήταν πάνω στο όρο Σινά 40 μέρες και 40 νύχτες και παραλάμβανε τον νόμο. Μοσχοποίησαν, δηλαδή κατασκεύασαν ένα χρυσό μόσχο. Γιατί? Διότι ο λαός ήθελε να πιστεύει και να λατρεύει ένα ψηλαφυτό θεό, όχι κάποιον αφηρημένο. Έκανε το λάθος να υποκύψει στην απέτηση του λαού ο Ααρών. Το δεύτερο λάθος το οποίο έκανε είναι ότι συμμάχησε με την αδελφή του τη Μαριάμ, και την αδελφή του Μωυσέως, Μαριάμ, στο να καταλαλούν το Μωυσή, και φυσικά τιμωρήθηκε γι' αυτό. Και το τρίτο βασικό λάθος που διέπραξε ο Αρών κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του ήταν ότι σε κάποια στιγμή που ζητούσαν νερό, εκείνος κατά κάποιον τρόπο έδειξε μια αμφιβολία ότι μπορεί μέσα από την πέτρα να βγει νερό και να πιει όλος ο Ισραηλιτικός λαός, και για το λόγο αυτό ο Θεός δεν του επέτρεψε να εισέλθει στη γη της επαγγελίας, όπως ακριβώς το ίδιο έγινε και με τον Μωυσή. Και μετά από 40 χρόνια που πέρασαν, ο Ισραηλιτικός λαός με την καθοδήγηση του Μωυσέως και του Αρών ως αρχιερέως πέρασαν από την έρημο και πλησίασαν να εισέλθουν στη γη της επαγγελίας επάνω στο όρος Ορ. Τότε ανέβηκε ο Αρών, ο Θεός του είπε να βγάλει το ημάτιο, την στολή την οποία φορούσε, τη μεγάλη στολή, τη στολή μάλλον του μεγάλου αρχιερέως, και την έδωσε στον ιό του τον Ελεάζαρ, και αφού απέβαλε αυτή τη στολή σε ηλικία 123 ετών εκοιμήθη και δεν μπόρεσε να μπει στη γη της επαγγελίας. Φυσικά ακολούθησε η ιεροσύνη και μετά των νόμων, γιατί όπως είδαμε προηγουμένως έχουμε ιεροσύνη πρώτου νόμου, όχι ιεροσύνη, θυσίες πρώτου νόμου, και χρέη ιερέως τελούσαν οι δίκαιοι άνθρωποι, οι αρχηγοί των οικογενειών και οι άλλοι άρχοντες και βασιλείς. Με το νόμο που εδόθη από το Θεό, αρχιερεύς ήταν ο Αρών και υπηρετήτο από τους Λεβίτες, οι οποίοι προέρχονταν από τη φυλή του Λεβί. Και αμέσως μετά το θάνατο του Αρών, η αρχιεροσύνη και γενικότερα η ιεροσύνη δόθηκε στον πρωτότοκο παιδί του Αρών, και από εκεί περιορίστηκε στον Αρών και στους απογόνους του Αρών, που βοηθούσαν βέβαια και οι Λεβίτες, οι οποίοι προέρχονται, όπως είπα προηγουμένως, από τη φυλή του Λεβί. Ο πρωτότοκος ιός του Αρών και στη συνέχεια των παιδιών, ο πρωτότοκος ιός των επομένων απογόνων του Αρών ήταν πάντοτε ο αρχιερεύς, και με την πάροδο του χρόνου έγιναν χιλιάδες αυτοί οι ιερείς, ώστε όταν ο Χριστός εμπήκε μέσα στην Ιεριχώ, όπως βλέπουμε στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και έμεινε στην οικία του Ζακχαίου, τον προσκάλεσε να μείνει στην οικία του Ζακχαίου, τότε στην Ιεριχώ υπήρχαν 6.000 ιερείς μόνον στην Ιεριχώ, και επομένως υπήρχαν χιλιάδες ιερείς σε όλο τον Ισραηλιτικό λαό. Ο Δαβίδ τους χώρισε σε 24 τάξεις. Ποιο ήταν το έργο αυτών των ιερέων? Το βασικό έργο των ιερέων ήταν να τελούν τις θυσίες. Φυσικά αυτό επεκτηνόταν και σε άλλα, ή σε άλλα θέματα τα οποία είχαν σχέση με τις θυσίες, όπως για παράδειγμα η διατήρηση της φωτιάς στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Διατηρούσαν πάντα τη φωτιά στο θυσιαστήριο, όπως επίσης η διατήρηση του φωτός στη χρυσή λιχνία, έπρεπε η χρυσή λιχνία να είναι πάντοτε αναμένη, η ζύμωση και η προσφορά των άρτων κατά το Σάββατο στους ναούς, και κάθε μέρα και νύχτα, πρωί και βράδυ, εφρόντισαν την προσφορά του θυμιάματος. Και μέσα αυτή την προοπτική, ο Ζαχαρίας, όπως λέγει η Καινή Διαθήκη, ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ήταν ένας ιερεύς, διότι η Ελισάβετ, η μητέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, ήταν η γυναίκα, και η γυναίκα μάνα του Ζαχαρία, από τις θυγατέρες του Αρών, και εισήρχε το μέσα στο θυσιαστήριο το πρωί και το βράδυ, μέσα στη σκηνή και μέσα στο ναό μάλλον, για να προσφέρει το θυμίαμα το πρωί και το απόγευμα. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν το έργο των ιερέων, που τους επέλεξε ο ίδιος ο Θεός, τον Αρών και στη συνέχεια τους ιερείς από τη φυλή του Λεβί. Και ισχύει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Ούχε αυτό της λαμβάνει την τιμήν, αλλά καλούμενος υπό του Θεού καθάπερ ο Αρών». Δηλαδή δεν λαμβάνει κανένας την τιμή να είναι ιερεύς του Θεού του Υψίστου, παρά μόνο εκείνος ο οποίος καλείται από τον Θεό, όπως έγινε στον Ααρών. Δεν προήλθε από μόνο του, δεν θέλησε μόνος του να αναλάβει αυτή τη διακονία, αλλά ο ίδιος ο Θεός τον επέλεξε για αυτή τη διακονία, για αυτή την προσφορά. Έχουμε λοιπόν την πρώτη ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η ιεροσύνη του Ααρών. Έχουμε όμως και μια δεύτερη ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Μελχισεδέκ, η λέξη Μελχισεδέκ σημαίνει ο βασιλεύς της δικαιοσύνης. Και εδώ αναφέρεται σε ένα περιστατικό που έγινε με τον Αβραάμ, όταν ο Αβραάμ πολύ αργότερα, το 1040, αυτό σε εκείνη την περίοδο βρισκόμαστε τη χρονική, όταν επέστρεφε από μία θριαμβευτική νίκη εναντίον των εχθρών των Ισραηλιτών και επέστρεφε γεμάτος από λάφυρα τα οποία είχε αποκτήσει από τον πόλεμο αυτό, τότε εμφανίστηκε μπροστά του κάποιος βασιλεύς και ιερεύς, ο λεγόμενος Μελχισεδέκ. Ήταν βασιλεύς και ιερεύς. Τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη για το θέμα αυτό, και μάλιστα το βιβλίο της Γενέσεως, στο 14ο κεφάλαιο. Το διαβάζω για να γίνει στη συνέχεια μια ανάλυση, για να μας βοηθήσει να δούμε τι ιεροσύνη είχε ο Μελχισεδέκ. Λέγεται εκεί λοιπόν ότι Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, εξήνεγεν άρτους και ίνων, ίν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου, πριν δοθεί η ιεροσύνη που δόθηκε αργότερα στον Ααρών. Επομένως ο Μελχισεδέκ ζούσε πριν τον Ααρών, ίν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου, και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν: ευλογημένος Άβραμ το Θεό το Υψίστο, ως έκτισε τον ουρανόν και την γην, και ευλογητός ο Θεός ο Υψίστος, ως παρέδωκε τους εχθρούς σου. Υποχειρίωση, και έδωκεν αυτό Αβραάμ δεκάτην από πάντων. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συνάντηση. Συνάντηση του Πατριάρχη Αβραάμ με τον βασιλέα τον Μελχισεδέκ, που ήταν βασιλεύς Σαλήμ. Σαλήμ ήταν, λεγόταν παλιά, τα Ιεροσόλυμα. Ήταν βασιλεύς των Ιεροσόλυμων, της πόλεως των Ιεροσολύμων, αλλά συγχρόνως ήταν και ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και αυτός ο άγνωστος, που δεν αναφέρεται πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη, άλλη φορά ο Μελχισεδέκ, αυτός ο άγνωστος ευλόγησε τον Πατριάρχη Αβραάμ, ότι έχουμε, ή μάλλον το πρώτο που έκανε πριν τον ευλογήσει, το πρώτο που είναι, του προσέφερε άρτων και ίνων, και ξύνεγγε λέει άρτους και ίνων και του προσέφερε. Και αυτό είναι ένα παράξενο γεγονός. Γιατί? Διότι οι βασιλείς, όταν έκαναν γεύμα, δεν προσέφεραν άρτων και ίνων, αλλά προσέφεραν εδέσματα, άλλα εδέσματα. Εδώ του προσφέρει, ενώ βασιλεύς και ιερεύς, του προσφέρει άρτων και ίνων. Είναι η προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας. Και αφού του προσέφερε άρτων και ίνων, στη συνέχεια τον ευλόγησε. Ευλόγησε ένας βασιλεύς και ιερεύς, άγνωστος μέχρι τότε στον Αβραάμ, τον Πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος και εκείνος είχε χρηστεί από τον Θεό. Τον ευλόγησε. Και ο Αβραάμ, δείγμα υπακοής σε αυτόν και υποταγής σε αυτόν, του προσέφερε το 10% των λαφύρων που είχε αποκτήσει τον πόλεμο, που σημαίνει αναγνώριση. Και είναι πραγματικά παράξενο πως ο νικητής ο Αβραάμ είναι εκείνος ο οποίος προσφέρει, κάνει, δηλώνει την υποταγή του και προσφέρει το 1/10 των λαφύρων, και βεβαίως δέχτηκε την ευλογία από τον Μελχισεδέκ. Επομένως είναι ένα μυστηριώδες πρόσωπο ο Μελχισεδέκ. Η Αγία Γραφή δεν λέγει τίποτε για αυτόν. Δεν αναφέρει καθόλου για τον πατέρα του, για τη μητέρα του, για τη γενεαλογία του, από που προερχόταν, τι ακριβώς ήταν. Ήταν συγχρόνως βασιλεύς και ιερεύς, χωρίς όμως να έχει προκάτοχο και χωρίς να έχει διάδοχο. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν αυτήν την περίπτωση και το πρόσωπο, το μυστηριώδες πρόσωπο του Μελχισεδέκ, μας λένε ότι αυτός είναι τύπος του Ιησού Χριστού, τύπος του Χριστού που θα ερχόταν στην Καινή Διαθήκη να ενανθρωπίσει και να σώσει το ανθρώπινο γένος. Μια τέτοια ανάλυση εκτός από τους πατέρες την κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του και μάλιστα στο 7ο κεφάλαιο της επιστολής αυτής. Λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος: και Μελχισεδέκ, απάτορ, αμήτορ, αγενεολόγητος, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων, αφοσιωμένος δε το Υιό του Θεού, μένει ιερεύς εις το διηναικές. Είναι απάτορ, δεν έχει πατέρα, είναι αμήτορ, δεν έχει μητέρα, είναι αγενεολόγητος, δεν υπάρχει γενιά του, δεν ξέρουμε από πού προέρχεται, δεν έχει αρχή ημερών, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Πού αναφέρονται όλα αυτά? Αναφέρονται στο Χριστό. Είναι λοιπόν τύπος του Ιησού Χριστού. Είναι, θα λέγαμε, ο άστρακος λόγος στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Λεβίτες, λέγει ο Απόστολος Παύλος, που συγκέντρωναν τη δεκάτη, το δέκατο της περιουσίας των άλλων, πέθαναν. Ενώ ο Μελχισεδέκ μαρτυρούμενος ότι ζει. Δηλαδή μαρτυρείται ότι ο Μελχισεδέκ δεν πέθανε, όπως όλοι οι άλλοι, αλλά ζει. Δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Με αυτή λοιπόν την έννοια αναφέρεται στο Χριστό και λέγει ο Απόστολος Παύλος για τον Χριστό: κατά την τάξη Μελχισεδέκ έτερον ανίσταστε ιερέα και ού κατά την τάξη Ααρών λέγεστε μετατιθεμένης γάρ της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Οπότε εδώ έχουμε μια μετάθεση ιεροσύνης. Δηλαδή με τον Μελχισεδέκ, με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας υπενθυμίζει τον Μελχισεδέκ, διότι ο Μελχισεδέκ ήταν τύπος του Ιησού Χριστού και επομένως ο Χριστός, ο οποίος είναι τύπος του Μελχισεδέκ, είναι εκείνος ο οποίος κάνει μια άλλη ιεροσύνη, μας προσφέρει μια άλλη ιεροσύνη. Μετατίθεται η ιεροσύνη του Ααρών και είναι η ιεροσύνη του Χριστού. Έγινε λοιπόν μετάθεση της ιεροσύνης. Γι' αυτό και ψάλλουμε την ημέρα των Χριστουγέννων. Και αυτό είναι ένα τμήμα από ψαλμούς του Δαβίδ. «Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Αναφερόμαστε στον Χριστό και λέμε «Συ Κύριε, Συ Χριστέ, είσαι ιερεύς εις τον αιώνα, όχι κατά την τάξη του Ααρών, αλλά είσαι κατά την τάξη του Μελχισεδέκ». Μυστηριώδες λοιπόν πρόσωπο ο Μελχισεδέκ. Γι' αυτό και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή θα πει «Κατά το σου τον Κρήτονος Διαθήκης γέγονεν έγκυος Ιησούς». Ο Χριστός δηλαδή έγινε εγγυητής μιας μεγαλύτερης Διαθήκης κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Είπα προηγουμένως για τους πατέρες το πώς ερμηνεύουν την παρουσία του Μελχισεδέκ. Λένε ότι ο Μελχισεδέκ, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόσμος για παράδειγμα, είναι τύπος του Χριστού. Όπως εκείνος ήταν πάτορ και αμήτορ. Έτσι και ο Χριστός είχε δύο φύσεις. Κατά την ανθρώπινη φύση είναι απάτορ, δηλαδή γεννήθηκε από μητέρα την Παναγία χωρίς πατέρα, εκ πνεύματος Αγίου. Και κατά την θεία φύση είναι αμήτορ, δηλαδή γεννήθηκε από τον πατέρα προαιώνων, προχρόνων αιωνίων, χωρίς τη μητέρα. Και είναι αγενεολόγητος και τα λοιπά, είναι οι δύο φύσεις του Χριστού. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Από τώρα κατά την ανθρώπινη φύση είναι αμήτωρ και κατά την θεία φύση κατά την αιώνια γέννηση μάλλον είναι αμήτωρ κατά την αιώνια αυτού γέννηση, η οποία η πρώτη αυτή γέννηση είναι φρικτή και ασύλληπτη, η πρώτη γέννηση από τον πατέρα χωρίς από μητέρα, και η δεύτερη γέννηση που έγινε από μητέρα την Παναγία χωρίς πατέρα είναι μυστικοτάτη και ακατάληπτη. Έχουμε λοιπόν δύο ιεροσύνες. Ο Άγιος Γρηγόριος Αθελόγος θα μας πει «Με τη γέννησή του κατά την ανθρώπινη φύση απομακρύνεται η σκιά του νόμου και έρχεται η αλήθεια», δηλαδή αυτός ο ίδιος ο Μελχισεδέκ. Παρουσιάζει λοιπόν τον Μελχισεδέκ ως την αλήθεια. Και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής θα πει «Καθένας που νεκρώνει τα μέλη του επί της γης και δεν έχει σχέση με τη σαρκική ζωή λόγω της Θείας Χάριτος που κατοικεί μέσα του, αυτός γίνεται απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, σύμφωνα με το Μέγα Μελχισεδέκ». Επομένως ο Μελχισεδέκ είναι τύπος του Χριστού. Οπότε ερχόμαστε καθημάς προς την Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός είναι ο Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ ήταν τύπος του Χριστού. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος εκφράζει το Μελχισεδέκ, μια άλλη ιεροσύνη, πνευματική ιεροσύνη. Καταργείται η ιεροσύνη του Ααρών. Οπότε ο Χριστός προσλαμβάνει την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Είναι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτήν την ιεροσύνη ο Χριστός τη δίνει στους Αποστόλους, στους μαθητές του και εκείνους τους επισκόπους, τους διαδόχους και κάθε επίσκοπος τον επόμενο, το διάδοχό του και οι επίσκοποι στους ιερείς. Είμαστε δηλαδή τώρα ιερείς και αρχιερείς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτή η αρχιεροσύνη και η ιεροσύνη έχει μέσα και το στοιχείο της ιερουργίας, της τελέσεως των μυστηρίων, της Θείας Ευχαριστίας προπαντός και των άλλων μυστηρίων, αλλά κυρίως έχει και την ιεροσύνη, την εσωτερική, την καρδιακή, γιατί η ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ είναι η ιεροσύνη πνευματική σε αντίθεση με την ιεροσύνη του Άρων που ενεργεί μέσα στην καρδιά, με την εσωτερική καρδιακή προσευχή. Έτσι οι αρχιερείς και οι ιερείς έχουν την ιεροσύνη του Χριστού να τελούν τα μυστήρια όπως τα τελούσε στην Παλαιά Διαθήκη ο Ααρών, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο τώρα εδώ, με την έννοια δηλαδή ότι έχουμε προσφορά σώματος και αίματος του Χριστού, αλλά συγχρόνως έχουν και την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ, την εσωτερική ζωή, την καρδιακή προσευχή. Βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα, δηλαδή υπάρχουν αρχιερείς και υπάρχουν ιερείς, γενικότερα υπάρχουν κληρικοί που τελούν τα μυστήρια, θα λέγαμε κατά τον τύπο, αναλογικά το λέω αυτό τώρα, κατά τον τύπο του Άρων, αλλά δεν έχουν εσωτερική ιεροσύνη κατά την τάξη και τον τύπο του Μελχισεδέκ. Και έτσι έχουμε ιερείς που δεν έχουν εσωτερική ιεροσύνη, αλλά τελούν τα μυστήρια φυσικά, έγκυρα μυστήρια όταν γίνονται αποδεκτοί από την εκκλησιαστική κοινότητα, δηλαδή από την εκκλησία, αλλά οι μοναχοί που δεν έχουν εξωτερική ιεροσύνη, διότι η εκκλησία προσφέρει την ιεροσύνη για να τελούνται τα μυστήρια της εκκλησίας ιδιαιτέρως και εξαιρέτως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά οι μοναχοί που δεν έχουν την εξωτερική ιεροσύνη έχουν την ιεροσύνη, το βασίλειον ιεράτευμα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι να μην μεθύσκεστε ίνο, γιατί αυτό είναι η ασωτεία, αλλά πληρούστε πνεύματι, να είστε γεμάτοι από πνεύμα, λαλούντες εαυτής στην καρδία σας, ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Αυτή είναι η νοερά προσευχή. Και καλόν είναι να συνδέονται οι δύο ιεροσύνης, η ολόκληρη ιεροσύνη του Χριστού με την τέλεση των μυστηρίων, αλλά και την τέλεση της εσωτερικής καρδιακής Θείας Λειτουργίας. Αλλά βεβαίως οι μοναχοί είναι εκείνοι που έχουν, και όσοι ζουν με το μοναχικό πολίτευμα, και οι χριστιανοί, γιατί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει κάθε ένας που νικά τη σάρκα και τα μέλη αυτού τα επί της γης, τότε είναι μέσα του, έχει τη χάρη κατά την τάξη Μελχισεδέκ και αυτή περνάει στην αιωνιότητα. Καθένας λοιπόν που τηρεί τις εντολές του Χριστού και ζει εν Χριστώ και έχει μέσα του αυτή την αγάπη και την ορμή για τον Χριστό, είναι και εκείνος έχει την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Άλλο λοιπόν είναι η ιεροσύνη που είναι κατά την τάξη του Ααρών αναλογικά και άλλο είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Εμείς πάντως πρέπει και όλοι οι κληρικοί επίσκοποι και πρεσβύτεροι και διάκονοι να αισθανόμαστε μεγάλη τιμή διότι έχουμε την ιεροσύνη του Χριστού να τελούμε τα Άγια Μυστήρια, αλλά προπαντός να έχουμε και την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ μέσα στην καρδιά, αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι οι χριστιανοί ότι πέρα από αυτήν την αισθητή ιεροσύνη που τελεί τα μυστήρια υπάρχει και η ιεροσύνη της καρδίας, η πνευματική ιεροσύνη όπως λένε οι πατέρες του Μελχισεδέκ, που την έχουν οι μοναχοί και όσοι λαϊκοί προσπαθούν να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού, που αυτή η ιεροσύνη περνάει στην αιωνιότητα. Χαίρετε.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: ευσχημόνος και κατατάξιν. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε τη θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν». Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ασχοληθήκαμε με την ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας, επισημένοντας τους βασικούς ιστορικούς σταθμούς από τους οποίους πέρασε η Ορθόδοξη χριστιανική λατρεία μέχρι την τελική της αποκριστάλωση. Επίσης, αναφερθήκαμε στα χαρακτηριστικά που διέπουν την Ορθόδοξη χριστιανική λατρεία. Σε αυτή την εκπομπή θα ασχοληθούμε με το βασικό άξονα διαφοροποίησης της Ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας από την Εβραϊκή λατρεία. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχοι 7 έως 42, περιγράφεται η συνάντηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι του Ιακώβ. Στην παραπάνω κουβέντα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός παρουσιάζει διεξοδικά τους αληθινούς προσκυνητές του Θεού, οι οποίοι σύμφωνα με το κείμενο δεν είναι άλλοι από αυτούς που θα λατρεύουν το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήδη προδιαγράφει με εξαιρετική σαφήνεια το καινούργιο πνεύμα της χριστιανικής λατρείας, δηλαδή το νέο τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δι προσκυνήν. Έτσι, εκτός από τις εξωτερικές μορφές, η βασική διαφοροποίηση της Ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας από την Εβραϊκή λατρεία εστιάζεται κυρίως στο νέο πνεύμα της Ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας.

έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε. Πέθανε και αναστήθηκε στη χώρα αυτή. Σεβάστηκε την Ιουδαϊκή παράδοση και λατρεία. Τήρησε ό,τι όριζε η παράδοση και ο Μωσαϊκός νόμος και συμβούλευε τους ακροατές του να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Στις μεγάλες εορτές στα Ιεροσόλυμα διδάσκει και προσεύχεται στον περίβολο του ναού. Στις συναγωγές κηρύττει και θαυματουργεί. Από τους συμπατριώτες του που λάτρευαν τον Θεό τυπικά, εξωτερικά και από συνήθεια, ο Κύριος απαιτούσε πραγματική λατρεία, όπως το εκφράζει και ο προφήτης Δαβίδ στον 50ο ψαλμό. «Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει». Δηλαδή, θυσία και λατρεία αρεστεί στο Θεό, που ποτέ δεν την απορρίπτει, είναι αυτή η οποία αποτελείται από πνεύμα συντετριμένο, από μετάνοια και ταπεινή καρδία. Γι' αυτό και καυτηριάζει ο Χριστός την υποκρισία των Φαρισαίων, γιατί τα λόγια τους δεν συμπορεύονται με τις πράξεις τους. Τους θυμίζει πολλές φορές την φράση του προφήτη Ισαΐα, που είναι επίκαιρη σε κάθε εποχή. «Αυτός ο λαός», θα μας πει ο προφήτης Ισαΐας, «με το στόμα του με πλησιάζει και με τα χείλη του με τιμάει, ενώ η καρδία του βρίσκεται μακριά από μένα». Θα πρέπει να τονίσουμε πως η εβραϊκή λατρεία ήταν απόλυτα συνυφασμένη με την παρουσία συγκεκριμένων εξωτερικών λατρευτικών τύπων που συνδέονταν κυρίως με την τήρηση κανόνων και διατάξεων. Μάλιστα, ο πιστός Εβραίος ήταν απόλυτα υποχρεωμένος να τηρεί τους παραπάνω λατρευτικούς τύπους αν επιθυμούσε να δηλώσει την αγάπη και την πιστότητά του στον Θεό. Μέσα από αυτούς τους λειτουργικούς εβραϊκούς τύπους και το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο περί λατρείας, ο Εβραίος μπορούσε και θεωρούνταν αληθινός προσκυνητής του Θεού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τυπολατρείας μέσα στην εβραϊκή λατρεία αποτελούσε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο τόπος λατρείας του Θεού που οι Εβραίοι τον συνέδεαν με την παρουσία του ναού των Ιεροσολύμων. Πρέπει να σημειώσουμε πως ο τύπος που υπάρχει στις χριστιανικές ακολουθίες και τελετές δεν αποτελεί την ουσία της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας, αλλά ενεργεί βοηθητικά για να πετύχει ο πιστός την ουσία που δεν είναι άλλη από το να επικοινωνήσει τελικά αληθινά με τον Θεό. Στη συνέχεια της παρουσίασής μας θα πρέπει να εξετάσουμε πώς η χριστιανική γραμματεία, οι πατέρες της Εκκλησίας μας δηλαδή, ερμήνευσαν την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού. Διευρύνοντας λοιπόν την ανάλυση της έννοιας λατρεία εμπνεύματη και αληθεία, θα επιχειρήσουμε με γνώμονα τα σχόλια της εκκλησιαστικής γραμματείας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, να δούμε πώς οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι βιώνουν την αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας μας, τονίζουν και καταδεικνύουν τη διαχρονική βίωση της εν λόγω θεμελιακής εντολής του Κυρίου, δηλαδή της λατρείας του Θεού εν πνεύματι και αληθεία. Ξεκινώντας από τον Οριγένη, θα παρατηρήσουμε ότι εκεί ο ίδιος ο πατέρας αναφέρεται στη συγκεκριμένη προτροπή του Ιησού προς τη Σαμαρίτισσα, τονίζοντας το γεγονός ότι τελικά μέσα στην ορθόδοξη χριστιανική λατρεία αυτό το οποίο ζωοποιεί είναι το πνεύμα και όχι ο τύπος ή το γράμμα του νόμου, διακηρύσσοντας ότι όλο το παραπάνω πλαίσιο, δηλαδή η αναφορά του Ιησού για την λατρεία εμπνεύματι και αληθεία, έγινε «ειν αγνώμεν πως πνεύμαν εστίν ο Θεός και φιλοτιμισόμεθα εμπνεύματι το ζωοποιούντι και μη γράμμαση το αποκτήνοντι προσκυνήν το Θεό και εν αληθεία σέβην αυτό και μικέτι τύπης». Για τον Οριγένη, η προτροπή του Κυρίου περί λατρείας εν πνεύματι και αληθεία έρχεται ώστε να παυθεί ο τύπος και η σκιά, ώστε αργότερα να συμπληρώσει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ο οποίος αποκαλεί τη μεν Παλαιά Διαθήκη Διαθήκη εν σκιά, ενώ ότι δε Καινή Διαθήκη Διαθήκη εν αληθεία, δεδομένου του γεγονότος της διακρίσεως μεταξύ του εβραϊκού τύπου λατρείας και της αληθινής λατρείας του Θεού που συναντάμε από τον Χριστό και μετά. Άλλωστε, η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία οδηγεί τον πιστό να αποστεί των νομικών τύπων και επιπλέον τον συνιστά αληθινό προσκυνητή.

0: τι του Θεού και Πατέρα. Η διαπίστωση του Οργένη ότι ούκ εν τύπης προσκυνήν δίν το πατρί, αλλά εν αληθεία, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διδαχή του Κυρίου περί της λατρείας εν πνεύματι και αληθεία δεν υποκαθιστά μόνο την εβραϊκή λειτουργική τυπολατρεία, αλλά και το σύνολο, το πνεύμα του Μωσαϊκού νόμου. Η νέα διδασκαλία του Ιησού γύρω από τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λατρεύεται ο Θεός εντάσσει την νομιμότητα της παλαιάς, την οποία και την καταργεί, εφόσον με τον διατύπωση του Κυρίου οι πρώτεροι προσκυνητέ ενσαρκεί και πλάνει προς εκείνου. Σε άλλο σημείο θα παρατηρήσουμε πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας την προτροπή του Ιησού προς τη Σαμαρίτιδα, γράφει ότι ουκέτη περιτομή και Σαββάτου φυλακή, ουκέτη ναός και βωμός και τράγος από βομπαίος και Σάββατα διαψευσμένα. Η εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση καταργεί όλα τα στοιχεία του παλαιού νόμου, την περιτομή, τα ολοκαυτώματα, τα θύματα, τα θυμιάματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με την εντολή να προσκυνούμε τον Θεό εμπνεύματη και αληθεία, ελάβαμε πολύ τρανότερη διδασκαλία, δηλαδή δεν έχουμε πλέον ανάγκη την παλαιά εβραϊκή τυπική λατρεία. Γι' αυτό και πλέον ο πιστός είναι απελευθερωμένος από τον προηγούμενο νόμο και τη λατρεία, δεν θρησκεύει πλέον με λιβανωτό και θυσίες και δεν χρειάζεται ούτε θυσία, ούτε ιεροσύνη, ούτε βασιλεύς παρά Ιουδαίος, έστε λοιπόν σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, επικεντρώνουν τη θεολογία τους και στην υποκατάσταση των σαρκικών αιματηρών θυσιών μέσω της νέας λατρείας, η οποία είναι λατρεία εν πνεύματι και αληθεία. Όπως τονίζεται ιδιαιτέρως, η λατρεία του Κυρίου δεν περιλαμβάνει θυσίες και αίματα, γιατί ακριβώς είναι διαφορετική από τις θυσίες του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον Οργένη, ο Θεός δεν πρέπει να τιμάται με θυσίες σαρκός, αλλά εμπνεύματι. Με αξιοσημείωτη σαφήνεια, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύσει ότι ούκ εν αλωτρίης ολοκαυτώμασι και μόσχης και κρυής, ότι ού προβάτων και μόσχων και καπνού και κνήσεις, ότι συμμετέρας λατρείας τρόπος, αλλά διαψυχής πνευματικής. Η κατάργηση της παραπάνω τυπολατρείας του Μωσαϊκού νόμου με τις αιματηρές θυσίες συνοδεύεται για την θεολογία των πατέρων μας με την αφισβήτηση ενός συγκεκριμένου τόπου ως τόπου λατρείας του Θεού. Με αφορμή τη διδασκαλία του Κυρίου στο διάλογό του με τη Σαμαρίτισσα περί των αληθινών προσκυνητών, ο Μέγας Αθανάσιος θα τονίσει ότι οι προσκυνητές αυτοί δεν έχουν ανάγκη εκκλησίας ή τόπου για να λατρεύσουν τον Θεό. Είναι οι προσκυνητές οι μήτε τόπο περικλείονται στη λατρεία. Ο Οργένης μάλιστα επιμένει πάνω στην ανατροπή του Μωσαϊκού νόμου ως προς τον τόπο κατοικίας του Θεού. Και αυτό γιατί γνωρίζει ο ίδιος του πολύ καλά ότι ο Θεός δεν κατοικεί μέσα σε χειροποιητούς ναούς, όπως θα πει πολύ νωρίτερα ο Απόστολος Παύλος. Άλλωστε, η νέα λατρεία που εγγενιάζει ο Χριστός είναι λατρεία η οποία ανταποκρίνεται στην εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να λατρεύσει τον Θεό αποδεσμευμένος από τον παράγοντα του τόπου. Ο εγκλωβισμός της λατρείας σε καθορισμένο τόπο, τον οποίον επέβαλε ο εβραϊκός νόμος μέσα από την τυπολατρεία, συνιστούσε εξαναγκασμό του ανθρώπου και του προσέθετε μία ακόμα υποχρέωση, η οποία παρεμπόδιζε την αμεσότητα σχέσεώς του με τον Θεό. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία η συγκεκριμένη αποδέσμευση βοηθά τον άνθρωπο να θεωρεί την σχέση του με τον Θεό σε άμεσο επίπεδο και να τον γεμίσει με αισθήματα ανακούφισης, δεδομένου ότι μπορεί πλέον να απευθύνεται στον Δημιουργό του χωρίς τον εξαναγκασμό της παρουσίας του σε συγκεκριμένο τόπο. Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η αναφορά στη διαφοροποίηση γύρω από την εβραϊκή τυπολατρεία έχει ήδη επισημανθεί και διατυπωθεί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα έχει προδιατυπωθεί μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 144ος ψαλμός στον στίχο 18, όπου εκεί διαβάζουμε «Εγγύς Κύριος πάση της υπεκαλουμένης αυτών εν αληθεία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παραμένοντας στο παραπάνω ψαλμικό, τονίζει τη βαθύτερη έννοια του συγκεκριμένου στίχου, ότι δηλαδή ο ψαλμοδός αναφέρεται στην προσευχή προς τον Θεό δια της καθαρής καρδίας, η οποία δεν προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένου τόπου, ώστε να αναγκάζεται ο προσκυνητής του Θεού μέσα από αυτόν ή και σε αυτόν να ανατρέβει το πρόσωπο του Κυρίου. Αν και το παραπάνω ψαλμικός στίχος αποτελεί μια προεικόνηση της διδασκαλίας του Κυρίου, θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρόμοια οπτική θεώρηση δεν υπάρχει στο σύνολο της Παλαιάς Διαθήκης, και αυτό γιατί όλη η Παλαιά Διαθήκη ήταν εμποτισμένη με το πνεύμα της εβραϊκής τυπολατρείας, η οποία ήθελε, όπως προείπαμε στην αρχή της εκπομπής, την τήρηση συγκεκριμένων τύπων, ώστε μέσα από αυτούς τους τύπους να μπορεί ο άνθρωπος να θεωρείται πιστός λάτρης και προσκυνητής του Θεού. Προχωρώντας λίγο παρακάτω και με τη βοήθεια πάντα των πατέρων της Εκκλησίας μας, θα τονίσουμε ότι η εμπνεύματη και αληθεία πνευματική λατρεία του Θεού ταυτόχρονα εισάγει μέσα και μια διάκριση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Σχολιάζοντας τη διδασκαλία του Κυρίου περί λατρείας σε πνεύματι και αληθεία, βλέπουμε ακριβώς ότι ο Θεός είναι το πνεύμα και ο άνθρωπος είναι η πνοή. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν ο Θεός, ου σώμα αυτόν λέγομεν είναι, σύμφωνα με τον Οριγένη, προς γάρα τη διαστολή των αισθητών έθος, τη γραφή τα νοητά ονομάζει πνεύματα και πνευματικά. Ο ίδιος Πατέρας της Εκκλησίας επιμένει ότι με τη συγκεκριμένη προτροπή του ο Κύριος αντιπαραθέτει το πνεύμα προς το σώμα, ώστε να αναδειχθεί αυτή η διαφορά, η οντολογική διαφορά μεταξύ Θεού που είναι πνεύμα και ανθρώπου που είναι ύλη. Παράλληλα με την αναφορά της εκκλησιαστικής γραμματείας στην πνευματική φύση της θεότητας, όπως το αναφέραμε παραπάνω, και στην αντιδιαστολή της με την ανθρώπινη φύση, οι πατέρες της Εκκλησίας μας περνάνε ένα βήμα παραπάνω και μιλάνε για τη θεολογία περί του προσώπου του Κυρίου ως πνεύματος και αληθείας. Μάλιστα, ο Μέγας Αθανάσιος παρουσιάζει την λατρεία εμπνεύματι, υπενθυμίζοντάς μας ότι πνεύμα προσώπου ημών Χριστός Κύριος εστίν. Μάλιστα, ο ίδιος Πατέρας συνδέει την προτροπή του Κυρίου περί λατρείας σε πνεύματι και αληθεία με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17 στίχο 17, όπου εκεί διαβάζουμε «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία, ο λόγος ο σώς αληθεία εστί». Στο σύνολο της πατερικής θεολογίας θα διαπιστώσουμε πως το «εν αληθεία» που αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ταυτίζεται με το «εν Χριστώ», και η προτροπή του Κυρίου περί λατρείας του Θεού εν πνεύματι και αληθεία υποδηλώνει την παρουσία του Υιού ως μεσίτου της προς τον Θεό λατρείας. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη διδασκαλία του Κυρίου προς τη Σαμαρίτιδα μας υπενθυμίζει το έλεος του Θεού προς εμάς δια του μονογενούς, δηλαδή ακριβώς την σωτηρία που παρέσει ο Θεός δια της αποκεκαλυμμένης αλήθειας που είναι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η εν λόγω προτροπή επομένως αποκτά έναν καθαρό χριστολογικό περιεχόμενο και αποκαλύπτει την αβαθύτερη έννοια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου κεφάλαιο 14 στίχη 6 «Εγώ ημί η αλήθεια», όπου εκεί ο Χριστός μιλά για τον εαυτό του. Σύμφωνα με αυτό, οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού καλούνται να προσκυνήσουν εν πνεύματι και αληθεία, που αλήθεια δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εκτός όμως από την παραπάνω χριστολογική αναφορά στη διδασκαλία του Κυρίου όπως αυτή παρουσιάστηκε στη Σαμαρίτισσα, δηλαδή για την εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση του Κυρίου, ερχόμαστε να αναδείξουμε και μια καινούρια προσέγγιση, μια καινούρια πνευματική προσέγγιση, και μάλιστα υπό το δεδομένο της πνευματολογικής προοπτικής. Ο Άγιος Επιφάνιος Σαλαμίνος διακηρύσει ότι το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι εκείνο που υπαγορεύει την προτροπή περί λατρείας εν πνεύματι και αληθεία. Η παραπάνω θέση του Αγίου Επιφανίου Σαλαμίνος δικαιολογείται υπό την βάση ότι μέσα στην θεολογία της Καινής Διαθήκης και στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης περί του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εμφανίζεται ως πνεύμα αληθείας. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14 στίχη 17, το οποίο μάλιστα είναι αυτό το οποίο και θα οδηγήσει τους πιστούς να γνωρίσουν ολόκληρη την πληρότητα της αληθείας που διαβάζουμε στο ίδιο Ευαγγέλιο του Ιωάννου κεφάλαιο 16 στίχος 13. Μάλιστα αργότερα ο Απόστολος Παύλος σε συνέχεια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου θα τονίσει ότι η πληρότητα της αληθείας που δίνεται με το Άγιο Πνεύμα είναι αυτή η παρεχόμενη δυνατότητα σε μας να μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό που είναι ο ίδιος του Πνεύμα. Διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή: «Εφόσον το τι προσευξόμεθα καθόδι ούκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα υπερνιχάνει στεναγμής αλαλίτης». Με αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος Παύλος δηλώνει περίτρανα πάνω σε μία πνευματολογική βάση ότι αυτός ο οποίος διδάσκει στον άνθρωπο το πώς πρέπει να προσκυνεί τον Θεό, το πώς αυτό που λέει το Ευαγγέλιο δεν προσκυνεί, δεν είναι άλλο από το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εξηγεί, ερμηνεύει, φανερώνει και αποκαλύπτει την αλήθεια του Ευαγγελίου στην καρδιά του αληθινού προσκυνητού του Θεού, ώστε να μπορεί τελικά αυτός με την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος να κατανοήσει τον σωστό τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λατρευθεί ο Θεός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, συνεχίζοντας αυτή την πνευματολογική προσέγγιση, θα αναφέρει: «Το πνεύμα εστίν ενώ προσκυνούμεν και διού προσευχόμεθα. Πνεύμα γάρ φυσήν ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Και πάλι το γάρ τι προσευξόμεθα κάθον δι ουκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα περτυχάνειν υπερ ημών στεναγμής αλαλίτης και προσεύξομαι το πνεύματι, προσεύξομαι και το νοή του τέστην εννοεί και πνεύματι. Το ουν προσκυνήν το πνεύματι ή προσεύχεστε, ουδέν άλλον ή μη φαίνεται ή αυτό εκείνον την ευχήν προσάγειν και την προσκύνησιν». Με όλα τα παραπάνω γίνεται απόλυτα κατανοητό πως η διδασκαλία του Κυρίου περί λατρείας εν πνεύματι και αληθεία παραπέμπει στην δράση του Αγίου Πνεύματος ως διδασκάλου της αληθινής προσευχής και ως παρακλήτου, δηλαδή ως αναπληρούντος τον Κύριο μετά την ανάληψή του. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται περίτρανα η σχέση μεταξύ Χριστού και Αγίου Πνεύματος στην αποκάλυψη του τρόπου λατρείας του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έρχεται να φωτίσει τον αληθινό προσκυνητή και να του αναδείξει τον πραγματικό τρόπο λατρείας του Θεού που, όπως έχουμε πει μέχρι και τώρα, ξεφεύγει από την τυπολατρική διατύπωση μέσων λατρείας και αναγάγεται σε μια πιο πνευματική, πιο ψυχική, πιο λογική, πιο ουσιώδη λατρεία του Θεού που βρίσκει ως κέντρο αναφοράς την καρδιά του αληθινού προσκυνητού του Θεού. Μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος θα τονίσει πως η εμπνεύματη λατρεία δηλώνει το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα συμπεριλαμβάνεται στην προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Με αυτόν τον τρόπο τονίζεται ιδιαίτερα η ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος και αναδεικνύεται μέσα από αυτήν η λατρεία, η αληθινή, λέγοντας ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος: «Η αληθινή τίνην προσκυνητέ προσκυνούσι μεν το πατρί, αλλά εν αυτό το πνεύμα, αχώριστον γάρ του Υιού το πνεύμα ως αχώριστος ο Υιός του Πατρός». Γι' αυτό και η παραπάνω αναφορά έρχεται να τονίσει το γεγονός ότι η δοξολογία μέσα στο χώρο της Ορθόδοξης Λατρείας είναι τριαδική και είναι τριαδική γιατί υπάρχει ενότητα μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Άρα, οποτεδήποτε λατρεύεται ο Χριστός, την ίδια στιγμή τιμάται και λατρεύεται ο Πατήρ και την ίδια στιγμή τιμάται και λατρεύεται και το Άγιο Πνεύμα, δείχνοντας ακριβώς αυτή τη συνάφεια μεταξύ της αληθινής προσευχής και της διδασκαλίας περί Αγίας Τριάδος. Άλλωστε, όπως τονίσαμε και στην πρώτη μας εκπομπή, ορθοδοξία δεν αποτελεί μόνο η ορθή Δόξα δηλαδή η ορθή διδασκαλία περί Θεού, αλλά κυρίως ορθοδοξία είναι η ορθή δοξολογία, ο σωστός τρόπος προσευχής και δοξολογίας του ονόματος του Θεού που πάντοτε γίνεται αναφορά περί της Αγίας Τριάδος. Ο πιστός χριστιανός που κατανοεί τη διδασκαλία της Εκκλησίας γύρω από το ζήτημα της Αγίας Τριάδος είναι αυτός που τελικά μπορεί να προσκυνήσει και τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Η αλήθεια του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας μέσα από την θεολογία είναι τα δύο στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει τον Θεό, ώστε τελικά να καταστεί ο ίδιος του αληθινός, ουσιαστικός και πραγματικός προσκυνητής του Θεού, μακριά από τύπους οι οποίοι τύποι νεκρώνουν το πνεύμα, αδυνατούν τον άνθρωπο και δεν τον βοηθούν στην αναγωγή του προς τον Θεό. Το πνεύμα είναι αυτό το οποίο ζωογονεί, ζωοποιεί και βοηθά τον καθένα από εμάς να αναχθεί στο πρόσωπο του Κυρίου, ώστε τελικά να βιώσει την πραγματική θεολογική σχέση και επαφή με τον Χριστό και να μπορέσει να τον λατρεύσει, δείχνοντάς το τέλος την αληθινή λατρεία, αγάπη και προσκύνηση του προσώπου του. Θα πρέπει να τονιστεί πως οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ζώντας ακριβώς και βιώνοντας αυτό το πνευματικό στοιχείο μέσα στην Ορθόδοξη Λατρεία, κατανοούν το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες μπορούν να αναλυθούν και να αναδειχθεί η φύση της αληθινής χριστιανικής λατρείας. Χαρακτηριστικά ο Οργένης αναφέρει ότι εκείνοι που προσκυνούν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία είναι οι καταλήθιαν και ου καταπλάνοι προσκυνούντες. Δηλώνει ότι η εν λόγω προσκύνηση προϋποθέτει την αποδοχή της ορθής πίστεως. Σε άλλο σημείο, ο Μέγας Αθανάσιος θα προσθέσει ότι προϋποθέτει και την απόρριψη της ματαιότητας. Γι' αυτό, σε κάποια διήγηση μαρτυριών των πρώτων αιώνων, η λατρεία εν πνεύματι και αληθεία υποδηλώνει τη σταθερότητα της πίστεως και αντιδιαστέλλεται προς τη ματαιότητα της πλάνης των ειδώλων. Σε συνέχεια αυτών που είπαμε προηγουμένως, ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει πραγματικά τον Θεό καλείται να έχει μια κρυστάλλινη πίστη, να γνωρίζει ακριβώς το δόγμα και βάσει αυτής της πεποίθησης και της διδασκαλίας της Εκκλησίας να οδηγείται αναγωγικά προς το πρόσωπο του Θεού, αφού πρώτα έχει κατανοήσει ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η τριάδα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των τριών θείων προσώπων και τελικώς έχοντας ως υπόβαθρο αυτό να μπορεί να δοξολογεί στο έπακρο τον Θεό μέσα ακριβώς από την ορθή διδασκαλία για να φτάσει τελικά στην ορθή δοξολογία. Η πνευματική ζωή του Χριστού έρχεται σε απόλυτη συνάφεια με την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του προσώπου του Κυρίου. Τονίζεται μάλιστα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ότι η προτροπή του Κυρίου περί της αληθινής λατρείας, μας εισάγει στα υψηλότερα και τα πνευματικότερα. Ενώ αλλού ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος τονίζει ότι η παραπάνω προτροπή του Κυρίου δηλώνει την πνευματική ζωή. Ο επουράνιος πνευματικός πλούτος, θα πει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο οποίος καθιστά αληθινούς προσκυνητές όλους εκείνους οι οποίοι είναι πλούσιοι στο πνεύμα και διακρίνονται ως πένητες και φτωχοί της αμαρτίας. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε το γεγονός πως η συνεπή πνευματική ζωή είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις που θέτουν οι πατέρες, ώστε να μπορεί ο πιστός χριστιανός να λατρεύσει τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Είναι ανάγκη λοιπόν οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού να αναλάβουν ένα πνευματικό αγώνα, ο οποίος αγώνας δεν είναι κατά σάρκα και δεν είναι σύμφωνα με τις δυνάμεις τους, αλλά γίνεται κατά πνεύμα. Μάλιστα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει πως αληθινοί προσκυνητές του Θεού είναι εκείνοι που ου κατά σάρκα, αλλά πονηρούς δι' περικόπτει λογισμούς και σταυρούν εαυτόν και τας αλόγους ανερήν επιθυμίας και καταφάσκην. Στον αγώνα αυτό, κεντρικό σημείο είναι το ου κατά σάρκα, δηλαδή μια ζωή χωρίς τα πάθη της αμαρτίας. Είναι γεγονός πως ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καταφέρει να καθαρίσει την ψυχή του από τα σαρκικά πάθη είναι αδύνατο να προσεγγίσει το πρόσωπο του Θεού και να το λατρεύσει τελικά εμπνεύματι και αληθεία. Αυτή η καθαρότητα της ψυχής και η καθαρότητα της καρδιάς ως τόπο συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο αποτελεί το σημείο αναφοράς για την πνευματική λατρεία μέσα στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση. Οι προσκυνητές του Θεού, οι οποίοι προσκυνούν τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία, είναι υποχρεωμένοι, πρέπει να τονίσουν το γεγονός, να βρουν τον τρόπο ώστε μέσα στο χώρο της καρδιάς, την καθαρή από τα πάθη, να αφήσουν χώρο για να εμφανιστεί εκεί η παρουσία του προσώπου του Χριστού, το οποίο μαζί με το Άγιο Πνεύμα θα τους οδηγήσει στην εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Κυρίου. Σε άλλο σημείο, ο Οργένης θα τονίσει ότι οι αληθινοί προσκυνητές είναι οι εμπνεύματοι και μη σαρκοί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέχρι εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ειδικά για τον θέμα του πνευματικού αγώνα, επαναλαμβάνουν την θεολογία του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολής, όπου εκεί η ζωή του πνεύματος αντιδιαστέλλεται προς τη ζωή της σάρκας, δηλαδή της αμαρτίας. Διαβάζουμε συγκεκριμένα στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 8. «Ο γάρ νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέν σε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Το γάρ αδύνατο του νόμου ενώ εισθένει δια της σαρκός, ο Θεός τον εαυτού ιών πέμψας εν ομοιώμα της σαρκός αμαρτίας και περί της αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν σαρκή». Εδώ ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι αυτός ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει τον Θεό θα πρέπει να το κάνει όχι με το πνεύμα της αμαρτίας, αλλά με το πνεύμα της χάριτος, με το πνεύμα της αρετής, με το πνεύμα της αγωγής και κυρίως του πνευματικού αγώνα, ο οποίος πνευματικός αγώνας καθαρίζει την καρδιά μέσα από τα πάθη.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε τη θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατά Τάξη. Στη σημερινή μας εκπομπή μιλάμε για την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού όπως αυτή παρουσιάστηκε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 στίχους 7-42 και όπως αυτή παραδιατηρεί τα στοιχεία της διαφοροποίησης από την παλαιά εβραϊκή τυπολατρεία. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τονίσαμε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η εβραϊκή λατρεία χαρακτηρίζονταν από μία σειρά τύπων οι οποίοι δέσμευαν τον Εβραίο της εποχής και τον κρατούσαν μακριά από την επαφή του με τον Θεό. Τονίσαμε την παρουσία, τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας μας αντιμετώπισαν το θέμα της εμπνεύματη και αληθείας λατρείας του Θεού και επιμείναμε ιδιαίτερως στον πνευματικό αγώνα τον οποίον καλείται να κάνει ο καθένας από εμάς ώστε να καθαρίσει την καρδιά από τα πάθη και να μπορέσει τελικά να την καταστήσει ναό του Αγίου Πνεύματος και τόπο συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο για μια πνευματική και αληθινή λατρεία του Θεού. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε από το προηγούμενο ημίωρο πως η βασική πεποίθηση των πατέρων είναι πως η εμπνεύματη και αληθεία λατρείας του Θεού γίνεται με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μέσα σε μια τριαδολογική αναφορά δεδομένου ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα συνδέονται με την ενότητα των ιδιωμάτων. Στη συνέχεια λοιπόν όλων όσων είπαμε παραπάνω θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Οργένης επισημένοντας την πνευματική λατρεία του Θεού και την παρουσία του πνευματικού αγώνα δεν παραπέμπει μονάχα στον πνευματικό αγώνα εναντίον των παθών αλλά εισάγει μέσα στη θεολογία του και μια πτυχή της προτροπής του Κυρίου τονίζοντας τη σχέση λατρείας του Θεού με τη λατρεία των αγγέλων. Όπως τονίζει αλλού ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Δίδυμος ο Αλεξανδρεύς, η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία είναι τρόπος λατρείας του Θεού αντίστοιχος με τον τρόπο που οι άγγελοι λατρεύουν τον Θεό. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Οριγένης, ο οποίος αναφέρεται στη νοητή και επουράνια λατρεία των αγγέλων, στην οποία κατά την άποψή του παραπέμπει η λατρεία εμπνεύματη και αληθεία. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν οι πατέρες να τονίσουν την παρουσία της πραγματικής λατρείας από τον Θεό μέσω των αγγέλων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όμως προσεγγίζει το παραπάνω θέμα μέσα από μια διαφορετική οπτική της εμπνεύματη και αληθείας λατρείας του Θεού. Τονίζει ότι η λατρεία του Θεού πρέπει να προσφέρεται στον Θεό δια του εν ημίν ασωμάτου. Με την επισήμαση αυτή, δηλαδή της ασώματης λατρείας, δεν εννοεί μονάχα τη λατρεία των αγγέλων η οποία είναι συνεχής και ασταμάτητη, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει την προσπάθεια του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά από εμάς, ώστε να ομοιάσει με τους αγγέλους μέσα από τον πνευματικό αγώνα. Μάλιστα θα λέγαμε ότι αυτή η αγγελική λατρεία του Θεού, ή δηλαδή ασώματη λατρεία του Θεού, όπως ακριβώς την παρουσιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στην παράδοση της Εκκλησίας γίνεται και συναντάται μέσα στη τάξη των μοναχών, εκεί που ακριβώς ο μοναχός, ενδυόμενος στο αγγελικό σχήμα, υποδύεται ακριβώς όλα εκείνα τα στοιχεία της εισαγγέλου ζωής και φτάνει σε σημείο ώστε η ζωή του όλη να ομοιάσει με αγγελική ζωή, μέσα στην οποία εντάσσεται και το γεγονός της πραγματικής πνευματικής λατρείας του Θεού. Ο Μέγας Αθανάσιος, συνεχίζοντας τη σκέψη ότι τελικά οι πραγματικοί και αληθινοί προσκυνητές είναι οι μοναχοί εξαιτίας του ότι ζουν ζωή ίση με αυτή των αγγέλων, θα πει «Τι είναι εσύ αληθινοί προσκυνητέ» ή την εσ μήτεν το όρι εκείνο, μήτεν Ιερουσαλήμ, αλλά εμπνεύματι και αληθεία προσκυνούσιν το Θεόν. Ούτι εισιν, η εν ερήμης και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης κατοικούντες, ή την εσ χωρίς συνάξεως εκκλησιαστικής και έργων αγαθών, θείο πνεύματι φωτιζόμενη, εμπνεύματι και αληθεία προσκυνούσιν το Θεό και Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Με αυτόν τον τρόπο διαφαίνεται η αλήθεια ότι η εμπνεύματη και αλήθεια λατρεία του Θεού καθορίζεται απόλυτα από τον πνευματικό αγώνα του καθενός από εμάς ξεχωριστά, ο οποίος είναι παρόμοιος με αυτόν του μοναχισμού, αλλά και με τον ίδιο τον αγώνα που κάνει ο καθένας μας, είτε βρίσκεται μέσα στο μοναχισμό είτε είναι εκτός αυτού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας εντείνουν και τονίζουν την έννοια του πνευματικού αγώνα για να δείξουν σε άλλο σημείο τις βασικές προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να έχει ο αληθινός προσκυνητής του Θεού, ώστε τελικά βάσει αυτών να μπορεί να προσεγγίσει το πρόσωπο του Κυρίου και να λατρεύσει πραγματικά και αληθινά επνεύματι και αληθεία τον Κύριο, για να γίνει όχι μόνο σωστός αλλά και αληθινός προσκυνητής του Θεού. Παρουσιάζοντας λοιπόν τις προϋποθέσεις του αληθινού προσκυνητού του Θεού, θα τονίσουμε ότι μία από τις μορφές αυτές είναι η καθαρότητα και ο καλοπισμός της ψυχής. Ο Μέγας Βασίλειος σε κάποιο έργο του θα τονίσει ότι οι λατρεύοντες σε πνεύματι και αληθεία είναι όσοι από καρδίας καθαράς αναπέμπουσι τας ψαλμωδίας του Κυρίου. Και απευθύνοντας ο ίδιος αναφορά στους ακροατές του, αποκαλύπτει την έννοια της καθαρότητας της καρδιάς. Μάλιστα αναφέρει πόση από πορνείας εστάσει εντάφθα, πόση από κλοπής, πόση δόλων, πόση ψευδολογία εν τες καρδίες κρύπτοντες, ψάλιν ίοντε τη αληθεία μη ψάλλοντες. Οι παραπάνω προϋποθέσεις αναφέρονται από τον Μέγα Βασίλειο για να δείξει ακριβώς ότι ταυτίζεται η καθαρότητα της καρδιάς μας με την ελευθερία της ψυχής από την πορνεία, την κλοπή, τον δόλο, την ψευδολογία, στοιχεία τα οποία εμποδίζουν τον αληθινό προσκυνητή του Θεού να προσεγγίσει το πρόσωπο του Κυρίου και τελικά να μπορέσει να συνδεθεί με αυτόν δοξολογικά. Σε άλλο σημείο θα ακούσουμε τον Τερτυλιανό να τονίζει πως εφόσον ο Θεός ως πνεύμα είναι αναμάρτητος, οφείλει και ο άνθρωπος που επιθυμεί να τον λατρεύσει εμπνεύματι και αληθεία και ο ίδιος να μην αμαρτάνει. Υπό την έννοια βέβαια της αναμαρτησίας δεν πρέπει να νοηθεί η παντελής απουσία αμαρτίας, αλλά ο διαρκής πνευματικός αγώνας εναντίον των παθών με στόχο και σκοπό την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη, ώστε τελικά με καθαρή καρδιά να μπορέσει ο άνθρωπος να προσεγγίσει το Θεό. Είναι αυτό το οποίο τονίζει σε άλλο σημείο ο Οργένης, ότι οι αληθινοί προσκυνητές είναι εκείνοι οι οποίοι δεν επιτελούν την επιθυμία της σάρκας, δηλαδή τη σαρκική αμαρτία. Για αυτούς επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι οφείλουν να έχουν καθαρότητα νου και ψυχής, δύο στοιχεία τα οποία αποτελούν την αληθινή ειδονή, τη σοφροσύνη και την κοσμιότητα. Χωρίς την καθαρότητα της ψυχής και έχοντας την επιθυμία της σαρκός, η οποία λειτουργεί μες τον άνθρωπο, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να προσεγγίσει τον Θεό, πολύ δε περισσότερο να τον λατρεύσει πραγματικά εν πνεύματι και αληθεία. Οι πατέρες σε αυτό το σημείο τονίζουν την αναμαρτησία, όπως προείπαμε, αλλά με την έννοια του συνεχούς αγώνα καθάρσεως της ψυχής από τα πάθη. Βέβαια, ο Μέγας Αθανάσιος, συνεχίζοντας από την προηγούμενη ενότητα που αναφερθήκαμε, τονίζει ότι αυτή την καθαρότητα την έχουν οι μοναχοί οι οποίοι λατρεύουν τον Θεό αμέμπτος και εν πάση ευσεβία και σεμνότητο των αρετών διαλάπποντες. Πρόκειται δηλαδή, θα λέγαμε, για τους αληθινούς προσκυνητές του Θεού, οι οποίοι είναι ικανοί να σηκώσουν τα όσια χέρια τους προσευχόμενοι προς τον Θεό. Σε αυτό το σημείο, ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι εμείς οι χριστιανοί που ζούμε μέσα στον κόσμο οφείλουμε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς τους μοναχούς, οι οποίοι ζώντας μέσα στο μοναστήρι μπορούν και αναπληρώνουν τον πνευματικό δικό μας αγώνα με τις συνεχές και αδιάλειπτες προσευχές τους, δεδομένου ότι εμείς που ζούμε στον κόσμο αδυνατούμε πολλές φορές να ολοκληρώσουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα. Αλλά οι μοναχοί ως μέλη της Εκκλησίας και εμείς οι οποίοι έχουμε σύνδεσμο με τα μέλη της Εκκλησίας που είναι οι μοναχοί, μπορούν και να πληρώνουν και τις δικές μας αδυναμίες. Σε συνέχεια όλο τον παραπάνω θα πρέπει να τονιστεί πως η ζωή της πνευματικής καθάρσεως είναι η αληθινή ζωή την οποία μας δώρησε ο Κύριος μέσα από την κάθαρση από την αρχαία αμαρτία. Η καλλιέργεια επομένως μιας πνευματικής ζωής μακριά από την αμαρτία βοηθά τον άνθρωπο ώστε να προσεγγίσει τις προϋποθέσεις εκείνες που χρειάζονται, ώστε να αποδώσει στον Θεό τη λατρεία εν πνεύματι και αληθεία. Χωρίς συνεπή πνευματική ζωή, χωρίς άσκηση, χωρίς πνευματικό αγώνα, είναι αδύνατον ο άνθρωπος, σύμφωνα με την πατερική θεολογία, να προσεγγίσει την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού και άρα αδυνατεί να κατανοήσει τον αληθινό τρόπο με τον οποίο μπορεί να προσκυνά τον Κύριο. Βέβαια, οι πατέρες της Εκκλησίας μας ως σωστοί παιδαγωγοί δεν παραμένουν μονάχα στην αρνητική διατύπωση γύρω από τις προϋποθέσεις με τις οποίες πρέπει να προσεγγιθεί η λατρεία του Θεού. Δηλαδή, δεν αναφέρονται μόνο στην αμαρτία και πώς ο άνθρωπος θα πρέπει να την αποφεύγει, αλλά κάνουν ένα βήμα παραπάνω, δίνοντας ακριβώς την ευκαιρία σε όλους εμάς να προσεγγίσουμε τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Αναφέροντας τις συγκεκριμένες αρετές με τις οποίες θα πρέπει να ασκηθούμε, ώστε ως πραγματικοί και αληθινοί προσκυνητές να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύσει ότι η αληθινή λατρεία είναι εκείνη που χαρακτηρίζεται από την επιοίκεια, τη σοφροσύνη, την ελεημοσύνη, την ανεξικακία, τη μακροθυμία, την ταπεινοφροσύνη, την παροχή συγνώμης, την καλή προαίρεση, την πνευματική προθυμία και την ειλικρινή διάνοια. Με αυτόν τον τρόπο δίνει το πεδίο δράσης του καθενός από εμάς ξεχωριστά, ώστε να μπορούμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου ασκώντας συγκεκριμένες αρετές, οι οποίες είναι εύκολες, δεδομένου ότι όλες αυτές υπάρχουν ήδη μέσα μας και μπορούμε να τις ανακαλέσουμε με τον πνευματικό αγώνα. Έτσι είναι ανάγκη να τονιστεί πως η λατρεία εν πνεύματι και αληθεία του Θεού πρέπει να συμβαδίζει απολύτως με μια ζωή ούκεν λόγο, ουδέ εν απάτη, αλλά εν αυτής της έργης. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ακριβώς ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει την αναγκαιότητα ασκήσεως του καθενός από εμάς ξεχωριστά πάνω σε συγκεκριμένες αρετές, ώστε με την βοήθεια αυτών των αρετών να οδηγηθούμε τελικά στην σύνδεση με την παρουσία του προσώπου του Θεού μέσα στη ζωή μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας με τη λατρεία εν πνεύματι και αληθεία δεν παραμένουν μόνο στην αναφορά του πνευματικού αγώνα, αλλά προχωρούν και παρακάτω και βλέπουν και τις σωτηριώδεις ανθρωπολογικές προεκτάσεις που έχει η πραγματική λατρεία του Θεού. Θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι η λατρεία εν πνεύματι και η αληθεία του Θεού συνδυάζεται με την υπό του Κυρίου απελευθέρωσή μας από τον θάνατο και τη φθορά. Το σωτηριώδες έργο και γεγονός απελευθέρωση του ανθρώπου από το δεσμά του θανάτου συνιστά την ανθρωπολογική προέκταση της προτροπής του Κυρίου προς τη Σαμαρίτιδα. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ερμηνεύοντας την εμπνεύματη και αληθεία και κυρίως την εναληθεία λατρεία του Θεού, τονίζει ότι η αλήθεια αποτελεί κατάσταση των μελώντων και υπέρβαση του τύπου και της εικόνας. Γι' αυτό και η κατάσταση των μελώντων, σύμφωνα με τον ίδιο πατέρα, είναι η απελευθέρωση από τον θάνατο και τη φθορά. Η λατρεία, επομένως, εν αληθεία, παραπέμπει στην αιωνιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και οι αληθινοί προσκυνητές καθίστανται εκείνοι που δια της αληθινής λατρείας του Θεού προγεύονται τη χαρά της αιώνιας μακαριότητας. Η σωτηριώδη προέκταση της εμπνεύματι και αληθεία λατρείας του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο να υιοθετηθεί από τον ίδιο τον Θεό. Η αληθινή λατρεία αναδεικνύει τον άνθρωπο σε Υιό του Θεού κατά χάρη. Υπό τη συγκεκριμένη ενιολογική θεώρηση κατανοούμε το γεγονός ότι αληθινή λατρεία συνδέεται τελικά με τον προσωπικό αγιασμό του ανθρώπου. Κάθε φορά που ο άνθρωπος καθίσταται δοχείο της χάρης του Θεού, την ίδια στιγμή υιοθετείται από τον Θεό, αναδεικνύοντας τον ίδιο τον εαυτό του ως Υιό Θεού υπό την έννοια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Η πραγματική λατρεία του Θεού εν πνεύματι και αληθεία είναι το γεγονός εκείνο το οποίο οδηγεί στη θέωση. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, ως φωτισμός της διανοίας δια της λατρείας είναι το γεγονός ότι η εν το πνεύματι προσκύνηση την ως εν φωτή γινόμενη της διανοίας ημών ενέργειας υποβάλλει. Ο φωτισμός της διανοίας αποτελεί την έκφραση της αγιοπνευματικής εμπειρίας του ανθρώπου, της μετοχής δηλαδή του στον αγιασμό του πνεύματος. Άλλωστε, κάθε φορά που ο άνθρωπος μπορεί και προσεγγίζει τον Θεό με την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία, είναι σε θέση να γίνει ο ίδιος του, όπως προείπαμε, δοχείο του Αγίου Πνεύματος, άρα να οδηγηθεί στο γεγονός της θεώσεως και της σωτηρίας. Η σωτηριολογική προέκταση της χριστιανικής λατρείας πατά πάνω στο γεγονός της παρουσίας του Κυρίου μέσα στον κόσμο ως στοιχείο σωτηρίας του ανθρώπου. Η χριστιανική λατρεία πλέον νοηματοδοτείται από το γεγονός της ταφής και της ανάστασης του Κυρίου ως βασικό άξονα της εμπνεύματη και αληθείας λατρείας του Θεού. Κάθε φορά που ο άνθρωπος οδηγείται δοξολογικά προς τον Θεό, ανανεώνει αυτή τη σχέση με τον Κύριο και ανανεώνει ουσιαστικά και τις προϋποθέσεις της σωτηρίας, δεδομένου ότι αγωνίζεται πνευματικά να αποφύγει την αμαρτία και οδηγείται στη συνεχή πορεία προς το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο σώζει από τη φθορά και τον θάνατο. Άλλωστε, όπως είπαμε και προηγουμένως, η προτροπή για εναληθεία και λατρεία του Θεού δηλώνει το πρόσωπο του Χριστού ως μεσίτη μεταξύ ανθρώπων και Θεού, και γι' αυτόν με αυτόν τον τρόπο αποκτά έντονο χριστολογικό χαρακτήρα πάνω στη βάση κατά την οποία ο Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η σωτηριολογική αναφορά που προέρχεται μέσα από την προτροπή του Κυρίου μας οδηγεί ακριβώς στο πρόσωπο του Κυρίου ως πραγματικού Θεού. Μέχρι σε αυτό το σημείο έγινε μια έντονη παρουσίαση γύρω από το πώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμήνευσαν, κατανόησαν και δήλωσαν το γεγονός της λατρείας εν πνεύματι και αληθεία. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μέσα στην Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση και μέσα στην Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία είχε έντονο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσετε το θέμα, γιατί ακριβώς μέσα από αυτό φανερώνεται ο πραγματικός τρόπος λατρείας του Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας τονίσανε την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού για να δώσουν το υπόδειγμα σε όλους εμάς που επιθυμούμε να προσεγγίσουμε ορθόδοξα και λατρευτικά το πρόσωπο του Κυρίου. Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι βασικό στοιχείο μέσα στην θεώρηση των πατέρων είναι η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού ως κατάργηση της εβραϊκής τυπολατρείας. Ο νόμος δεν αντικαθίσταται μόνο στους λειτουργικούς του τύπους, αλλά και σε βασικές του δομές. Έτσι λοιπόν ο Χριστός, ερχόμενος στον κόσμο, εγγενιάζει ένα καινούριο τρόπο λατρείας του Θεού, πάνω στον οποίο καταργούνται οι αιματηρές θυσίες, ο τόπος στον οποίο κατοικεί ο Θεός, αλλά και το ίδιο το πνεύμα της λατρείας. Η νέα λατρεία του Θεού, ο νέος τρόπος λατρείας του Θεού, υποκαθιστά την εικόνα της παλαιάς, η οποία ήταν δεσμευμένη μέσα σε μία σειρά τύπων, οι οποίοι τύποι έπνιγαν και δεν βοηθούσαν τον άνθρωπο να προσεγγίσει πραγματικά και ελεύθερα τον Θεό. Η διαφοροποίηση εβραϊκής τυπολατρείας με την χριστιανική λατρεία βρίσκεται και στο γεγονός ότι μέσα στη χριστιανική λατρεία συναντάμε τη διδασκαλία περί Θεού. Η ταύτιση του Θεού Πατέρα και του Υιού με το Άγιο Πνεύμα και την αλήθεια, καθώς και η ανάδειξη της ισοτιμίας του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό, είναι γεγονότα της ενδοτριαδικής ενότητας, τα οποία αποτελούν στοιχεία σύνδεσης της χριστιανικής λατρείας. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο και λίγο παραπάνω, ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει πραγματικά τον Θεό καλείται να γνωρίζει ακριβώς τα στοιχεία τα οποία ορίζουν τη δογματική θεολογία της Εκκλησίας μας, επιβεβαιώνοντας τελικά ότι μέσα από τη θεολογία περί της Θείας Λατρείας εκφράζεται το δόγμα της Εκκλησίας. Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Παλαιά Διαθήκη αποτέλεσε τον τύπο της Νέας Λατρείας και οι χριστιανοί υιοθέτησαν κάποιες πτυχές εβραϊκής λατρείας, όχι όμως και το πνεύμα της εβραϊκής λατρείας, το οποίο όπως και προείπαμε δεν ζωοποιούσε, αλλά σκότωνε και οδηγούσε τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό. Όπως σημειώνει ο Αλέξανδρος Μέμαν, η λατρεία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας συνδέονταν αποκλειστικά με το γεγονός της έλευσης του Μεσσία και τα περιστατικά της μεσσιανικής του αποστολής. Με αυτόν τον τρόπο που κατανοούμε ότι δεν θα μπορούσαν να αποτελέσει σχέση μεταξύ εβραϊκής λατρείας και χριστιανικής λατρείας, δεδομένου του γεγονότος ότι στη χριστιανική και μόνο λατρεία ο Χριστός εμφανίζεται ως σωτήρας και ως μεσσίας, με την έννοια της σωτηρίας από τη φθορά και τον θάνατο. Γι' αυτό και πρέπει να τονιστεί πως η χριστιανική λατρεία δεν είναι απλά και μόνο μια ιδιωτική λατρεία που κάποιος έφερε στον κόσμο, αλλά αποτελεί μια υπενθύμηση της Θείας Οικονομίας πάνω στο γεγονός της κατάργησης του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού. Είναι η χριστιανική λατρεία μια καταγγελία του θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου. Έξω από αυτή την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού, έξω από αυτή τη διαβεβαίωση ότι τελικά ο θάνατος δεν έχει καμία δύναμη πάνω στον άνθρωπο, η χριστιανική λατρεία δεν έχει κανένα νόημα. Η διαφοροποίηση λοιπόν της χριστιανικής από την εβραϊκή λατρεία είναι σαφής και φυσιολογική. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και ανακαίνισε τα πάντα. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ανακαινήσεως εντάσσεται και η παλαιά εβραϊκή λατρεία. Αυτήν την αλήθεια της ανακαίνησης και τον δυναμισμό με τον οποίο ο Χριστός διατύπωσε την πραγματικότητα την συναντάμε μέσα στην θεολογία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος αναφέρει στους Κορινθίους «Τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε κενά τα πάντα». Αυτήν την ανανεωτική αλήθεια πρέπει να βιώνει η χριστιανική εκκλησία μέσα από την χριστιανική ορθόδοξη λατρεία. Και όσο η Εκκλησία αναγνωρίζει αυτήν την σωτηριολογική βάση της παρουσίας του Ιησού μέσα στη ζωή της, τόσο μπορεί και ανανεώνει και μεταμορφώνει τις καρδιές και τις διάνοιες των εμπνεύματι λατρευόντων και όσων επιθυμούν να λατρεύσουν πραγματικά τον Θεό. Άλλωστε, η Εκκλησία ως κοινότητα αποτελεί τον νέο Ισραήλ, ο οποίος αποκτά τον καινούριο τρόπο με τον οποίο αφομοιώνει τα παλαιά της Παλαιάς Διαθήκης και τα επαναδιατυπώνει έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρόσωπο του Κυρίου. Οι πιστοί χριστιανοί, ως άνθρωποι που λατρεύουν πραγματικά εν πνεύματι και αληθεία τον Κύριο, καλούνται να προσφέρουν τον εαυτό τους θυσία στον Χριστό, να συσταυρωθούν με Αυτόν, να συναναστηθούν μαζί Του και να περπατήσουν μέσα στην καινούργια ζωή που φέρνει η Ανάσταση. Αυτή η απόρριψη της πλάνης, ο έντονος πνευματικός αγώνας, η καθαρότητα του νου, καθώς και το άνοιγμα της καρδιάς προς τον Κύριο αποτελούν τα βασικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο που επιθυμεί να συναντήσει τον Χριστό εν πνεύματι και αληθεία. Η προτροπή του Κυρίου προς τη Σαμαρίτιδα αποτελεί μια λειτουργική υπενθύμηση ακόμα και στο σήμερα, πως κάθε φορά που ο άνθρωπος αποφεύγει την πνευματική ένωση με τον Θεό αδυνατεί να λατρεύσει ορθόδοξα τον Θεό. Και αυτή η ορθόδοξη λατρεία είναι βασικό στοιχείο της ζωής της Εκκλησίας, όπως θα δούμε και στις επόμενες εκπομπές μας. Γι' αυτό και ο πιστός χριστιανός θα πρέπει να οδηγείται συνεχώς προς τον πνευματικό αγώνα, να αναγάγεται προς τα πνευματικά σκαλοπάτια της ένωσής του με τον Θεό, ώστε τελικά στη συνάντησή του με τον Κύριο εν Αγίω Πνεύματι να μπορεί και να λατρεύει τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Φίλες και φίλοι, η απόψινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Είμαστε σίγουροι ότι προσπαθούμε να σας δώσουμε κάποιες πτυχές της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας, ώστε αυτές να αποτελέσουν την βάση για τα επόμενα θέματα μας. Αν δεν τοποθετηθούν σωστά τα θεμέλια μιας ορθόδοξης λειτουργικής θεολογίας, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε αργότερα το βάθος των μυστηρίων της Εκκλησίας και το λόγο για τον οποίο τελούνται μέσα σε αυτήν. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη φορά με αντίστοιχο θέμα λειτουργικής θεολογίας. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Σήμερα θα ακούσουμε δημοτικά τραγούδια της Σαλαμίνας. Μια ανάσα από την Αθήνα, η Σαλαμίνα, γνωστή από την αρχαία εποχή με την ονομασία Κούλουρη. Είναι η πατρίδα του Έαντα, του Τελαμόνιου και του Ευρυπίδη. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. διεξήχθη η ιστορική ναυμαχία κατά την οποία οι Έλληνες με αρχηγό τον Θεμιστοκλή κατέστρεψαν τα περσικά πλοία παρά την υπεροχή των αντιπάλων και έτσι η ναυμαχία αυτή θα καταταχθεί ως η σημαντικότερη μάχη στην παγκόσμια στρατιωτική και ανθρώπινη ιστορία. Είναι η γη που αγκαλιάζει τον αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη και φιλοξενεί τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό κοντά στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης. Η άλλη πολιτισμική της κληρονομιά είναι τόσο μεγάλη όσο η ιστορία της. Αυτό οφείλεται στο λαό της που χρόνια διακονεί πιστά τα ήθη, τα έθιμα και τα τραγούδια της, αλλά και σε ανθρώπους που εμπράκτος αφοσιώνονται να τα σώσουν με τη συλλογή και την καταγραφή τους, όπως ο Νίκος Αλτάρης, με τη βοήθεια των παλιών μουσικών οικογενειών, μεταξύ αυτών οικογένειες Ανδριανών και Κανάριδων. Σημαντική προσφορά του δημοτικού τραγουδιστή Γεωργίου Παπασιδέρη, που φωνογράφησε τραγούδια του νησιού αλλά και άλλων περιοχών. Τη γραμμή αυτή ακολουθεί η νέα γενιά, θυμίζοντάς μας πως η Σαλαμίνα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του ψηφιδωτού της άειλης πολιτισμικής κληρονομιάς. Θα ξεκινήσουμε με το συρτό «Χιλάκι μου μελαχρινό» που θα μας αποδώσει η Βάγια Μαντέλου. Παίζουν οι μουσικοί κλαρίνο Κώστας Κοπανιτσάνος, βιολί Γιώργος Μπερδελής, τσίμπαλο Κλέαρχος Κορκόβελος, Λαούτο Χαράλαμπος Καψοκέφαλος και ούτη Δημήτρης Βαλασίδης. Η συλλογή των τραγουδιών οφείλεται στον Μανώλη Καπετανάκη.

έναν αρχαίο βηματισμό εκείνων των αλιέων που έσερναν τα δίχτυα της στράτας. Ο χορός πήρε την ονομασία του από τις κινήσεις. Όπως οι αρχαίοι γιόρταζαν κάθε καλή ψαριά με το χορό αυτό, έτσι και στα νεότερα χρόνια ο χορός εισήλθε σε κάθε χαρά του νησιού. Γαμήλια έθιμα, θρησκευτικές εορτές, τη διακαινήσιμη εβδομάδα της εορτές του Θέρου και την περίοδο των Απόκριων. Χορεύεται από ομάδες γυναικών πιασμένες με τα χέρια σταυρωτά. Με τη συμμετοχή των ανδρών πιάνονται στους ώμους. Η άλυση που σχηματίζεται κινείται ρυθμικώς εμπρός και πίσω εναλλάξ διαλοξών λυκνιστικών βηματισμών. Η γυναικεία φορεσιά εντυπωσιάζει αναδεικνύοντας το δυναμισμό της κουλουριώτισσας. Περισσότερες πληροφορίες έχει συλλέξει ο δημιουργός της λαογραφικής στέγης της Σαλαμίνας, ο Μανώλης Καπετανάκης, τον οποίο ακούμε να μας τραγουδά την τράτα κούλουρης Μίλιε.

Γεώργιος Καραϊσκάκης, ιδιοφύεστατος πολέμαρχος και εξέχουσα φυσιογνωμία του αγώνος της ελληνικής ανεξαρτησίας. Υπήρξε αναμφισβήτως ένας εκ των ανδριωτέρων και αγνωτέρων λαϊκών αρχηγών του Ιερού Αγώνου, στη διάρκεια του οποίου δικαίως του αναγνωρίστηκε η στρατηγική του ιδιοφυΐα και οι ικανότητές του στην οργάνωση ατάκτων αγωνιστών, των οποίων κατακτούσε τις καρδιές και τους οδηγούσε στη νίκη εφόσον εφάρμοζαν τα στρατηγικά του σχέδια. Τη Σαλαμίνα την υπεραγαπούσε. Ήταν πιστός στην Εκκλησία. Οι τελευταίες του στιγμές πάνω στη γαΐτα που τον έφερνε στην Κούλουρη, έπειτα από τη μάχη του Φαλήρου όπου λαβώθηκε, μας τις δίνει ο λαός με τα χείλη του ιδίου, επιβεβαιώνοντας την αγάπη του για το νησί, για τον Άγιο Δημήτριο που ετάφη, αλλά και για την ιστορική μονή της Παναγίας της Φανερωμένης. «Εγώ κι αν ελαβώθηκα, αδέρφια μη λυπάστε, ταχιά πάω στην Κούλουρη με στη Φανερωμένη, για να κρεμάσω τάρματα απάνω στα Γιοβήμα, και ως τα διαβάσει ο λειτουργός, θε να τα βάλω να έρθω». Δεν γύρισε ποτέ. Ανάλογο χειρισμό χρησιμοποιεί ο λαός σε τραγούδι που σώζεται σε αρβανίτικη διάλεκτο, στο οποίο δίνεται μία λεπτομερής εικόνα παρουσίασης του λαβώματος από τον ίδιο τον ήρωα και πάλι. Είναι το

Λιόλ Μαλιές. Κούτου μου αρδιάλιο βόλι, γκάκαρ πως γκάκαρ χρόρι. Που σε πήρε κουμπάρε Γιώργη το βόλι, με πήρε κάτω από την ομοπλάτη. Κούτου μου αρδιάλιο σφαίρα, γκάκαρ πως γκάκαρ φουστανέλα. Που σε πήρε κουμπάρε Γιώργη η σφαίρα, με πήρε κάτω από τη φουστανέλα. Κούτου μου αρδιάλιο θικ, γκάκαρ πως γκάκ πουκαμίς. Που σε πήρε κουμπάρε Γιώργη, κάτω από την πουκαμίσα. Ξέρω ρέμα του ντυλιούμι, γέμψη γκιάου, γέμψη σκούμι. Το ξέρω ρέμα εδώ είναι ο ποταμός Κηφισός. Το ξέρω ρέμα λοιπόν έτρεμε και το ποτάμι μέσα ερχότανε γεμάτο αίμα και αφρό. Το τραγούδι αυτό οφείλεται σε επίπονη εργασία του κυρίου Κωνσταντίνου Ραχούτη, ιστορικού και λαογράφου. Ο τραγουδιστής Παναγιώτης Λάλεζας, που θα μας το τραγουδήσει, μας έφερε σε επαφή με τον κύριο Ραχούτη και έτσι συλλέξαμε συνοπτικά ιστορικά στοιχεία και μαζί το τραγούδι που σας το παρουσιάζουμε ευθύς αμέσως.

Η Σαλαμίνα είναι νησί αρβανιτόφωνο εξαιτίας της από αιώνων παρουσίας των αρβανιτών στον ελλαδικό χώρο. Για τον λόγο αυτό σώζονται πολλά τραγούδια στην αρβανίτικη διάλεκτο και συνοδεύουν τα ντόπια ήθη και έθιμα. Τη ζωή των αρβανιτών από κρυπτογραφείο αείμνηστος Νικόλαος Σαλτάρης που με μεράκι συλλέγει την ιστορία τους, τα ήθη, τα έθιμα και τα τραγούδια σε βιβλία του. Η διάλεκτος επηρεάστηκε σε γλωσσικά επίπεδα από ποικίλες ελληνικές διαλέκτους άλλων εποχών. Το σημαντικό είναι ότι τα αρβανίτικα τραγούδια, πέραν του ότι κατατάσσονται σε θεματικές ενότητες όπως για παράδειγμα τραγούδια της αγάπης, της εργασίας και άλλα, αναφέρουν την ορθόδοξη πίστη των αρβανιτών. Η θρησκευτική αυτή έγκλη των αρβανιτών αποτυπώνεται πάνω σε ένα τραγούδι που είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. «Ρακαμπάνα Παπαντήσε, γκρουμ βαϊζότε βες νεκλίσε. Η καμπάνα της Παπαντής χτύπησε, σήκω κόρη να πας στην εκκλησία. Ρακαμπάνα ντίντρι χέρε, γκρουμ βαϊζότε βες τσεμπέρε». Της λέει «χτύπησε και η δεύτερη καμπάνα στον όρθρο και η τρίτη βάλε το τσεμπέρι σου και σήκω να πας στην εκκλησία». Με άλλα λόγια να προλάβεις τη Θεία Λειτουργία. Επειδή η Κυριακή είναι η μέρα ανάμνησης της Αναστάσεως του Χριστού, όλοι συνήθιζαν να βάζουν τα καλά τους και να την τιμούν. Οι νέοι έβρισκαν ευκαιρία να συναντήσουν το τέρι τους μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό, εανάνι κατανάνι, τσέστε μάμα αγκαλιουβάδι, έλα τώρα εδώ να σε φιλήσω που βρίσκεται η μάνα σου πέρα στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας. Εατούτου που θνιχέρε, νάνι τσικαμπίν ρεβέρε, έλα να σε φιλήσω τώρα μια φορά που έχω πιει κρασί. Εατούτου που θνι τσίκαε, λέτε χάι ουλκ δείτε, έλα να σε φιλήσω λίγο και ας τα γίδια να τα φάει ο λύκος. Ακούμε τον Παναγιώτη Λάλεζα.

Το τραγούδι «Τούντε Τούντε» που ακούσαμε από τον Παναγιώτη Λάλεζα σε αρβανίτικη διάλεκτο είναι θεμελιωμένο σε δύο ρυθμούς, συρτό και καλαματιανό, και σημαίνει «κούνα κούνα το φεσάκι με τη φούντα». Το κουνόμα δεν κουνιέται, απ' τις φούντες του κρατιέται. Το φεσάκι σου μωρέ το έχεις πάρει βερεσέ, κοίτα μη σαρπάξουνε το φέση και στο πάρουνε. Βάζεις φέση αντάμα σου, το έχει κλέψει μάνα σου. Κλούβια κιάπια στα κυρά μου που ήταν κλέφτρα η μαμά μου. Από τα χρόνια της τουρκοκρατίας η εορτή του Πάσχα στη Σαλαμίνα περιείχε ήθη και έθιμα που οι ρίζες τους φθάνουν στην αρχαία εποχή. Τη διακαινήσιμη εβδομάδα κυριαρχούσαν τραγούδια με πασχαλινό θέμα, όπως το «Σήμερα Χριστός Ανέστη, τρέμει ο ουρανός να πέσει». Ένα άλλο τραγούδι όμως που ακούγεται είναι το «Ατός Αβαίνεντε Πυλό». Τραγούδι που σώζει την αρχαία εξόριξη του πυλού στην τοποθεσία Μαύρο Βουνό. «Ατός Αβαίνεντε Πυλό, τεκένε καλό δέξιμο. Τα κορίτσια που πάνε στον πυλό να έχουν καλό δέξιμο. Ατός Ερίνεντε Στεπή, τεκένε μόρα ενδεθρή. Όσες στο σπίτι κάθονται, ψήρες κονίδες να έχουνε. Ατός Ερίνεντε Στεπή, τεκέντε μούτζε ντεντερσί. Αυτές που σπίτι κάθονται, μούτζε στα μάτια να έχουνε. Ατός Ερίνεντε Στεπή, τεκένε νιέ καλιομυρί. Αυτές που σπίτι κάθονται, καλή μοίρα να έχουνε. Ντελμάτε ζήτσε για να ντω, θελέζα βενέντε πυλό. Τι είναι αυτές στο μαύρο βουνό, πέρδικες είναι που πάνε στον πυλό. Τσε για να ντω, τσεσμπάρδενε, θελέζα για να λάνιενε. Τι είναι εκείνες οι άσπρες που φαίνονται, πέρδικες είναι και πλένουνε. Τσε για να ντω, τσετζίνιενε, θελέζα για να φασίνιενε. Τι είναι εκείνες που μαυρίζουνε, πέρδικες είναι και σκουπίζουνε. Σαμπουκούρ τσεντούκετε, δέο μετέρε λούλιετε. Πόσο όμορφη είναι τούτη γης μετάνθη. Το τραγούδι κυριαρχούσε του γλεντιού και κατά τη διάρκεια της αποδόσεώς του από τους ντόπιους όλοι προμηθεύονταν από το Λάκκο Πυλό σε αναπαράσταση της αρχαίας εξόριξης. Ακούμε τον Παναγιώτη Λάλεζα.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή Επικαιρότητα επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Το on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ο τραγουδιστής Γεώργιος Παπασιδέρης γεννήθηκε στη Σαλαμίνα στις 14 Σεπτεμβρίου του 1902. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο και στη συνέχεια εργάστηκε ως αγρότης, ναύτης σε εμπορικά καΐκια και καραγωγέας, μέχρι που αφιέρωσε τη ζωή του στο τραγούδι. Το 1928 ο συνεργάτης της Κολούμπια Λαμπρούλια συναντήθηκε με τον Παπασιδέρη ύστερα από μεσολάβηση του Σαλαμίνιου Λαουτιέρη Σιδέρη Ανδριανού, που ήταν κουμπάρος του Λαμπρούλια, και έτσι ο αείμνηστος τραγουδιστής άρχισε να φωνογραφεί δημοτικά τραγούδια της Σαλαμίνας και άλλα διαφόρων περιοχών. Ένα από τα τσάμικα που φωνογράφησε ήταν το τσάμικο της ξενιτιάς Ο Αμάραντος, που τραγουδιέται και στην Πελοπόννησο αλλά και τη Ρούμελη, που κατά μαρτυρία των ντόπιων χορευόταν από τις δυναμικές κουλουριώτισες. Η πρώτη μάλιστα βαστούσε στο χέρι ένα μαχαίρι. Άλλα τσάμικα που φωνογράφησε και χορεύονταν στη Σαλαμίνα και σε άλλες ταιριανές περιοχές ήταν το Σίκο Διαμάντο και το Μαράθι και τα Χιλάκι μου, η γνωστή Κυτρολεμονιά. Ο Παπασιδέρης άφησε την τελευταία του πνοή στη Σαλαμίνα στις 8 Οκτωβρίου του 1977. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Αμάραντο από τον Παναγιώτη Λάλεζα. Στεριανό τσάμικο.

Ως γνωστό, το δημοτικό τραγούδι βασιλεύει περί τα τέλη του 1800. Τα αυτοσχέδια δύστιχα του λαού δημιουργούν μη εκτενή τραγούδια διαφόρων περιστάσεων, δανειζόμενα εικόνες και θέματα από παλαιότερα. Συνήθως αυτοί που δημιουργούσαν ήθελαν να δώσουν μία πληροφορία που τους προκαλούσε ενθουσιασμό, πράγμα που συνήθιζαν οι αρχαίοι. Στη Σαλαμίνα υπήρχαν εκείνοι οι μουσικοί που την υπηρέτησαν πιστά, δίχως να την εγκαταλείψουν. Όπως στη Βυζαντινή εποχή οι μουσικοί ήσαν οι όμηροι της ημέρας, έτσι και στα νεότερα χρόνια η προφορική παράδοση τους φανέρωνε και με τον τρόπο αυτό τους τιμούσαν οι νεότεροι. Στα 1880 λοιπόν υπήρχε ένας λιράρης με το όνομα Μιχάλης Κανάρης. Όπως μαρτυρεί και το τραγούδι του, έπαιζε λίρα σε όλα τα πανηγύρια. Στο συγκεκριμένο η λαϊκή μούσα απαθανάτησε τον Κανάρη και τη γυναίκα του Καλομήρα, καθώς επίσης και τη λίρα, το όργανο αυτό που υπήρχε στη Σαλαμίνα εκείνα τα χρόνια, στις συντεχνίες των μουσικών. Και έτσι ο λαός διηγείται ότι ο Κανάρης παίζει λίρα μπροστά από την Καλομήρα. Παίζει αυτός χωρίς λεφτά, χορέψτε εσείς τα όμορφα. Ο Κανάρης παίζει λίρα λοιπόν, ακούμε από τον Μανώλη Καπετανάκη.

0: Μέσω των λαϊκών ασμάτων γίνεται αισθητή η παρουσία της Εκκλησίας και η διδασκαλία της, αφού άμεσα τα ποιητικά κείμενα μας παραπέμπουν στην ίδια την Εκκλησία που είναι το θεμέλιο της ζωής. Η Σαλαμίνα, ακολουθώντας αυτή τη γραμμή, πιστή στην υπηρεσία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αγωνιά και αγωνίζεται με πείσμα ενάντια στους δύσκολους καιρούς που βιώνει και το τραγούδι. Οι ντόπιοι τη στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις και τη μεταλαμπαδεύουν στη νέα γενιά γνήσια, όπως την παρέλαβαν, τονίζοντας πως είναι αναπόσπαστο κομμάτι του μουσικού και ιστορικού πλούτου της χώρας μας. Ο Μανώλης Καπετανάκης, χοροδιδάσκαλος και ιδρυτής της λαογραφικής στέγης Σαλαμίνας, μας μίλησε για τους τοπικούς χορούς και τα τραγούδια. Ας τον ακούσουμε.
1: Ιδρύσαμε τη χορευτική ομάδα έρευνα του Λαογραφικού Μουσείου με τον Θεοφάνη Καπαραλιώτη επί Δημαρχίας Αθανασίου Μακρύ, το οποίο εκεί έμεινα μέχρι τις αρχές του 2004 και από τότε μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί τώρα πριν 2-3 μέρες είμαστε σύλλογος, ήμασταν μια χορευτική ομάδα. Και το κάναμε το σύλλογο για να κάνουμε και άλλες δραστηριότητες εκτός από τη χορευτική ομάδα, που έχουμε κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις από το 2004 που το έχουμε σαν ομάδα, στο εξωτερικό, εδώ στην Ελλάδα σε πολλά φεστιβάλ όπως το Μέγαρο Μουσικής, στο Θέατρο Μπάτμιντον. Έχουμε κάνει πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές με την ΕΡΤΕΝΑ, ΕΡΤΡΙΑ και σε άλλα κανάλια.
2: Η Κουλουριώτικη Τράτα γίνεται εδώ έτσι κάθε χρόνο.
1: Η Κουλουριώτικη Τράτα είναι ο χορός αποκριάς που έχουμε, που το λέμε εδώ χορός της Τράτας, όμως αυτή η ονομασία επικράτησε τα τελευταία χρόνια. Πολύ παλαιότερα λεγόταν χορός Βάλε, που σημαίνει χορός. Κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία κατεβαίνανε κάτω στην παραλία εδώ, στην Αρμύρεζα που τη λέγανε, και στείλανε το χορό, αυτό το χορό της Τράτας που λέμε.
2: Τι συμβολίζει?
1: Το τράβηγμα των δικτυών της Τράτας, λόγω ότι είμαστε νησί και έχει και μια ιδιομορφία στο χορό που θα δείτε, συμβολίζει το τράβηγμα των δικτυών. Από κάθε Κυριακή που γινόταν ο χορός, γινόταν μόνο στις επίσημες, δηλαδή την Κυριακή του Πάσχα, την Κυριακή των Αποκριών. Γινόταν την Κυριακή των Αποκριών χορός γενικά στις πλατείες του νησιού και στις γειτονιές. Και μετά κατεβαίνανε πάλι στην παραλία, όπου γινόταν γύρω στις 10-15 κύκλους και γινόταν ο κεντρικός χορός.
2: Εκτός από το χορό της Τράτας, ναι, έχουμε και άλλα τραγούδια, και άλλους
1: χορούς. Έχουμε και άλλους χορούς, έχουμε μιμικούς χορούς, όπως το «Τούντε τούντε» που σημαίνει στα ελληνικά «κούνα κούνα» ή το «φεσάκι» το γνωστό. Έχουμε χορούς καγγέλια, καλαματιανά, τσάμικα, γιατί έχουμε και τον Γιώργο Παπασίδη εδώ πέρα. Έχουμε χορούς οι οποίοι είναι το χασάπικο και το ζεμπέγικο που χορεύαν οι παππούδες μας, φερμένα ίσως και από την Μικρά Ασία, γιατί είχαν πολλά αστειοφόρα, ήταν οι καπετάνοι εδώ, και το 19ο, 8ο, 18ο αιώνα υπήρχε με τη Μικρά Ασία και ίσως φέραν, και επίσης και στα κομμάτια της Τράτας τα χορευτικά συναντούμε κάποια, όπως το «Σε καινούργια βάρκα μπήκα» και «Στον Άγιο Γιώργη βγήκα». Το χορεύουμε εδώ βέβαια σε άλλη μελωδία και σε βηματισμό της Τράτας, όπως και το Καμακάκι, το οποίο το συναντάμε και στη Μικρά Ασία. Ίσως με τα καΐκια τους που πηγαίνουν ερχόντουσαν και φαίναν, ας πούμε, και τα στιχάκια. Και επίσης έχουμε και συνοικισμό εδώ πέρα, είχαν έθει Μικρά Ασία τους το 22 σε ένα μήνα.
2: Όλα αυτά τα τραγούδια και οι χοροί σώθηκαν από τον λαό εδώ της Σαλαμίνας, αλλά και από κάποιους ανθρώπους που, ναι, τα κατέγραψαν.
1: Βέβαια, από τον Νικόλαο Σαλτάρη, ο οποίος ήταν εδώ λαογράφος, ερευνητής, ήταν καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής και μελισσοκόμος και αφιέρωσε όλη του τη ζωή για τη λαογραφία της Σαλαμίνας, τους χορούς και τα τραγούδια. Είμαστε πάρα πολύ υποχρεωμένοι και εγώ συνεχίζω το έργο του. Ο οποίος μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής του ασχολήθηκε με αυτό το αντικείμενο. Ελπίζω να γίνει κάτι και για αυτόν τον άνθρωπο, μια παρουσίαση, γιατί αξίζει πάρα πολλά και ό,τι δηλαδή υπάρχει, η χορή που θα δείτε και αυτά είναι από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Με το συνεργείο της Πεμπτουσίας βρεθήκαμε και στο Ιερό Μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου εκεί ο κύριος Παναγιώτης Βελτανισιάν, φιλόλογος και λαογράφος, μας έδωσε πολλά ιστορικά στοιχεία σε σχέση με το μοναστήρι.
3: Βρισκόμαστε σε έναν από τους ιερότερους χώρους του νησιού. Ιδρύθηκε από τον Όσιο Λαβρέντιο. Ο Όσιος Λαβρέντιος έζησε το 17ο αιώνα Το κοσμικό του όνομα ήταν Λάμπρος Κανέλος, ένας χωρικός, ένας αγρότης. Σύμφωνα με την παράδοση, ονειρεύτηκε τρεις φορές την Παναγία, που του υποδείκνυε ένα μέρος στη Σαλαμίνα και τον πρόσταζε να πάει να βρει εκεί σε αυτό το μέρος την εικόνα της και να αναστηλώσει τα ερείπια του ναού που υπήρχαν εδώ που βρισκόμαστε κι εμείς. Μετά από την τρίτη επανάληψη του ονείρου, ο χωρικός αυτός σίγουρα ταράχτηκε ο ψυχισμός του και αποφάσισε λοιπόν να έρθει εδώ που είμαστε. Έπρεπε όμως να περάσει το θαλάσσιο πέρασμα. Η παράδοση λέει πως όταν έφτασε στη Μεγαρική Ακτή, δεν βρήκε κάποιο πλοιάριο για να περάσει απέναντι και παρακάλεσε τότε την Παναγία να του υποδείξει κάποιον τρόπο για να πραγματοποιήσει τον διάπλο. Τότε λέγεται ότι η Παναγία, μέσα έτσι, από υπερκόσμια μουσική, ακούστηκε η φωνή της, να του υποδεικνύει να ρίξει την κάπα επάνω στη θάλασσα, να πατήσεις αυτήν και ασφαλής, όπως του είπε, θα περάσεις απέναντι στη Σαλαμινιακή Ακτή. Έτσι και έγινε. Αυτό το έκανε ο Λαυρέντιος και με αυτόν τον τρόπο το θαυματουργό Πλού πέρασε απέναντι στην Σαλαμινιακή Ακτή. Όταν ήρθε εδώ, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να βρει την εικόνα της Παναγίας. Την βρήκε, γι' αυτό και όταν θα μπούμε μέσα στην εκκλησία, είναι χαμηλά, είναι υπόσκαφη κάπως θα λέγαμε η εκκλησία, γιατί είναι εκεί που έκανε την ανασκαφή και βρήκε την εικόνα. Βρήκε την εικόνα και έχτισε έναν ναό που έκλεισε μέσα την εικόνα, που τοποθέτησε μέσα την εικόνα, το ναό του Αγίου Νικολάου. Και πολλές φορές με ρωτούν γιατί τον Άγιο Νικόλαο. Θεώρησε ο Όσιος Λαυρέντιος ότι προστάτης του την ώρα του θαυματουργού Πλού ήταν όχι μόνο η Παναγία αλλά και ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης των θαλασσών, και γι' αυτό έχτισε πρώτα, γύρω στο 1690 πρέπει να έχει αποπερατωθεί η μικρή εκκλησία που λέμε εμείς εδώ του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί τοποθέτησε την εικόνα. 1670 Μαΐου 17, σύμφωνα με ένα ιδιόχειρο σημείωμα του Οσίου Λαυρεντίου, ήρθε εδώ και ανακαίνισε τα ερείπια που βρήκε. Είναι πολύ σημαντική η λεπτομέρεια που μας αφήνει στο χειρόγραφο αυτό ο Όσιος Λαυρέντιος, ότι προϋπήρχαν ερείπια, τα οποία αυτός με κάποια στατικά έργα προσπάθησε να κάνει, δηλαδή μια προσπάθεια στήριξης των ερειπίων που βρήκε. Πριν από τον ναό, πριν από την έλευση του Οσίου Λαυρεντίου, να πω εδώ ότι γύρω στον 9ο αιώνα υπήρχε μια εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, η οποία ερειπώθηκε κατόπιν του 13ο αιώνα, που πλέον η Σαλαμίνα έχει περάσει στα χέρια των Φράγκων. Ένας δούκας, ο Γκίντε Λαρός, φέρνει εδώ ένα καθολικό τάγμα καλογύρων και χτίζει το ναό της μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Όμως η ανταπόκριση στον καθολικισμό, τόσο από τους κατοίκους της Σαλαμίνας και των Μεγάρων αλλά και της Ελευσίνας, ήταν πάρα πολύ μικρή, και έτσι η ζωή αυτού του μοναστηριού ήταν ολιγόχρονη, 4-5 δεκαετίες. Έτσι λοιπόν ο ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρα ερυπώνεται και αυτός με τη σειρά του, και το 1670 έρχεται πλέον ο Όσιος Λαυρέντιος που βρίσκει αυτά τα ερείπια, αλλά πλέον πρέπει να συνδεθεί με το όραμά του η όλη μοναστηριακή αυτή δραστηριότητα, και έτσι το συνδέει με το όραμα της Παναγίας της Φανερωμένης που γιορτάζεται στις 23 Αυγούστου, στα 9 μέρα δηλαδή της Παναγίας. Εδώ να πω ότι ο Όσιος Λαυρέντιος ήταν αυτός ο οποίος, όπως είπα και λίγο πριν, έκανε στατικά έργα, έκανε δηλαδή κάποια έργα στήριξης. Θεωρείται από πολλούς ότι αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα, τον κυρίως ναό, το καθολικό που λέμε εμείς εδώ, ότι είναι έργο του Οσίου Λαυρεντίου. Αυτό δεν ισχύει από την ανάγνωση των εγγράφων που έχουν σωθεί. 1704, δηλαδή 3 χρόνια πριν πεθάνει ο Όσιος Λαυρέντιος, ζητά ακόμη άδειες από την Οθωμανική Αρχή για να αναστηλωθεί και να επισκευάσει τη στέγη. Αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα είναι έργο του γιού του Λαυρεντίου, του Ιωακείμ, ο οποίος έφερε σε πέρας το όραμα του πατέρα του. Και πολλές φορές μου λένε μερικοί ότι αναιρώ κάποια πράγματα και τους ανταπαντώ ότι ίσα ίσα που το κάνω περισσότερο ανθρώπινο, ο γιος κάνει πραγματικότητα το όραμα του πατέρα, του Οσίου Λαυρεντίου.
0: Για το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, της Κούλουρης, μας μίλησε και η κυρία Παρασκευή Μικρομάστορα, αρχαιολόγος.
4: Είναι σύνηθες φαινόμενο σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν ναοί χριστιανικοί, να προϋπήρχαν αρχαίοι ναοί, αρχαία ιερά, τα οποία ήταν αφιερωμένα μάλιστα σε ίδιου γένους θεότητα και κατά συνέπεια στη μετάβαση να ακολουθεί. Δηλαδή έχουμε το παράδειγμα στην νότια Κλητή, στην Ακρόπολη, όπου είχαμε το ιερό του Ασκληπιού και μετά έγινε ο ναός των Αγίων Αναργύρων και είχαμε και το ιερό Αγίασμα, το οποίο έγινε μετά ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής. Πολλά παραδείγματα. Όπως και στην κοντινή Ελευσίνα, που είναι αφιερωμένη στη Θεά Δήμητρα, έχουμε την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα, έτσι που γιορτάζεται για ακριβώς αυτό το λόγο, όπως η Θεά Δήμητρα ήταν προστάτης της σποράς και της γονιμότητας, το ίδιο και η Παναγία Μεσοσπορίτισσα 21 Νοεμβρίου πανηγυρίζει. Ας έρθουμε όμως στη Φανερωμένη, στην αγαπημένη Φανερωμένη. Λοιπόν, είναι προφανές ότι σε όλο το χώρο υπάρχουν εντυχισμένες αρχαιότητες. Πλήθος αρχαίου οικοδομικού υλικού και εντυχισμένο στο ναό, αλλά και περιμετρικά του ναού. Επίσης μπορούμε να δούμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τα αρχαία εντυχισμένα μέλη. Έχουμε αιωνικά και ιονόκρανα. Έχουμε ένα πόδι λέοντα από βάθρο. Έχουμε το άνω μέρος μιας επιτύμβιας στήλης μαρθεμωτή επίστεψη. Και εκείνο το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ένα ανάγλυφο μαρμάρινο, το οποίο είναι μια γυναικεία μορφή, ίσως να είναι θεότητα, η οποία έχει φυτική διακόσμηση. Λοιπόν, αυτή η φυτική διακόσμηση από άμπελους, εμάς τους αρχαιολόγους μας παραπέμπει ότι μπορεί να υπήρχε, ίσως να υπήρχε κάποιο ιερό αφιερωμένο στη Θεά Δήμητρα, ίσως, λόγω και ότι ήταν πολύ κοντά με την αντίπερα όχθη της Ελευσίνας και σίγουρα θα μπορούσαν να είχαν επηρεαστεί από τα Ελευσίνια μυστήρια. Το γεγονός είναι ότι δεν στεκόμαστε μόνο εκεί. Στεκόμαστε το γεγονός ότι και περιμετρικά της Μονής έχουν γίνει επιφανειακές έρευνες. Δεν έχει γίνει ποτέ συστηματική ανασκαφική διερεύνηση. Γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να πούμε για κάτι με σιγουριά. Αν δεν προηγηθεί ανασκαφική διερεύνηση, οι αρχαιολόγοι δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το οτιδήποτε. Όμως έχουμε επιφανειακά περισυλλογή από κεραμική μελαβαφή κλασικής εποχής του 5ου αιώνα π.Χ. και έχουμε και θεμελιώσεις, αρχές και παράκτια πλησίων δηλαδή βόρεια δηλαδή του ναού και κοντά στην οικία του Σκελιανού και μάλιστα το 2016 πολύ πρόσφατα είχαμε και την σωστική ανασκαφή θεμελιώσεων της κλασικής περίοδου. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν συνάδουν ότι πρέπει να υπήρχε κάποιος ναός προχριστιανικός πριν την κατασκευή του χριστιανικού ναού. Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι έχουν μεταφερθεί αρχαιότητες και από την Ελευσίνα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνδέει την ιστορία της Σαλαμίνας με την Ελευσίνα, η οποία διαχρονικά είναι συνδεδεμένες, γιατί μέχρι σήμερα όταν πανηγυρίζει το μοναστήρι έχουμε καραβάκια από την Ελευσίνα με πιστούς που έρχονται να προσκυνήσουν τη Φανερωμένη. Λοιπόν, αυτό το οποίο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η Αγία Τράπεζα της Μονής, του Καθολικού της Μονής, είναι κατασκευασμένου εξ ολοκλήρου από δύο πλάκες ενεπίγραφες, οι οποίες αποτελούσαν τη βάση αγάλματος, αναθήματος δηλαδή, αφιερώματος και μάλιστα γράφουν ότι ήταν για τον Ξυναγόρα ένα παιδί ο οποίος ήταν μύστης στα Ελευσίνια μυστήρια και οι γονείς του επίσης. Είχαν μια παράδοση δηλαδή οικογενειακή και χρονολογείται γύρω στο 185 μετά Χριστόν. Τη συγκεκριμένη πλάκα την είχε αναγνώσει ο Ζακ Σπον, που ήταν γιατρός και περιηγητής Γάλλος, το 1670 στην Ελευσίνα. Άρα λοιπόν μετά το 1670 μεταφέρθηκε εδώ η πλάκα και, αποτέλεσε και κατασκευάστηκε και έγινε η Αγία Τράπεζα της Μονής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης το 1805 έχουμε μία άλλη μαρτυρία. Έχουμε από τον Dodwell, τον Edward Dodwell, τον Άγγλο περιηγητή. Η Φανερωμένη ήδη ήταν πάρα πολύ γνωστή. Ήταν διάσημη η Φανερωμένη και στους περιηγητές του 19ου αιώνα. Έρχεται λοιπόν ο Dodwell και μας λέει ότι ήρθαν να προσκυνήσουν τη Μονή, την Παναγία της Φανερωμένης στη Σαλαμίνα, και μαζί με τον Σιμόνε Πομάρντι, ο οποίος ήταν ζωγράφος, μας αφήνουν λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική μαρτυρία, παρακαταθήκη. Έχουν λοιπόν απεικονίσει με ζωγραφική το ναό και μια κολόνα αρχαία, έτσι, ένα κύωνα νοτίως του, ανατολικά του ναού. Που και αυτή είναι μια σημαντική μαρτυρία, ότι πρέπει να υπήρχε μια προχριστιανική, ας πούμε, χρήση του χώρου.
0: Τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής τα καταγράψαμε στη Σαλαμίνα με το συνεργείο της Πεμπτουσίας. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Κώστας Κοπανιτσάνος, βιολί Γιώργος Μπερδελής, τσίμπαλο Κλέαρχος Κορκόβελος, λαούτο Χαράλαμπος Καψοκέφαλος και ούτη Δημήτρης Βαλασίδης. Τραγούδησαν ο Παναγιώτης Λάλεζας, ο Μανώλης Καπετανάκης και η Βάγια Μαντέλου. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές για την πραγματοποίηση αυτής της εκπομπής, τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια και από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Της ελπίδας στο ακρονίμιο. Μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελιλήθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ού μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Πάντα στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται με τη χάρη του Θεού λίγο από το άπλετο φως του στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Και είναι αυτή μια συνεχής αγωνία μας, μιας και όπως έχουμε ξαναπεί, οι ηχογραφήσεις γίνονται αρκετούς καιρούς πριν οι εκπομπές βγουν στον αέρα που λέμε. Μπορεί και μήνες, ολόκληρους κάποιες φορές. Έχουμε έναν πρώτο φόβο, μήπως ακούγονται όλα αυτά με δεδομένα γεγονότα που τρέχουν κάπως ανεπίκαιρα εκτός πραγματικότητας και των ραγδαίων εξελίξεων. Έρχονται οι σελίδες από το Θείο Λόγο και τα αιώνια ρήματα να θυμίσουν σε όλους μας ότι ο Λόγος του Κυρίου είναι ζών και ενεργής. Δεν χρειάζεται επικαιροποίηση το μετανοείτε του. Αυτό το μετανοείτε, αυτή η προτροπή, αυτή η θεία εντολή είναι η συνθήκη, η βάση, το θεμέλιο και το μόνο που πρέπει να επικαιροποιείται.

πιο επίκαιρο από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήν. Εκεί στην προς Ρωμαίους. Οι νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν. Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμεν. Αυτό θα είναι και το κριτήριό μας, αδελφοί μου. Έτσι θα κριθούμε. Θα λογαριαστεί δηλαδή αν αγαπήσαμε το φως που ήρθε στον κόσμο ή προτιμήσαμε το σκοτάδι. Και υπάρχει και η επεξήγηση και η αποκρυπτογράφηση αυτού του κριτηρίου λίγο πιο κάτω εκεί στο κατά Ιωάννην πάλι.

και στο ψαλτήρι το βιβλίο των πονεμένων, των θλιμμένων, όποια σελίδα του κι αν ανοίξει κανείς, θα πάρει φως, θα λάβει ελπίδα εκεί στον υπέροχο 22ο ψαλμό. Πόσο σοφά οι πατέρες φρόντισαν αυτόν τον ψαλμό να τον συμπεριλάβουν και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία παρά μόνο Θεοφωτίστος. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επίδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η ράβδος και η βακτηρία. Δύο ξύλα. Το ένα να στηρίζει, το ένα να χαρίζει ελπίδα και το άλλο να παιδαγωγεί. Τι λένε οι πατέρες πως αυτή η ράβδος και αυτή η βακτηρία σχηματίζει εκείνον το σταυρό που χαρίζει ο Κύριος τον καθένα μας, λέγοντάς του το «Όστις θέλει ο πίσω μου, ακολουθήν».

Και είναι οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι πρόμαχοί της, οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, εκείνοι που με νεκρωμένα πολλές φορές τα σωματικά τους μέλη πετούν πανελεύθεροι σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους και περνούν συχνά κάνοντας αυτό το δρομολόγιο και από εδώ, σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, να μας ενισχύσουν. Έχουμε ανάγκη από αυτούς τους βιωματικούς εκπροσώπους της πίστης μας. Αυτούς που δεν έχουν περίλαμπρα βιογραφικά γεμάτα από σπουδές και τετιμημένες περγαμηνές, μα έχουν μέσα στην ψυχή τους καλά φυλαγμένο το νόμο του Κυρίου. Έχουν στον πυρήνα της καρδιάς τους, εκεί ακριβώς στο κέντρο, γραμμένο το όνομα του Ιησού με πύρινα γράμματα, μεταδίδοντες εναπλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, αυτόν τον εγκεφαλικό και φιλελεύθερο ενίοτε τρόπο του θεολογίν. Η πίστη μας είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Ούτε οι ανανεωτές, ούτε αυτοί που έχουν βαλθεί με τις ορθολογιστικές τους εξηγήσεις να φανερώσουν εντός εισαγωγικών την αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτήν δεν μπορούμε να την ψηλαφίσουμε δια της ψηλής διανοήσεως, όπως έλεγε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Μόνο με το βίωμα μπορούμε να την προσεγγίσουμε για να εισέλθουμε στην πολιτεία του ζώντος Θεού. Την αγάπη μας λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, την αγάπη μας στους συνεργάτες της εκπομπής μας που μοχθούν ώστε να υπάρχουν πολλές παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών και στο ομότιτλο ιστολόγιό μας.

Βρείτε ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών. Εξαιρετικά οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, στο YouTube. Πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των αγγέλων εν σώματι. Θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων, των ραδιοφώνων της Ομογένειας, την αγάπη μας και τις ευχές μας στους αδελφούς μας που είναι εκεί στα ξένα, πιο συγκεκριμένα στους ακροατές του Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη που μας ακούν κάθε Κυριακή. Στο ιστολόγιο μας θα βρείτε επίσης και πληροφορίες για τα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας. Το Ιεραποστολικό Σωματείο του Προμάχου Ορθοδοξίας που διακονεί από το μικρό του πνευματικό αμπελάκι στον ασύνορο Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας. Χριστ'αγάπητο έργο η πνευματική ελεημοσύνη, εφάμιλο αν όχι ανώτερο της ηλικής. Στο σωματείο αυτό, σε αυτή την Ιεραποστολική Ορθόδοξη Χριστιανική Συναλληλία, γίνεται κάτι αληθινά, ίσως και πρωτόγνωρο. Δεν ζητούνται ούτε προβλέπονται στο καταστατικό του συνδρομές. Η μοναδική συνδρομή είναι η αγορά ενός βιβλίου. Και όλα τα έσοδα από τα βιβλία του προμάχου διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πνευματική ελεημοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, τον πνευματικό σαν ανταποδοτικό, έπειτα εκδίδονται και αποστέλλονται όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών και οικετρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων Του και κυρίως οι χαιρετισμοί της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου. Έως σήμερα λοιπόν 1.000.000 βιβλιαριδίων και παραπάνω από τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας έχουν διανεμηθεί δωρεάν. Όποιο βιβλίο λοιπόν αγοράζεται στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, να το γνωρίζετε αδελφοί μου ότι πέραν της όποιας ψυχοφέλειας αποκομίζεται από αυτό, έχει μια αντανάκλαση στην έκδοση και στη δωρεάν αποστολή πνευματικού υλικού σε αναγκεμένους πνευματικά αδελφούς μας. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε και συχνά για αυτό το έργο και για αυτή την θεοβλόγητη, πιστεύουμε, πνευματική ανταποδοτικότητα. Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε το έργο του Προμάχου Ορθοδοξίας για να γίνετε συνεργάτες και συνδιακονητές. Πληροφορίες υπάρχουν και στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία. Promachos.gr.

της ελπίδας στο ακρονίμιο, το δεύτερο και τελευταίο μέρος μιας σειράς εκπομπών που μιλούν για κάποιους ευλογημένους από τον πόνο και τα δάκρυα, χώρους θεραπείων. Πριν από χρόνια ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, να έχουμε την ευχή του Αγίου Γέροντος. Όταν ήμουν εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Πειραιός, με κάλεσαν να εξομολογήσω εκτάκτως κατόπιν δικής του επιθυμίας ένα νέον άνδρα, 42 ετών, του οποίου το όνομα ήταν Ξενοφώντας. Όταν πήγα ήταν σε κακή κατάσταση. Ο καρκίνος με τις ραγδαίες μεταστάσεις τον είχε προσβάλει και στο κεφάλι. Οι μέρες του μετρημένες. Ήταν μόνο στο θάλαμο. Το διπλανό κρεβάτι ήταν άδειο και έτσι βρεθήκαμε μόνοι μας. Και μου είπε τα εξής για το πώς πίστεψε, αφού υπήρξε, όπως το τόνισε, ένας σκληρός άθεος και άπιστος. Ήρθα εδώ πριν από 35 περίπου μέρες, σε αυτό το δωμάτιο των δύο κλινών. Δίπλα μου ήταν ήδη κάποιος άλλος άρρωστος, μεγάλος στην ηλικία, 80 ετών περίπου. Αυτός ο άρρωστος πάτερ μου, παρά τους φοβερούς πόνους που είχε στα κόκαλα, εκεί τον είχε προσβάλει. Ο καρκίνος συνεχώς αναφωνούσε «Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός». Στη συνέχεια έλεγε και πολλές άλλες προσευχές που εγώ, ανεκκλησίαστος και άθεος, τις άκουγα για πρώτη φορά. Κι όμως, πολλές φορές μετά από τις προσευχές του ηρεμούσε και εγώ δεν ξέρω με ποιο τρόπο τον έπαιρνε ένας γλυκύτατος ύπνος. Ύστερα από 2-3 ώρες ξυπνούσε από τους αφόρητους πόνους για να ξαναρχίσει και πάλι το «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ, δόξα στο όνομά σου, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Εγώ μούγκριζα από τους πόνους και αυτός ο συνασθενής μου με τους αφόρητους πόνους δοξολογούσε τον Θεό. Εγώ βλαστημούσα τον Χριστό και την Παναγία και αυτός μακάριζε τον Θεό. Τον ευχαριστούσε για τον καρκίνο που του έδωσε και τους πόνους που είχε. Τότε εγώ αγανακτούσα όχι μόνο από τους πόνους τους φρικτούς που είχα, αλλά και γιατί έβλεπα αυτόν τον συνασθενή μου να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Αυτός έπαιρνε σχεδόν κάθε μέρα την Θεία Μεταλαβιά και εγώ ο άθλιος ξερνούσα από αηδία. Σκάσε επιτέλους να λες συνεχώς «Δόξασαι ο Θεός». Δεν βλέπεις πως αυτός ο Θεός που εσύ τον δοξολογείς, αυτός μας βασανίζει τόσο σκληρά. Θεός είναι αυτός. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Και εκείνος με γλυκύτητα απαντούσε «Υπάρχει, παιδί μου. Υπάρχει και είναι στοργικός πατέρας, διότι με την αρρώστια και τους πόνους μας καθαρίζει από τις πολλές μας αμαρτίες. Όπως αν ασχολιώσουν με καμιά σκληρή δουλειά όπου τα ρούχα σου και το σώμα σου θα βρωμούσαν κυριολεκτικώς, θα χρειαζόσουν μια σκληρή βούρτσα για να καθαριστείς καλά και εσύ και το σώμα σου και τα ρούχα σου, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός χρησιμοποιεί την αρρώστια σαν ευεργετικό καθαρισμό της ψυχής για να την προετοιμάσει για τη Βασιλεία των Ουρανών». Οι απαντήσεις του με εκνεύριζαν ακόμη περισσότερο και βλαστημούσα θεούς και δαίμονες. Δυστυχώς οι αντιδράσεις μου ήταν αρνητικές. Με το να φωνάζω «Δεν υπάρχει Θεός, δεν πιστεύω σε τίποτα, ούτε στο Θεό, ούτε σε αυτά τα κολοκύθια που μου λες περί βασιλείας του Θεού σου». Θυμάμαι τις τελευταίες του λέξεις. «Περίμενε και θα δεις με τα μάτια σου πως χωρίζεται η ψυχή από το σώμα ενός χριστιανού που πιστεύει. Είμαι αμαρτωλός, αλλά το έλεος του θα με σώσει. Περίμενε, θα δεις και θα πιστέψεις». Και η μέρα αυτή έφτασε. Από το νοσοκομείο θέλησαν να βάλουν ένα παραβάν, όπως ήταν καθήκον τους, αλλά εγώ διαμαρτυρήθηκα. Τους είπα «Όχι, γιατί θέλω να δω πως αυτός ο γέρος θα πεθάνει». Τον έβλεπα λοιπόν να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Πότε έλεγε κάποια χαίρε για την Παναγία, που αργότερα έμαθα ότι λέγονται χαιρετισμοί. Κατόπιν σιγοέψαλε το Θεωτό και Παρθένε, το «από των πολλών μου αμαρτιών, το άξιον εστί», κάνοντας συγχρόνως και πολλές φορές το σημείο του Σταυρού. Σήκωσε κάποια στιγμή τα χέρια και είπε «Καλώς τον άγγελό μου, σε ευχαριστώ που ήλθες με τόση λαμπρά συνοδεία να παραλάβεις την ψυχή μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ». Ανασηκώθηκε λίγο, ξανασήκωσε τα χέρια του ψηλά, έκαμε το σημείο του Σταυρού, σταύρωσε τα χεράκια του στο στήθος του.
και κοιμήθηκε. Ξαφνικά το δωμάτιο πλημμύρισε από φως, λες και μπήκαν μέσα 10 ήλιοι και περισσότεροι, τόσο που φωτίστηκε το δωμάτιο. Ναι, εγώ ο άπιστος, ο άθεος, ο ηλιστής, ο ξυπασμένος, ομολογώ ότι όχι μόνο έλαμψε το δωμάτιο, αλλά και μια ωραιότατη μυρωδιά απλώθηκε σε αυτό. Ακόμη και σε ολόκληρο τον διάδρομο. Και μάλιστα όσοι ήσαν ξυπνητοί και μπορούσαν, έτρεχαν εδώ και εκεί για να διαπιστώσουν από πού ερχόταν η παράξενη αυτή μυρωδιά. Έτσι, πάτερ μου, πίστεψα. Γι' αυτό και φώναξα για εξομολόγο ύστερα από 3 ημέρες. Την άλλη μέρα όμως τα έβαλα με τους δικούς μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ύστερα με τα 2 μεγαλύτερα αδέλφια μου, με τη γυναίκα μου, με τους συγγενείς και τους φίλους. Και τους φώναζα και τους έλεγα: «Γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους? Γιατί δεν με οδηγήσατε ποτέ στην Εκκλησία? Γιατί δεν μου είπατε ότι υπάρχει Θεός και υπάρχει και θάνατος? Και κάποτε αυτή η ψυχή θα χωριστεί από το σώμα για να δώσει τον λόγο της. Γιατί με σπρώξατε με τη συμπεριφορά σας στην αθεία? Γιατί δεν με εμποδίσατε να βλαστημώ, να κλέβω, να απατώ, να θυμώνω, να πεισμώνω, να λέω 1000 ψέματα, να αδικώ, να πορνεύω? Εσείς με μάθατε να είμαι πονηρός, καχύποπτος, ζηλιάρης, λέμαργος, φιλάργυρος, κακός. Γιατί δεν μου διδάξατε την αρετή? Γιατί δεν μου διδάξατε την αγάπη? Γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Χριστό? Γιατί? Από αυτή τη στιγμή μέχρι που να πεθάνω θα μου μιλάτε μόνο για τον Θεό. Τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους, τους Αγίους, για τίποτε άλλο». Έρχονταν οι δικοί μου, οι συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, και τους ρωτούσα τον καθένα, χωριστά ή όλους μαζί: «Έχετε να μου πείτε κάτι σημαντικό για το Θεό? Διότι αυτόν θα συναντήσω. Λέγετε, εάν δεν ξέρετε να μάθετε, οι μέρες περνάνε και εγώ θα φύγω». Και σε έναν 2 επισκέπτες: «Αν δεν ξέρεις ή αν δεν πιστεύεις, να φύγεις». Τώρα πιστεύω με όλη μου την καρδιά και θέλω να εξομολογηθώ όλες τις αμαρτίες μου από μικρό παιδί. Ήταν σταθερός και αμήλικτος με τον παλαιό εαυτό του Ξενοφών. Και το έλεος του Θεού ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο. Εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια. Κοινώνησε 2-3 φορές και ύστερα από πάλι μερικών ημερών με τον καρκίνο. Έφυγε εν πλήρη μετανοία. Μεζέουσα την πίστη, ειρηνικά, οσιακά, δοξολογώντας κι αυτός τον Θεό. Είναι το πρώτο κείμενο που ακούστηκε σε αυτήν την εκπομπή πριν από 12 χρόνια. Και ήρθε η ώρα σήμερα να το ξαναδιαβάσουμε και να θυμηθούμε, να μνημονεύσουμε την ψυχή τόσο του Ξενοφόντος όσο και εκείνου, του γέροντος, που κοιμήθηκε ουσιακά. Το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που μας απομένει, αυτά είναι που πολλές φορές κυριαρχούν στο μυαλό όσων αντιμετωπίζουν πλέον ψηλαφυτά τον πόνο και τον θάνατο. Και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά, δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για τη συντριπτική πλειονότητα τουλάχιστον των Ορθοδόξων Χριστιανών, του νέου Ισραήλ, το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια το να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Και ας μιλούν άλλοι βιωματικά, όπως ο αδελφός μας της 11ης ώρας, ο Μακαρίτης ο Ξενοφώντας, για ευεργεσία του πόνου και για τον πόνο που διδάσκει. Ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει, αδελφοί μου, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η 11η ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αυτό το παμπόθητο αιώνιο.
το φως. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους, με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα βιβλίο γραμμένο από τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς, τα παιδιά, με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, τη δυσίατη, την γιατρεμένη, σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας θεραπείας ή μιας χημειοθεραπείας. Αυτά τα δωμάτια, πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου, πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα, τόποι ευλογημένοι. Έσταξαν διαμαντένια δάκρυα στο πάτωμά τους και ανέβηκαν προσευχές που τρύπησαν τα ταβάνια τους και έφτασαν στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού, και καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας, πολλές φορές αυτές οι μέρες οι μεγάλες λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες Χ, Μ, Θ. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως και να ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού της παλιοαρρώστιας. Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν, όχι χάριν συντομίας μας, σαν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο, γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που, ναι, γίνονται δίστομες ρομφές, σαν η αγέραστη μνήμη θα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτό το Χ, Μ, Θ να το αλλάξουν. Πάνε 7 χρόνια από τότε που ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου. Μια μάνα να σκορπάει ελπίδα και φως, θυμούμενη τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18χρονο γιο της, που ταξίδεψε στην αληθινή ζωή περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές του Σταυρού, τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Θα επιστρέψουμε μαζί της, μαζί με την αδελφή μας, την κυρία Μαργαρίτα Σακελάρη, σε εκείνες τις γειτονιές, να μακαρίσουμε ψυχές αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, ψυχές που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των Χ, Μ, Θ. Ο Βασίλης, ο Αντώνης, η Μαρία από το πρώτο μέρος, η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής με κωδικό και ακρονίμιο το Χ, Μ, Θ. Όχι όμως, δεν παραπέμπει στην χημειοθεραπεία. Είπαμε για τις επιλογές. Μας γεννήθηκαν διαβάζοντας αυτές τις θύμησες. Χ, Μ, Θ, Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσίτε. Αρχίζουμε λοιπόν να ξανά ξεφυλίζουμε το ταξίδι στο φως. Μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας της Μαργαρίτας Σακελάρη από τις εκδόσεις ΕΝΠΛΟ.
φτάνει και η μέρα για την επόμενη θεραπεία. Γνωστές κινήσεις πλέον, ξέρουμε, εντρυφήσαμε. Δωμάτιο 218, 6 Φεβρουαρίου, συγκάτοικος ο Δημήτρης, μεσήλικας, καρκίνος των πνεύμων, αγώνας. Είναι η θεραπεία που δεν μας βαραίνει. Μόλις έχουμε αποφύγει το άγνωστο, επίσης μετά την μικροεπέμβαση που έγινε δεν έχουμε πια αγωνία για την αντοχή των φλεβών, οι ώρες κυλούν ήρεμες, ο Ηρακλής συντροφεύει τις περισσότερες από αυτές, τον Βασίλη. Το θεραπευτικό σχήμα δεν έχει αλλάξει, αυτό θα συμβεί στην επόμενη είσοδό μας. Αφήνω το δωμάτιο, κατευθύνομαι στο σαλόνι του ορόφου, ακουμπώ σε ένα κάθισμα, παρατηρώ τους ανθρώπους. Πηγαίνω έρχονται, στέκονται, χειρονομούν, φωνάζουν, σωπαίνουν. Με κάποιους γνωριζόμαστε. Έχουμε μοιραστεί κάτι, μια ελπίδα, έναν πόνο, έναν στεναγμό. Μου αρέσει να τους παρατηρώ μελετώντας τους. Είναι τόσες οι άπραγες ώρες μιας μέρας στο νοσοκομείο που αυτό είναι μια ενασχόληση. Δεν έχεις βέβαια καμιά κριτική διάθεση, αλλά την ανάγκη να γνωρίσεις καλύτερα ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύεσαι σε τόσο ιδιαίτερους χώρους. Ίσως κάτι να πάρεις, ίσως κάτι να δώσεις. Είναι τόσο μεγάλη δύναμη αυτής της ασθένειας, είναι τόσο μεγάλη η δυσκολία της που επηρεάζει όλες σου τις δραστηριότητες, τις συμπεριφορές, τις αντιδράσεις. Μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα, πολλοί στρέφονται στη θρησκεία. Για κάποιο διάστημα έχουν την βεβαιότητα πως θα γίνει ένα θαύμα. Συνήθως διαψεύδονται. Τότε απελπίζονται, χάνουν και την πίστη τους ή μυρολατρικά ομολογούν «Τον αγάπησε ο Θεός και τον πήρε» ή «Έτσι ήθελε ο Θεός». Στην πρώτη φράση, εκεί που η αγάπη κάνει επιλογές και διακρίσεις, φανερώνεται ένας άδικος Θεός που η επίσκεψη της αγάπης του συνοδεύεται με πόνο και θάνατο. Στη δεύτερη υπάρχει περισσότερη αλήθεια, υποταγή στο θέλημα του Θεού, στην οποία όμως ενυπάρχει υιοθέτηση της οριστικής αδυναμίας του ανθρώπου και αποδοχή της προκαθορισμένης προαιώνιας πορείας μας, που μια ανώτερη άγνωστη δύναμη έχει ρυθμίσει ακόμα και τις λεπτομέρειές της. Μπορεί πάλι να πεις, όταν η έκβαση δεν είναι η επιθυμητή, τίποτα δεν υπάρχει, επένδυσα σε ένα ψέμα, απευθύνθηκα σε ένα ψέμα, και αν υπάρχει κάτι που κατευθύνει τους νόμους του σύμπαντος, σιγά μην ενδιαφέρεται για μένα. Χωρίς την άλλη ανάγνωση και την άλλη γνώση, κινδυνεύεις να χαθείς σε πνευματικές ερημίες. Η κατάθλιψη θερίζει στην εποχή μας. Ο Δημήτρης με τη γυναίκα του μιλούν συνεχώς για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για τις επιτυχίες τους. Έχουν τρία κορίτσια, καμαρώνουν όπως κάθε γονιός για τα παιδιά του. Το μικρότερό τους είναι στην αρχή της εφηβείας, το μεγαλύτερο προς το τέλος της. Από αυτή τη θεραπεία, συνεχίζει η πρεσβυτέρα Μαργαρίτα Σακελάρη, από αυτή τη θεραπεία κρατώ την ήρεμη συζήτηση. Το δεύτερο βράδυ της παραμονής μας στο νοσοκομείο με τον Βασίλη. Είχαν φύγει οι επισκέψεις, είχαν τελειώσει οι ωροί, είχαμε καλή διάθεση. Κατεβήκαμε στην είσοδο, είμαστε μόνοι με τον νυχτερινό φύλακα να μας επιτηρεί. Η βροχή ήταν πολύ δυνατή, ακουγόταν έντονα ο ήχος της όπως χτυπούσε τα τζάμια ή έπεφτε στο πλακόστρωτο. Έτσι είχες και το αίσθημα της ασφάλειας πιο έντονο. Μιλήσαμε για αυτήν την άλλη γνώση και την άλλη ανάγνωση, για τη ζωή και την ασθένεια και την υγεία. Μάλλον ο Βασίλης μου μίλησε και εγώ μαθήτευσα στη διαφορά. Ο συνομιλητής μου δεν ήταν ένα παιδί που μόλις είχε χάσει όλα τα προνόμια της ηλικίας του, αλλά ένας νέος που μόλις είχε κερδίσει όλα τα προνόμια της ζωής. Η φωνή του ήταν σταθερή, ολοφάνερη η αυτοκυριαρχία του, καθώς μου εξηγούσε την αξία αυτής της εμπειρίας. Κατάλαβα πόσο ελεύθερος ήταν, πόσο γνήσια ήταν η ελευθερία του. Κατάλαβα πως το παιδί μου δεν είχε καμιά δέσμευση και προσκόλληση στα σχήματα του κόσμου που έρχονται και παρέρχονται. Δεν είχε κανένα παράπονο για την ατυχία του. Κανένα γιατί δεν θόλωνε την ψυχή του. Είχε εγκαρτέρηση αλλά και δύναμη. Είχε καθαρότητα αλλά και γνώση. Χωρίς καμιά παρέτηση, αλλά ήταν έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Δεν με δυσκόλεψε με ρωτήσεις.
μου άφησε στη μνήμη έναν ακόμα λόγο που να αναλογεί στη σπάνια ομορφιά του. Μια ακόμη επιβεβαίωση της μόνιμης σκέψης μου ότι ολοκλήρωσε σε λίγα χρόνια την αληθινή του ταυτότητα και παραδόθηκε ολοκληρωμένος πια στη φωτιά της δοκιμασίας που τον καθάρισε και τον λάμπρινε ως πολύτιμο σκεύος. Σκεύος που μπορεί να κουβαλήσει το θεϊκό αποτύπωμα. Θαύμασα την ενέργεια του Θεού. Προσευχήθηκα να μην χαθεί τίποτε από αυτή την γνώση. Διαβάζουμε διάσπαρτα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ταξίδι στο φως» της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη. Το επόμενο πρωί, παγωμένο χάραμα, αναχωρήσαμε. Συγκάτοικός μας ήταν πάλι ο κύριος Δημήτρης, δωμάτιο 217, πρώτο στην πτέρυγα. Οι γιατροί αντιμετώπισαν με ισχυρά αναλγητικά τον πόνο και προγραμμάτισαν για τις επόμενες μέρες μια ισχυρή δόση ακτινοβολίας για μια πιο μακρόχρονη αντιμετώπιση του. Προηγήθηκαν βέβαια εξετάσεις που εστίασαν και προσδιόρισαν με ακρίβεια τα σημεία που ο μεταστατικός πλέον καρκίνος είχε προσβάλει στην σπονδυλική στήλη, γιατί ναι, αυτό τελικά είχε συμβεί. Αργότερα μάθαμε πως στη διάρκεια εκείνης της θεραπείας ο Βασίλης, απευθυνόμενος σε μια γιατρό, δήλωσε «Λίγο καιρό θα είμαι ακόμα μαζί σας». Αμήχανη αντίδραση, φυσιολογική άλλωστε. «Γιατί το λες αυτό?» «Το γνωρίζω, βλέπω την πορεία μου. Πώς μπορείς να στέκεσαι χωρίς καμιά ελπίδα, ψύχρεμος και χαμογελαστός? Πώς μπορείς να μην ξεσπάς, να μην θυμώνεις, με κάποιον τρόπο τέλος πάντων, να δείχνεις την απελπισία σου?» Η γιατρός δήλωσε πως δεν ήθελε να ξαναμπεί σε αυτό το δωμάτιο. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα μάτια ενός τόσο νέου ανθρώπου που έλεγε απερίφραστα πως ετοιμάζεται να ζήσει μια άλλη βιωτή. Ήταν η πρώτη φορά εξαιτίας της εμφάνισης ενός τόσο ισχυρού πόνου που δεν βιαζόμασταν να επιστρέψουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς μας περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη σχετικά με τον χρόνο της παραμονής μας, κάτι που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Αυξάνονταν οι μέρες νοσηλείας από 3 σε 5. Αυτό επηρέασε κάπως τη διάθεση του Βασίλη. Το μάθαμε την τρίτη μέρα, αλλά και όλους μας. Και η ενημέρωση επίσης ήταν καταιγιστική, λόγω της νεαρής ηλικίας, αλλά και της επιθετικότητας του συγκεκριμένου όγκου, θα επιδεινωθεί γρήγορα η κατάσταση. Αν αντέξει ως το Πάσχα, ίσως δεν πονέσει πολύ. Αν αντέξει ως το καλοκαίρι όμως. Και ο Βασίλης άντεξε. Πρωί 3 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, ένας παγωμένος ήλιος φωτίζει τον χώρο αναμονής του δευτέρου ορόφου. Μπαίνει από τα μεγάλα παράθυρα. Προσπαθεί να φωλιάσει στην καρδιά μου. Μια μάνα με πλησιάζει. Έχει να μου πει για ένα θαυματουργό βότανο, να μου μιλήσει για την ελπίδα. Το παιδί της παλεύει με καλύτερες προοπτικές από το δικό μου. Νομίζω τα κατάφερε. Έχω ακούσει πολλές συμβουλές για τέτοια βότανα, όπως νομίζω και όσοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Και τώρα ακούω προσεκτικά, με σεβασμό, στη συνομιλήτριά μου και τον κοινό μας σταυρό. Αχ, καρδιά μου, για δες που καταχωνιάστηκαν οι προοπτικές μας. Σε τι πορείες αλόφρονες ξοδεύουμε τις μέρες μας, σε εικόνες που ντύθηκαν τη ζωή μας, σε δαίμονες που στήσανε καρτέρι στον καθημερινό, σημερινό, συνηθισμένο αγώνα μας και ανατρέψανε τη χαρά μας και την ειρήνη μας. Για δες που και τον σπαραγμό μας τον παίρνουμε και τον κάνουμε ανήφορο να μας βγάλει σε ποθητούς προορισμούς και όχι χάσμα που άνοιξε να πλακώσει όση δύναμη μας απέμεινε. Πλησιάζει ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί τόσο γρήγορα. Κι όμως έτσι είναι. Δέξου το και κράτησέ μου το χέρι. Φέρε μου το δικό σου να το κρατήσω. Τώρα νιώθεις πως κάπου εδώ σταματούν όλα, αλλά η ζωή αδιατάρακτα συνεχίζει το μέτρημα του ήλιου. Όγδοη χημειοθεραπεία λοιπόν, δωμάτιο 217. Κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο να μπαίνει το φως χωρίς περιστροφές, χωρίς σκίες. Να μου γνέφει, να του αφαιθώ, να γλυκαίνει την ψυχή μου. Μια φίλη που είχε καιρό να εμφανιστεί μας επισκέπτεται ξανά. Μου δίνει χαρά η παρουσία της.
Είναι 20 του Μάρτη. Τα πρωινά έχουν την υγρασία της πρώιμης άνοιξης. Η φύση έχει λίγο καιρό που γέμισε με χρώματα, η ζωή ανθίζει στις λεπτομέρειές της. Όταν ξημερώνει αναζητώ τα μάτια του Βασίλη. Όταν νυχτώνει κρυφακούω την ανάσα του. Σαν λαθρεπιβάτη στη ζωή του παρακολουθώ την εξέλιξή της. Ίσως άλλωστε να ήμουν πάντα αυτό. Τώρα μοιράζομαι τα βράδια της παραμονής στο νοσοκομείο με τα άλλα παιδιά. Έτσι ξεκουράζομαι περισσότερο και εκεί να νιώθουν πως έχουν περισσότερη συμμετοχή σε ένα δύσκολο κομμάτι αυτό της διανυκτέρευσης δίπλα σε έναν ασθενή. Ο παππούς δίπλα μας, ο κύριος Νίκος από την Εύβοια, είναι ήρεμος και αμίλητος. Νομίζω πως παρακολουθεί την οικογένειά μας και περνάει καλά. Είναι μεγάλος και η ασθένεια, από ό,τι λένε οι γιατροί, δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να εξελιχθεί γρήγορα. Τα παιδιά του που τον επισκέπτονται είναι επίσης ευγενικά και καλοδιάθετα. Γενικά δεν συναντήσαμε απροσπέλαστες καρδιές, εγκλωβισμένες στον πόνο τους, αποξενωμένες. Συναντήσαμε απλούς και εύκολους ανθρώπους, έτοιμους να μοιραστούν τον πόνο τους και να ακούσουν τον δικό μας. Ίσως γιατί είχαμε πρόσβαση σε χώρο κοινού. Οι μέρες είναι πολλές τελικά, αλλά οι παρενέργειες λιγότερες. Η μεγάλη εξάντληση, μία από τις παρενέργειες, σαφώς επιτείνεται και από την εξέλιξη της νόσου. Η επιδείνωση επιβραδύνεται από τα ισχυρά σκευάσματα που υποτίθεται την πολεμούν, αλλά συμβαίνει. Οι συχνές αιματολογικές εξετάσεις δείχνουν πως ο οργανισμός αντέχει ακόμα τον βομβαρδισμό των φαρμάκων. Χωρίς εκπλήξεις, με τις αναμενόμενες δυσκολίες κύλησε και αυτή η χημειοθεραπεία. Παραμονή του Ευαγγελισμού, ημέρα Σάββατο, η εξοδός μας. Φτάνει η αγγελική παρουσία να πείσει την πανάμωμη κόρη να μην διστάσει, να δεχτεί τη θεϊκή εντολή, ιδού η δούλη Κυρίου. Πώς να τολμήσω να αρνηθώ αυτό που μου αναλογεί, πώς να τολμήσω να αγνοήσω το κεκριμένο μυστήριο που βρίσκεται στην οδυνηρή ασθένεια. Ο Ευαγγελισμός, η ευχάριστη αγγελία της Θεοτόκου, κουβαλάει πολύ οδύνη και η οδύνη μας σίγουρα κουβαλάει έναν Ευαγγελισμό ή τον επανευαγγελισμό μας στην καθολική σωτηρία. Οι θρησκευτικές γιορτές περνούν από τη ζωή μας σαν σκιά και σαν φως. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολη περίοδος των εορτών του 12ημέρου για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αλλά γιατί να μην παίρνω το μήνυμα? Και το μήνυμα είναι φως. Κάθε γιορτή και σταθμός να μελούζει το φως της, να μην αποκάμνω, να συνειδητοποιώ τη δυσκολία. Αν η γιορτή, όπως τη γιορτάζουμε στα σπίτια μας, έχει συνδεθεί με το εύθραυστο κοσμικό μας περίβλημα την ώρα του πόνου και μένουμε γυμνοί και ανυπεράσπιστοι και μας κυκλώνουν οι σκιές της. Και αυτό σημαίνει πως το μήνυμα των γιορτών πέρασε από τη ζωή μας σαν σκιά. Οι σκιές στο φως διαλύονται και εν προκειμένου το φως είναι η οδυνηρή μας καθημερινότητα, που η σχόλη μιας γιορτής είναι εντελώς ανεπαρκής, για να μην πω ανεπιθύμητη. Αν όμως οι γιορτές μιλήσουν με την αξεπέραστη γλώσσα τους και κατανοηθούν όπως τους ταιριάζει, τότε το φως τους λούζει και διαλύει τις σκιές των πόνων μας και ακόμη και το πιο θανατερό αγκαλιασμά τους διαλύεται μπροστά στη λάμψη εκείνης της χαράς και εκείνης της καλής αγγελίας που φέρνει κάθε γιορτή. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ευαγγελίζου ψυχή μου, γιατί άνθρωπος γίνεται Θεός, ή να Θεόν τον Αδάμ απεργάσεται. Μια σκιά είναι ο θάνατος. Το φως της Ανάστασης τον καταργεί. Ο Βασίλης νιώθει κουρασμένος και ζαλισμένος. Προσπαθούμε να απαλύνουμε την ταλαιπωρία του, αλλά οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες. Προσαρμοζόμαστε ξανά. Το διάλειμμά μας θα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά, γιατί μεσολαβεί η Μεγάλη Εβδομάδα και ζητήσαμε να γίνει η θεραπεία η ένατη, λίγο αργότερα, και το δέχτηκαν. Έτσι θα ξαναμπούμε την Τρίτη του Πάσχα.

0: 17 Απριλίου, δωμάτιο 222. Ένατη χημειοθεραπεία. Αυτή τη φορά στο συγκάτοικό μας θα δώσουμε παρατσούκλι, θα τον πούμε μορφή. Μεσήλικας νωρίς τον επισκέφτηκε η δυσκολία. Θα φύγει, όπως άλλωστε οι περισσότεροι συγκατοικοί μας παραμονές Χριστουγέννων, έχοντας μέχρι το τέλος στο μυαλό του τον μικρό. Είναι ευχάριστος, διασκεδαστικός. Ο μικρός περνάει καλά μαζί του. «Ποιος ενοχλεί? Αυτός θα βάλουμε την κοιλιά μου μπροστά», λέει και την προτάσει ως ασπίδα ενάντια στους εχθρούς, επισκέπτες του Βασίλη. Είναι και αστήρευτος το χιούμορ του. Όμως κάποια στιγμή η μορφή λυγίζει. Φοβάται και νευριάζει και τότε αναλαμβάνει ο Βασίλης. Τον ενθαρρύνει και τον ηρεμεί. «Μόνο εσύ με έπεισες», λέει ο κύριος Γιάννης. «Ναι, παιδί μου, μόνο εσύ. Γιατί είσαι δυνατός, ακμαίος το πνεύμα. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά κρύβουν ένταση. Με το προσωπικό του νοσοκομείου έχουμε πλέον μια οικειότητα. 7 μήνες πηγαίνω ερχόμαστε. Κάποιον μάθαμε και τις προσωπικές διαδρομές. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά πρόσμενα βγάζουν την έντασή τους». Η άνοιξη ενέχει την ελπίδα, όπως και η νεότητα. Είναι φυσικό του συστατικό. Η ελπίδα θα πεθάνει τελευταία, αλλά η αγάπη ποτέ. Θα μείνει αιώνια και αγέραστη. Γιατί η αγάπη είναι η πραγματοποίηση κάθε ελπίδας. Το τέλος κάθε προορισμού. Η ελπίδα είναι ένας σταθμός. Η σταθμή στο ταξίδι μας. Η τροφοδοσία μας. Αλλά η αγάπη είναι το τέλος του ταξιδιού. Η ολοκλήρωση του ανθρώπινου προσώπου. Η θέωσή του. Και αν ο Βασίλης έχει χάσει κάθε ελπίδα να θεραπευτεί, έχει λάβει την αγάπη. Έχει δώσει την αγάπη, έχει ζήσει στην αγάπη. Δωμάτιο 219. Είναι τετράκλινο, αλλά υπάρχει μόνο ένας ακόμα ασθενής εκτός από εμάς. Ένας παλιός μας γνώριμος, ο Αντώνης. Ένας νεαρός άνδρας που είναι κτυπημένος από τον ίδιο με το παιδί μας τύπο καρκίνου. Είναι εκείνος που τον είχαν καταδικάσει οι γιατροί όταν μιλούσαμε ενθουσιασμό για τη βελτίωση του Βασίλη. Δυσκολεύεται με την αναπνοή, χρησιμοποιεί συχνά οξυγόνο, δυσκολεύεται και με την κίνηση και πονάει. Τις νύχτες που υποφέρει πάντα, τις νύχτες όλα τα άσχημα μεγαλώνουν. Ελπίζει ότι το φως της μέρας θα ελαφρύνει τον πόνο και την δύσπνοια. Η μέρα τον διαψεύδει, όμως το φως είναι πάντα ένα άνοιγμα. Την καρδιά την πλακώνει η απουσία του. Το κρεβάτι του Βασίλη είναι αντικριστά στο δικό του, αλλά ο Βασίλης δεν τον κοιτάζει. Τα μάτια του δεν τον συναντούν, ο λόγος του δεν του απευθύνεται. Μια άμυνα να δράσει προστατευτικά, να περιτυχήσει το παιδί μου για να μην του στοιχήσει μια ακόμη απουσία. Δύο θεραπείες μαζί στο παρελθόν και κάποιες μοιρασμένες σκέψεις ήταν αρκετές για να δεθούν οι καρδιές. Δεν είναι πάντα καλό να δένονται οι καρδιές. Η μητέρα του είναι εδώ, προσπαθεί να ανακουφίσει το παιδί της, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ελπίζει και κλαίει, φλιαρεί για να κρύψει την απελπισία της. Κυλώ το αναπηρικό καροτσάκι μέχρι το ασανσέρ. Στο άνοιγμα της πόρτας του, να, ο κύριός μου. Ο πατήρ Ιωσήφ μόλις έχει τελειώσει τη θεία λειτουργία που τελεί κάθε Σάββατο μεσημέρι στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου, αφιερωμένο πού αλλού. Στους Αγίους Αναργύρους και μεταφέρει τον θείο Μαργαρίτη στους ασθενείς να λάβουν ό,τι χρειάζεται η ψυχή και το σώμα. Συλλογίζομαι το στόμεν καλός, αλλά πώς Κύριε. Ο Βασίλης μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων εκεί στην είσοδο του ασανσέρ και το ειρηνικό του χαμόγελο απλώνεται και κυριεύει τον χώρο. Γίνεται οσμήν ευωδίας πνευματικής. Να οσμίζομαι όταν ανακαλώ μια ακόμη μαρτυρία της παρούσης ζωής που έχει την αναφορά της στο επέκεινα. Ο Αντώνης έφυγε. Πονέσαμε πολύ για τον Αντώνη, ήταν ένας από εμάς. Είμαστε μαζί σε αυτή την πορεία. Ξέραμε γι' αυτόν, μας είχε ανοίξει την καρδιά του την σπάνια, την παιδική, την γενναία. Ο Αντώνης έζησε σε έναν κόσμο που δεν ήταν φιλικός μαζί του. Δεν ενθάρρυνε την νιώτη του, δεν είδε τα όνειρά του και τώρα εκείνος ταξίδεψε. Το παλικάρι, το που πονεμένο και στην υγεία και στην ασθένεια δεν χρειαζόταν να παλέψει άλλο για τη ζωή, ταξίδεψε με μια πίστη κληρονομημένη από μια γιαγιά που του έμαθε πως για τους συντριμμένους αυτού του κόσμου υπάρχει μια πόρτα, η ίδια η συντριβή τους, που τους ανοίγει διάπλατα τον παράδεισο. Δωμάτιο 218. Μια ακόμη διανυκτέρευση. Χαμηλωμένο φως. Το διπλανό κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο είναι άδειο. Θα γύρω λίγο τη νύχτα. Από πάνω τοποθετημένες, ανέγγιχτες. Φύλακες και παρατηρητές της οδύνης μας στέκονται οι εικονίτσες του Αντώνη. Αυτό ήταν το τελευταίο του κρεβάτι σε αυτό το δωμάτιο. Στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο δωμάτιο τον πρωτογνωρίσαμε. Δωμάτιο 218. Κατέχεις αυτά που σφραγίσανε τη γνώση μας και ανοίξανε τους ορίζοντές μας. Έγινε στο πέρασμα η διάβαση, ο τόπος της λυτρωτικής εξόδου, μαρτύριο και μαρτυρία ζωής. Οι εικόνες του Αντώνη εύχομαι να γίνανε για αυτόν τα πρόσωπα που τον υποδέχτηκαν. Η υποδοχή τους να είναι το αντίτιμο της τιμής που τους απέδωσε. Υπήρχαν ήρεμα βράδια, υπήρχαν δύσκολα βράδια. Σταθερά πάντως η κατάσταση επιδεινωνόταν. Η τελευταία εξέταση κατέδειξε την ευστοχία της ιατρικής πρόβλεψης. Όλα εξελίσσονται. Και η νύχτα θα κυλήσει. Η τελευταία μας νύχτα δίπλα σου. Μείναμε ανήμποροι θεατές, άλλοτε αντέχοντας και άλλοτε μη αντέχοντας το έργο. Εκείνη τη νύχτα δεν μας μίλησες πια. Δεν μοιράστηκες κάτι έστω την πιο απλή καθημερινή λέξη. Βλέφαρα κλειστά. Η δυσκολία που φανέρωνε πως το τέλος ήταν πολύ κοντά. Κι όμως ήμασταν εκεί. Μας ένιωθες. Μας ένιωθες. Τα παιδιά σου κρατούσαν το χέρι. Σου ψιθύριζαν. Δεν τόλμησα να σου ζητήσω να περιμένεις λίγο ακόμα. Δεν τόλμησα να σου παραπονεθώ. Και δεν ήξερα πού να κουμπίσω το λιγμό μου. Ήρθε και η στιγμή που δεν ήξερα πώς να κρατηθώ. Κι όμως ήμουν εκεί. Κι όταν σιώπησα κατάλαβα ότι περπάτησα σε τεντωμένο σκηνί. Και κρατήθηκα και προσευχήθηκα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε, Κύριε, τι θα κάνω. Ελέησέ με. Βγαίνω από το δωμάτιο. Στέκομαι σε έναν χώρο αναμονής όπου έχω σταθεί αμέτρητες φορές. Λίγο πριν το ξημέρωμα, σκοτάδι πυκνό, μοναχική φιγούρα να διαβαίνω νοερά το σύνορο και να επιστρέφω. Λίγα μέτρα πιο πέρα ο βασίλης μας ετοιμάζεται. Το κάθε βήμα είναι κόπος. Ένας ολόκληρος ανήφορος είναι. Μια ηκεσία να μην προχωρήσει τίποτα. Μια ηκεσία να τελειώσουν όλα. Τα παιδιά μπαίνουν-βγαίνουν. Δεν έχω το κουράγιο να ρωτήσω για τις αντοχές τους. Καταλαβαινόμαστε. Χαράζει. Ξημερώνει. Αδύναμο φως εισχωρεί στο δωμάτιο. Φωτίζει το αποκαμωμένο σώμα σου. Το κουρασμένο πρόσωπό σου. Μια μεγάλη μάσκα οξυγόνου σε βοηθά στις τελευταίες αδύναμες αναπνοές. Στους τελευταίους αδύναμους χτύπους της καρδούλας σου. Τρίτη, 21 Αυγούστου, 7 και 17 το πρωί. Παραδίνεσαι και λυτρώνεσαι. Παραδίνεσαι στον πλάστη σου και του παραδίνεις ό,τι δεν μπορεί να αγγίξει η φθορά. Όλα τα ταλαντά που σου εμπιστεύτηκε τα πολλαπλασίασες. Και λυτρώνεσαι από τον προσωπικό σου Γολγοθά που ανέδειξε το μεγάλο σου πρόσωπο. Μικρέ μου γε. Το πρόσωπο που φανέρωσες καθώς περπάτησες ανάμεσά μας για να μας ξεπεράσεις. Εσύ ο ύστερος που έγινες πρώτος. Στεκόμαστε εκεί σιωπηλοί να σε κοιτάμε οι τρεις μας. Αγκαλιαζόμαστε. Κλαίμε δυνατά. Ξέρουμε πως κλαίμε για μας που σε χάσαμε. Είναι το ξέσπασμα των συναισθημάτων μας, του πόνου μας για την απώλειά σου, για την οδυνηρή απουσία σου που θα είναι διαρκώς παρούσα. Έπειτα σε χαιρετάμε, με τον τρόπο του ο καθένας μας. Σου ζητώ να μην μας εγκαταλείψεις ποτέ. Και τώρα που η αγάπη που διακόνησες θα γίνεται η πιο αυθεντική εμπειρία σου, να την κάνεις και δική μας εμπειρία. Και τώρα που όλα σου τα χαρίσματα θα ολοκληρώνονται μέσα στην αένα η παρουσία της αλήθειας, θα ξέρεις πως όλα αυτά που αγκάλιασες από τα πρώτα σου ψελίσματα είναι ο κρυμμένος θησαυρός που για χάρη του υπέμεινες ως το τέλος. Ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσετε. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο. Όταν το παιδί μου εισέρχεται στο ναό, κοιτάζω την πλατιτέρα, τη μάνα που ένωσε τη γη με τον ουρανό. Εκεί στην κόγχη του ιερού να στέκεται, πανόργια, ιερή παρουσία, και καρτερώ τον λόγο της να στηριχτώ. Η γλυκύτητά της με γαλινεύει. Γαλήνιος στέκεται εκεί, ανάμεσα στο πλήθος, ο βασίλης μας. Τίποτα πια δεν μπορεί να τον πονέσει, να τον πληγώσει, να ταράξει τη μακαριότητά του. Στέκεται εκεί, όπως άραγε το είχε σκεφτεί. Στέκεται εκεί έτοιμος να αναπέμψει την τελευταία προσευχή του. Να την πάρει ο αγγελός του για να ανέβει ανεμπόδιστη στο θρόνο του δημιουργού του, που προσλαμβάνει τώρα ως δίκαιο όφλημα την ψυχή του. Και εσύ, Κύριέ μου, είσαι εδώ και η ειρήνη σου μας άγγιξε θοπευτικά, να μην πονέσει την πληγή μας, σιγά σιγά να την κλείσει ξεκινώντας από τα κατάβαθά της, για να μην επικίνδυνα ανοίξει ξανά. Καρτεράμε, Κύριε, το άνοιγμα του ουρανού, ξέρουμε πως μόνο εσύ δεν θα προδώσεις τη μαρτυρία μας. Περπατάμε στη ζωή με μόνο καύχημά μας στην οδύνη μας. Το μόνο μας επίτευγμα είναι ότι μπορούμε να αντέχουμε τον λόγο σου, μα και πάλι εσύ μας αξιώνεις να τον αντέχουμε. Ευδόκισε, Κύριε, να μην εκπέσουμε των προνομίων του Γολγοθά. Έχουμε ήδη τον προπορευόμενό μας. Ταξίδι στο φως, η συγκλονιστική γραφή της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας. Έφτασε στο τέλος και το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τον τίτλο «Της ελπίδας του ακρονίμιου». Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν όχι χάριν συντομίας μας, αν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής, το χ, μ, θ. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο, γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που γίνονται δίστομες ρομφαίες, αν η αγέραστη μνήμη τα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτά τα αρχικά, το χ, μ, θ, να τα αλλάξουν. Ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου με μια γενναία ψυχή να σκορπάει ελπίδα και φως και αιώνιο. Με τις θύμησες από τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18χρονο γιο της, που ταξίδεψε μαζί με τους υπόλοιπους στην αληθινή ζωή, περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές και αυτά τα δωμάτια του Σταυρού. Επιστρέψαμε σε εκείνα τα δωμάτια, σε αυτές τις δύο εκπομπές, να μακαρίσουμε ψυχές. Είναι μακάριες αυτές οι θύμησες, όχι μακάβριες. Ξεριζώστε αυτό το βήτα, αδελφοί μου. Ας το ξεριζώσουμε. Να μακαρίσουμε αυτές τις ψυχές που είναι αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Ο Βασίλης, ο Δημήτρης, ο Αντώνης, η Μαρία, ο Ξενοφώντας. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής, με κωδικό και ακρονίμιο το χ, μ, θ, χωρίς όμως να φανερώνει αυτό την χημειοθεραπεία. Χ, μ, θ, Χριστός μόνο θαύμα. Χ, μ, θ, Χριστός μόνη θεραπεία. Χ, μ, θ, της ελπίδας το ακρονίμιο. Χριστός μαζί θαρσείτε. Να έχουμε τις ευχές όλων αυτών που αγίασε υπομονή. Και η μητέρα μας, η Κυρία Θεοτόκος, να μεσητεύει στον Χριστό μας, ώστε εκείνος να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας. Και έτσι να οδηγηθούμε ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία

αγίασιν και εφροσύνην, αγκαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον, καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Εσύ ο Θεός ημών δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, ένα ακόμη πολύπτυχο αφιέρωμα της εκπομπής «Λόγος και Μέλος» ξεκινά σήμερα, εν ώψη του εορτασμού της μνήμης ενός προσώπου σημαντικού για την ψαλτική τέχνη κατά τον ρούν των αιώνων, όσο λίγοι, του Οσίου Ιωάννου Κουκουζέλη, τη μνήμη του οποίου τιμά η Εκκλησία μας κατά την 1η Οκτωβρίου. Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο σπουδαίος αυτός μελοποιός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος γεννήθηκε κατά κάποιους μελετητές προς τα τέλη του 13ου αιώνα, κατά άλλους νωρίτερα, ο Αγγελόφωνος, ο Καλλικέλαδος, η δεύτερη πηγή της εκκλησιαστικής μουσικής μετά τον μοναχό Ιωάννη το Δαμασκηνό, Ιωάννης Κουκουζέλης ο Παπαδόπουλος, ο μαΐστορ της μουσικής. Πλήθος μελισμάτων του Ιωάννη Κουκουζέλη θα επενδύσουν τις εκπομπές μας αυτές σε μια όσο το δυνατόν επαρκή γνωριμία με το έργο του, ενώ σήμερα αποσπάσματα από μια μουσικολογική μελέτη του καθηγητή Γρηγορίου Στάθη με τίτλο «Ο μαΐστορ Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης» θα μας παράσχει στοιχεία για την προσωπικότητα του λαυρεότου μοναχού και κορυφαίου τον νηστή.
1: Γρηγορίου Στάθη, ο μαΐστορ Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης. Η ζωή και το έργο του. Προκείμενο θέμα αυτής της μουσικολογικής σπουδής, έκτης στη σειρά Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Μελουργή, που το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας οργανώνει και πραγματοποιεί κατά καιρούς σε δημόσιες συνάξεις, είναι ο θαυμασιότατος Βυζαντινός μελουργός Όσιος Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Μαΐστορ και Κουκουζέλης. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 1η Οκτωβρίου μαζί με τη μνήμη του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Είναι τόσα πολλά τα λάθη που συσσόρευσαν ξένοι πρώτα σε Ανατολή και Δύση και Έλληνες ύστερα, ιστορικοί, φιλόλογοι, μουσικολόγοι, τους τρεις τελευταίους αιώνες σχετικά με τον Ιωάννη Κουκουζέλη, που θα μπορούσα να σας αναφέρω τα πιο κραυγαλαία από αυτά με τη μορφή χαριτολογημάτων. Όπως για παράδειγμα, ο Ιωάννης Κουκουζέλης έζησε από τον 10ο μέχρι τον 16ο αιώνα. Η αγιότητα όμως του μελουργού που ευλαβούμε δεν μου επιτρέπει τέτοια εκτροπή. Τα λάθη και οι αντιφάσεις που οδηγούν οπωσδήποτε σε σύγχυση οφείλονται είτε σε περιορισμένη και θεληματικά εκλεκτική γνώση του κωδικολογικού υλικού από τους ερευνητές μέχρι πριν από 30-40 χρόνια, είτε σε παραθεώρηση βασικών ιστορικών στοιχείων και ανεπαρκή εμβέλεια για αξιολόγηση των στοιχείων αυτών από τους συγχρόνους ερευνητές. Και ας σημειωθεί εδώ ότι η μουσικολογική έρευνα, χάρη στην αναλυτική καταλογογράφηση των χειρογράφων, ανακαλύπτει ή επισημαίνει ολοένα και περισσότερα καινούργια στοιχεία για την ιστορία και την εξέλιξη της ψαλτικής τέχνης, άρα και για τη ζωή και το έργο του μελουργού μας. Τη σοβαρότερη ως τώρα προσπάθεια για ιστορική εξακρίβωση των σχετικών με τον Ιωάννη Κουκουζέλη θεμάτων αποτελεί μια εκτενής διδακτορική διατριβή του Αμερικανού Edward Williams, από την οποία δανείστηκε σχεδόν όλα τα στοιχεία, χωρίς να το αναφέρει, και παρουσίασε σε διάλεξη στη Θεσσαλονίκη, που στη συνέχεια δημοσιεύτηκε πριν 4 χρόνια, ο Ιουγκοσλάβος ερευνητής Αντρέα Γιακόβλεβιτς.
0: Για τον Ιωάννη Κουκουζέλη γράφτηκαν πολύ περισσότερα από όσα για οποιονδήποτε άλλο μελουργό. Υπάρχουν, από ό,τι ξέρω, γράφει ο Γρηγόριος Στάθης, τρεις διδακτορικές διατριβές και πληθώρα δημοσιευμάτων με αναφορές στο πρόσωπό του και στο έργο του, και υπάρχει πριν απ' όλα ένας βίος αρκετά διαδεδομένος σε χειρόγραφα και εκδόσεις. Από τον βίο αυτό αποκοιήθηκαν μία μυθιστορηματική βιογραφία στα βουλγαρικά και άλλη μία στα ελληνικά, σε δύο μάλιστα εκδόσεις, η δεύτερη επιυξημένη. Ο Ιωάννης Κουκουζέλης τιμάται ως Άγιος στο Ορθόδοξο Εορτολόγιο. Θεωρείται η δεύτερη πηγή της Βυζαντινής μουσικής μετά τον Ιωάννη Δαμασκηνό. Με το όνομά του παλαιότεροι ερευνητές και περιέργως επιμένουν και κάποιοι σύγχρονοι, βάφτισαν έναν τύπο σημειογραφίας, κουκουζελική σημειογραφία, και εγκαινιάζουν με αυτή μία περίοδο στην εξέλιξη της σημειογραφίας. Τον Ιωάννη Παπαδόπουλο Κουκουζέλη, βούλγαροι ερευνητές από εθνικιστικούς καθαρά λόγους τον θεωρούν ως τον μεγαλύτερο μεσαιωνικό βούλγαρο συνθέτη που επηρέασε στη συνέχεια όλη την Βυζαντινή μουσική. Ενώ ένας Γερμανός ερευνητής τον θέλει Ανατολίτη, γεννημένος στα μέρη της Μικράς Ασίας την περίοδο της αυτοκρατορίας της Νικαίας, για να δικαιολογήσει την ύπαρξη των χρωματικών διαστημάτων στη Βυζαντινή μουσική. Κατά τις διάφορες απόψεις και θεωρίες και παρεξηγήσεις, ο Ιωάννης Κουκουζέλης φέρεται να έζησε ανάμεσα στις αρχές του 12ου μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα.
1: Συνεχίζοντας σε αυτή τη μελέτη του, του 1986, ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης γράφει σχετικά με την εποχή του Ιωάννη του Κουκουζέλη. Η γνωστότερη μαρτυρία για την χρονική ακολουθία των μελουργών που σχετίζονται με τον Κουκουζέλη είναι αυτή που μας παρέχει ο Μανουήλ Χρυσάφης, ο Λαμπαδάριος και Μαΐστορ, στη θεωρητική συγγραφή του γραμμένη Διοχείρος στα 1458 στον κώδικα

0: παρά του πρωτοψάλτου κ. Ιωάννου Γλυκαίος. Ύστερον δε εγγράφησαν και παρά του μαΐστορος κ. Ιωάννου Κουκουζέλη, συντετμημένα και σαφέστατα και ούγαρ πολλάς ήχων μακρολογίας.
1: Στο Ιρμολόγιο του 1309-1256 υπάρχει μια επώνυμη σύνθεση του Κουκουζέλη και μάλιστα με το προσδιοριστικό «νέον μέλος». Και στο Ιρμολόγιο του 1332-1257 υπάρχουν ανώνυμα τρεις συνθέσεις του. Οι συνθέσεις αυτές αφορούν σε τρεις στίχους των Ανοιξανταρίων και ένα του Μακάριο Σανίρ, όπου πρωτοεμφανίζονται οι τάσεις της νέας μορφής συνθέσεως της καλοφωνικής επιτιδεύσεως. Για να παραδίδει το Ιρμολόγιο με κάποιες διορθώσεις στα 1302 και να αποτολμά να επιβάλλει μια νέα μορφή συνθέσεως εκτενέστερη καλοφωνική στην παραδοσιακή ψαλμόδηση των Ανοιξανταρίων και του Μακάριο Σανίρ, ο Κουκουζέλης στα 1309 πρέπει να είχε μια όριμη ηλικία και να ήταν τέλειος γνώστης της ψαλτικής τέχνης. Έτσι λογικά μπορούμε να προσδιορίσουμε τη γέννησή του στη δεκαετία του 1270 περίπου. Δεν μπορεί λοιπόν ο Κουκουζέλης να έζησε τον 12ο αιώνα που μέχρι το 1177 η σημειογραφία πρώτο και κύριο ήταν ατελής, ούτε τα πρώτα 60-70 χρόνια του 13ου αιώνα που η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν καταλυμένη από τους Λατίνους και είχε ανασταλεί ή οποιαδήποτε πνευματική δραστηριότητα, γιατί καμιά σύνθεση δική του και καμιά σύνθεση των μαρτυρημένων προγενεστέρων του δασκάλων δεν υπάρχει γραμμένη στα χειρόγραφα. Μόνο στα τέλη του 13ου και τις αρχές του 14ου αιώνα απαντούν στα χειρόγραφα κάποια νέα καλοφωνικά μέλη, πάντοτε ανώνυμα, που ο Κουκουζέλης και οι άλλοι σύγχρονοί του καλοποίζουν επώνυμα πια από το 1336 και μετά. Άλλωστε η καλοφωνία σαν νέα ασματική πράξη, όπως ξεκίνησε από τους προγενεστέρους μελουργούς και μάλιστα τον Νικηφόρο Ηθικό και Ιωάννη Γλυκή, και αναπτύχθηκε από τους συμφοιτητές Ιωάννη Κουκουζέλη και Ξένο Κορώνη μαζί, είναι καταγεγραμμένη στο βασικό της πλαίσιο για πρώτη φορά στα 1336 στον κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης με αριθμό 2458. Ούτε πάλι ο Ιωάννης Κουκουζέλης μπορεί να έζησε μετά το 1341, γιατί οι προσαγόμενες μαρτυρίες από τον Σοφρόνιο Ευστρατιάδη που τις ακολουθούν αβασάνιστα και σύγχρονοι ακόμα ερευνητές κατά τις οποίες ο Κουκουζέλης συγχρονίζει με τους Πατριάρχες Φιλόθεο Κόκκινο, παρατείται το 1376, και Ματθαίο τον Πρώτο, ακόμα και με τον περίφημο λαμπαδάριο Ιωάννη Κλαδά γύρω στα 1400, ή μελίζει τάχα ποίηματα του Μάρκου Βλατή και του Ανθήμου Ομολογητού, ελέγχονται πια ως ανακριβείς, αφού πρόκειται για προσαρμογή μεταγενεστέρων ποίημάτων σε προϋπάρχον μέλος, κάτι που συχνά συμβαίνει στην παράδοση της ψαλτικής. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχουν σαφείς μαρτυρίες δημοσιευμένες στους καταλόγους των χειρογράφων Βυζαντινής μουσικής και σε ένα άλλο βιβλίο.
0: Σχετικά με το έργο του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, σημειώνει ο καθηγητής Γρηγορίος Στάθης το ίδιο μελέτημα. Το έργο του Ιωάννου Κουκουζέλη διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, σε εκδοτικό κατά κάποιο τρόπο και σε δημιουργικό. Η παράδοση του Ιρμολογίου, η διόρθωση του στιχηραρίου που χρησιμοποίησε σαν ανθίβολο ο Αθανάσιος τα 1341 και προπάντων η σύνθεση των ακολουθιών του κώδικος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 2458 που πολλαπλασιάστηκε υπεραυξημένη σε περιεχόμενο αλλά με την ίδια διάταξη μας παρουσιάζουν ένα μεγαλοφύη μελουργό που φρόντισε για την κωδικοποίηση και οριοθέτηση της βυζαντινής ψαλτικής τέχνης. Και είναι κυρίως αυτή η έμπνευσή του που του εξασφάλισε και διέδωσε τη φήμη του στα όψιμα βυζαντινά και στα μεταβυζαντινά χρόνια. Το προσωπικό δημιουργικό έργο έχει πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές. Έγραψε μέλη για τις ακολουθίες του Εκκλησιαστικού Νυχθημέρου, Εσπερινού Όρθρου Θείας Λειτουργίας και πάμπολα μέλη του Οικηματαρίου, δηλαδή μέλη με κείμενο τους οίκους του Ακαθίστου Ύμνου του Μαθηματαρίου. Δηλαδή καλοφωνικές συνθέσεις στα στοιχειρά ιδιόμελα και αναγραμματισμούς και αναποδισμούς από αυτά και του κρατηματαρίου. Δηλαδή έντεχνες και εμελέστατες συνθέσεις με κείμενο άσημες συλλαβές όπως τενενά, τωρορών, τεριρέμ και άλλα.
1: Θα ακολουθήσει ένα σπάνιο μέλος το εξημνητικό Θεοτοκείο «Άνωθεν η προφήτε», μάθημα παλαιών ψαλόμενων κατά την ένδυση του αρχιερέως, όχι όμως τη γνωστότερη μελοποίησή του σε ήχο βαρύ. Το μάθημα σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου σε σκληρό χρωματισμό.

0: Ανεκδοτικό, νενανό, ανέκδοτο στις πατριαρχικές και λοιπές παλαιές εκδόσεις, εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Λυκούργο Αγγελόπουλο το 1995 σε τόμο με τίτλο «Ιωάννη Κουκουζέλη του Μαΐστορος, εκλογή έργων». Εκεί ο εκδότης και χωράρχης της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας, αναφερόμενος στο παρόν μέλος, έγραφε τα εξής: «Το Θεοτοκείο άνωθεν οι προφήτες σε ήχοπλάγιο του Δευτέρου, νενανό, είναι ένα μέλος εξαιρετικά πλούσιο σε λεπτές αποχρώσεις και σε έντεχνες διαδοχικές εναλλαγές ήχων, κυρίως μεταξύ του νενανό, του παπαδικού Άγια, του τετραφώνου πλαγίου του Δευτέρου και του τετραφώνου Πρώτου. Οι επαναλήψεις των μουσικών του φράσεων αναδεικνύουν το γλυκί μέλος του νενανό που ένατος ήχος πέλει, ενώ δύο θέσεις του Άγια που τις συναντούμε συχνά και σε μεταγενέστερες παπαδικές συνθέσεις είναι κατάλληλες για να αποδοθούν μονοφωνικά, καθώς το μέλος αναπτύσσεται με μια θαυμαστή ισορροπία και στα σημεία που κορυφώνεται η δυναμική του. Το μελωδικότατο κράτημα έρχεται ως η μεγαλειώδης ολοκλήρωση της όλης σύλληψης του μαθήματος που ευρύνει ακόμα πιο πολύ τον ηχητικό του πλούτο με την κάθοδο του μέλους στον αντίφωνο Άγια».
1: Η ελληνική βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Αγγελόπουλου ψάλλει σε ήχο νενανό το «Άνωθεν οι προφήτε» μέλος Ιωάννου Κουκουζέλη, που προέρχεται από τον κώδικα του μετοχίου του Παναγίου Τάφου με αριθμό 706, παπαδική, τόμος 4 Θεοτοκία Μαθήματα Κατήχων, του έτους 1819. Η εκτέλεση αυτού του μαθήματος από την ελληνική βυζαντινή χοροδία προέρχεται από την κασέτα της «Ιωάννου Κουκουζέλη του Μαΐστορος Έργα», αριθμός 1, όπου μονοφωνάρης είναι ο Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Παναγιώτης Κουτράς. Το απόσπασμα προέρχεται από παλαιά εκπομπή της κυρίας Αριέτας Παλιατσάρα στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της οποίας και η φωνή στιγμιαία ακούγεται.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Μεγάλη συμβολή του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη στη μελοποίηση ψαλμικών στίχων του Εσπερινού, αλλά και του όρθρου με τρόπο καλοφωνικό. Μία από αυτές είναι η περίπτωση του πρώτου καθίσματος του ψαλτηρίου, Μακάριος Ανήρ, που περιλαμβάνει τους τρεις πρώτους δαβητικούς ψαλμούς. Το μέλος Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου θα ακούσουμε να ψάλει ο χορός ψαλτών, η μαΐστορας της ψαλτικής τέχνης, με διδάσκαλο και χωράρχη τον καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γρηγόριο Στάθη. Πρόκειται για 8 στίχους από το στίχο «Ο κατοικών εν ουρανής» και εξής. «Ο κατοικών εν ουρανής και ο Κύριος εκμικτηρεί, τότε λαλήσει και εν το θυμώ, σι δε Κύριε, ου φοβηθήσομαι, ανάστα Κύριε, ότι σι επάταξας». Μονοφωνάρης στο στίχο «Τότε λαλήσει», ο πρωτοψάλτης Αθανάσιος Βουρλής. Η ηχογράφηση προέρχεται από τη σειρά μουσικολογικές σπουδές, βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελουργή και τον τριπλό δίσκο βινιλίου Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστορ.

Η εκπομπή μας όμως πλησιάζει στο τέλος της. Το αφιέρωμά μας θα συνεχιστεί και στις επόμενες εκπομπές. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος», που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Κυριακή Δεύτερη Λουκά, αυτή η Κυριακή που μας έρχεται και στις εκκλησίες μας το Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε είναι μέρος από την όρους ομιλία του Κυρίου. Μιλήστε μας παρακαλώ για αυτή την περικοπή.
3: Αυτή η περικοπή είναι παρμένη από το 6ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου και στίχοι 31 έως και 36. Λέει λοιπόν ο Κύριος εδώ, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι και εσείς να συμπεριφέρετε σε αυτούς με τον ίδιο τρόπο. Και αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια χάρη είναι σε εσάς, διότι και οι αμαρτωλοί αυτούς που σας αγαπούν, τους αγαπούν και ήδη. Και αν αγαθοποιείτε σε αυτούς που σας αγαθοποιούν, ποια χάρη είναι σε εσάς, διότι και οι αμαρτωλοί το αυτό πράττουν. Και αν δανείζετε σε αυτούς που ορφίζετε να απολάβετε πίσω το οφειλόμενο, ποια χάρη σημειωστεί. Και γάρι αμαρτωλοί, αμαρτωλοί δανείζουν στην απολάβωση τα ίσα. Πλην εγώ λέγω, λέει αμέσως ο Χριστός των δικών του λόγων, πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε, μη δεν απελπίζονται. Και έστω στο μισθό σημείο πολλής και έστω στο θεή του υψίστου, ότι αυτός είναι Χριστός επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ονυχτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ουράνιος ηχτήρμονες. Με λίγα λόγια, αυτά είναι το κείμενο το οποίο θα αναγνωστεί την Δευτέρα Κυριακή του Λουκά.
2: Ποιο είναι το νόημα του Ευαγγελίου, Γέροντα?
3: Το νόημα βέβαια δεν είναι ότι απλώς μας δίνει ο Χριστός έναν τρόπο καλής συμπεριφοράς, διότι αυτό το λέει και η ανθρώπινη φύση από μόνη της. Δεν χρειαζόμασταν τον Χριστό να μας μάθει καλούς τρόπους συμπεριφοράς. Αυτό το λέει και ο ανθρώπινος φυσικός νόμος. Αλλά σημασία έχει που γίνονται όλα αυτά για να γίνει αυτό που λέει εδώ ο Κύριος. Έσεσθε ή του υψίστου. Ο Κύριος ήρθε στον κόσμο και όσοι έλαβαν αυτόν εδώ και να αυτούς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Ο άνθρωπος έχει σκοπό να γίνει τέκνο Θεού, δηλαδή να ξαναανακαινήσει την εικόνα του Θεού μέσα του και να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του. Όπως επλάστηκε από τον Θεό καταρχή στη δημιουργία. Αυτός είναι και ο προορισμός του και ο σκοπός της ύπαρξής του. Εάν αυτό το πετύχει ο άνθρωπος, τότε πέτυχε το λόγο υπάρξεώς.
2: Τώρα, εμείς ως πνευματικοί άπειροι, πνευματικά άπειροι που είμαστε, όταν ο Θεός επιτρέφει και συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να μελετάμε το Ευαγγέλιο, τουλάχιστον στην αρχή, ψάχνουμε για θεολογικά βάθη. Ενώ βλέπουμε εδώ ότι ο Χριστός απευθύνεται πολύ απλά, όχι σαν μαθητές, αλλά σαν να είμαστε φίλοι του. Τι πρέπει να κάνουμε για να δεχθούμε το εκάστοτε ευαγγελικό κείμενο με απλότητα?
3: Να βλέπουμε σε κάθε κείμενο που διαβάζουμε τον εαυτό μας. Πού βρίσκεται σε αυτά που λέει ο Χριστός και τι σημαίνουν για μας τα λόγια του Χριστού και αν εμείς τα πράττουμε. Και όπως είπατε, δεν είναι κείμενα τα οποία χρειάζεται να είσαι πολύ σπουδασμένος ή πολύ έξυπνος για να τα καταλάβεις. Είναι γραμμένα με απλότητα, αλλά ταυτόχρονα έχουν βάθος αμέτρητο, διότι είναι με το Πνεύμα το Άγιο.
2: Και πάνω σε αυτό, είναι πιο σωστό να διαβάζουμε το κείμενο όσο έχει στη μετάφρασή του για να το καταλαβαίνουμε καλύτερα, ή πρέπει αυτό να το συνοδεύουμε από κάποιες αναλύσεις για να μπορούμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα?
3: Όλα είναι καλά, αλλά εμείς οι Έλληνες έχουμε την ευλογία να έχει γραφτεί στη γλυκή μας γλώσσα το κείμενο του Ευαγγελίου. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το διαβάζουμε στο πρωτότυπο, όπως το έχουν γράψει οι Άγιοι Απόστολοι. Και εκεί που δεν καταλαβαίνουμε, να συμβουλευόμαστε την απόδοση στα νέα ελληνικά ή άλλα υπομνήματα τα οποία έχουν γραφεί από θεολόγους και ερμηνεύουν βαθύτερα τα θεία νοήματα αυτά.
2: Στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν είναι καινούργιο ότι άνθρωποι, τουλάχιστον κάποιοι, αγαπούν ο ένας τον άλλον. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν άλλους ανθρώπους. Ποιο είναι το καινούργιο σε αυτή την εντολή του Κυρίου σήμερα?
3: Το καινούργιο είναι ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται δεν γίνονται για να γίνονται. Δηλαδή, δεν αγαπούμε απλώς για να αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους και να έχουμε καλή επικοινωνία μεταξύ μας. Και αυτό είναι κάτι καλό. Αλλά έχει ένα σκοπό. Σκοπός είναι να γίνουμε ή του υψίστου, να γίνουμε τέκνα Θεού, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Τέκνα Θεού γενέστε.
2: Και πώς μπορούμε να αρχίσουμε καταρχήν να αγαπάμε αλλιώς αυτούς που αγαπάμε αυθόρματα και φυσικά, στην καθημερινότητά μας?
3: Θα ξεκινήσουμε με τη φυσική αγάπη που υπάρχει μέσα μας και μετά θα προχωρήσουμε στην πνευματική αγάπη, που η αγάπη αυτή γίνεται για το όνομα του Χριστού μας. Και την αγάπη του Χριστού αγαπώ τον αδερφό μου. Και βλέπετε ότι

0: είναι, λειτουργούν όπως ο Θεός Πατέρας του. Και αν είμαστε εικόνα και ομοίωση του Θεού, τότε θα λειτουργούμε και εμείς όπως ο Θεός ο ίδιος, που αγαπάει διακρίτως πάντα άνθρωπο.
1: Και ποιο είναι το κριτήριο της αγάπης μας στο Θεό?
0: Το κριτήριο της αγάπης μας προς το Θεό είναι να αγαπούμε το Θεό πάνω από όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου.
1: Τελικά φτάνει εμείς οι άνθρωποι για τη σωτηρία μας απλά να αποφεύγουμε το κακό ή πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε και το καλό?
0: Η αποφυγή του κακού είναι το πρώτο στοιχείο. Διότι έκλεινουν από κακού και πίσω να αγαθώ, λέει η Γραφή. Να φύγεις από το κακό, αλλά να κάνεις και αγαθά έργα. Δεν είναι αρκετό να τα χέρια σου καθαρά, πρέπει να είναι και γεμάτα έργα αγαθά.
1: Όπως θέλεις, λέει το Ευαγγέλιο, να σου φέρονται οι άλλοι, να τους φέρεσαι και εσύ, μας είπε ο Χριστός. Εδώ πρόκειται για μια εξωτερική και τυπική συμπεριφορά ή κάτι άλλο?
0: Αρχίζει έστω και από την εξωτερική. Το να βιάσουμε τον εαυτό μας, να μην εκδικείται, να μην κακοποιά, να μην κακολέγει, να μην κακομελετά τους άλλους ανθρώπους. Και μετά σιγά σιγά θα προχωρήσουμε στο μεγαλύτερο να τους αγαπούμε.
1: Ναι, αλλά πού έγκυται η ελευθερία σε αυτήν την εντολή? Καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι το παρεμηνεύουμε και τη θεωρούμε ότι είναι δουλικότητα.
0: Η ελευθερία έγκυται στην αγάπη. Όποιος αγαπάει είναι ελεύθερος, όποιος δεν αγαπάει είναι δούλος. Εάν αγαπούμε τον αδερφό μας, είμαστε ελεύθεροι. Δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο, μας ελευθερώνει η αγάπη και από τον ίδιο τον θάνατο ακόμα.
1: Άρα πάνω σε αυτό, πώς συμπίπτει η αγάπη με την ελευθερία και έχει ως αποτέλεσμα τη θεραπεία μας?
0: Όταν ο άνθρωπος ελευθερωθεί από την αμαρτία και τα πάθη του, τότε κινούνται φυσιολογικά τα θεία χαρίσματα μέσα στην ψυχή του. Και η αγάπη είναι η κορυφαία αρετή.
1: Λέγεται ότι αυτή η οδηγία που έδωσε ο Κύριος είναι ο χρυσός κανόνας για την ομαλή κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Ο χρυσός κανόνας χριστιανικής ηθικής, όπως το διάβασα. Είναι εφικτό αυτό σήμερα στην κοινωνία που ζούμε, έτσι όπως είναι η κοινωνία?
0: Μα αυτό είναι πολύ απλό που λέει ο Κύριος εδώ. Είναι και ένας κανόνας τον οποίο υπαγορεύει και η διαφύση μας. Ο Χριστός μας έδωσε αυτό το πρώτο σκαλοπάτι. Έπονται πολύ ανώτερα σκαλοπάτια και πολύ ανώτερες βαθμίδες πνευματικής ζωής. Αλλά αρχίζουμε από αυτό.
1: Και σύμφωνα τώρα με αυτό το χρυσό κανόνα του σημερινού Ευαγγελίου, καταλαβαίνω ότι η αυτογνωσία μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα και ως ετερογνωσία στον άλλον. Δεν μπορεί να γίνει λάθος αυτό το σημείο. Δηλαδή, ως προσωπικότητες μπορούμε να κατανοήσουμε τον άλλον σωστά, να μπούμε στη θέση του και να γίνουμε ο άλλος, ή θα κάνουμε λάθος?
0: Εάν προσφέρουμε αγάπη, δεν κάνουμε ποτέ λάθος. Αυτός που αγαπά δεν κάνει και ποτέ λάθος. Ζει πάντα μέσα στη χάρη του Θεού. Και λάθος πρακτικά να γίνει, ο Θεός θα το φέρει για το καλό. Δεν θα αφήσει να γίνει ζημιά ο Θεός. Γιατί γίνεται το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Και κάποιες φορές, όταν ακούμε ότι πρέπει να δώσουμε τη ζωή μας ο ένας για τον άλλον, είτε μεταφορικά είτε όχι, απαιτούμε από τον εαυτό μας να κάνουμε ηρωικές πράξεις, σπουδαία πράγματα, και εν τέλει δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Τι σημαίνει πραγματικά να δώσουμε τη ζωή μας ο ένας για τον άλλον? Δεν ακούγεται και πολύ απλό αυτό?
0: Μα δεν είναι πολύ απλό, διότι είναι πολύ δύσκολο να δώσεις τη ζωή σου για τον φίλο σου, για τον αδερφό σου. Πολύ περισσότερο για τον εχθρό σου. Και ο Χριστός, ενώ είμαστε εχθροί του, αυτός πέθανε υπέρ ημών. Και αυτό και μόνο πρέπει να μας συνέχει την καρδία μας.
1: Κάποιος που έχει καλή συμπεριφορά, παράδειγμα, είναι ευγενής, έχει καλοσύνη, έχει τιμιότητα, είναι ειλικρινής, δεν είναι ψεύτης, είναι ήσυχος γενικότερα άνθρωπος, έχει πάντα του μέσα αγάπη και συμπάθεια για τον συνάνθρωπό του?
0: Σίγουρα αυτά είναι πολύ καλά στοιχεία, αλλά είναι φυσικά. Η αγάπη είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, η πνευματική αγάπη. Και πρέπει να προχωρήσεις στην αγάπη του Θεού, διότι πρέπει πρώτα να αγαπήσεις τον Θεό και δια του Θεού να αγαπήσει τον αδερφόν του, τον κόσμο και όλη την κτήση.
1: Άρα, πώς αγαπάει πραγματικά ένας χριστιανός σε σχέση με κάποιον αδιάφορο πνευματικά, αλλά ας πούμε καλό άνθρωπο? Αυτό που λέμε, αυτός είναι καλός άνθρωπος.
0: Εξωτερικά μπορεί στην αρχή να είναι το ίδιο, αλλά σιγά σιγά τα πράγματα διαφέρουν, διότι ο φυσικός καλός άνθρωπος έχει και δύο τέλεια. Δεν αγαπάει τους εχθρούς του, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να τους συγχωρά, αλλά δεν τους αγαπά. Ή κινείται μέσα στα φυσικά πλαίσια. Ο χριστιανός όμως κινείται μέσα στα πλαίσια της χάριτος. Που η χάρη ανάγει σε μεγαλύτερη βαθμίδα πνευματική τον άνθρωπο και του δίνει τα θεία χαρίσματα.
1: Άρα πάντοτε ένας, αυτός που λέμε καλός άνθρωπος, που δεν είναι χριστιανός, δεν αγαπάει πραγματικά τον άλλον?
0: Δεν μπορεί να αγαπήσει τον άλλον.

0: Όπως το αγαπά ο Χριστός τον άνθρωπο. Γιατί η αγάπη είναι χάρισμα του Θεού. Δεν είναι χάρισμα της φυσικής καταστάσεώς μας.
1: Έχω ακούσει από κάποιους πνευματικούς που λένε πήγα εκεί, είδα πάρα πολύ καλοσύνη, αλλά δεν είδα χάρη. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Είδα καλοσύνη στους ανθρώπους.
0: Σημαίνει ότι είδε φυσικά προτερήματα και φυσικές αρετές, αλλά δεν υπήρχε η χάρη του Άγιου Πνεύματος, η οποία υπάρχει εκεί όπου επικαλείται το όνομα του Χριστού. Και ο άνθρωπος για την αγάπη του Χριστού φυλάται οδός σκληράς.
1: Αυτό μπορεί να το διακρίνει και ο αγιασμένος άνθρωπος.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Η χάρη έχει αίσθηση. Και ο αγιασμένος άνθρωπος έχει αισθητήρια, που αμέσως καταλαβαίνει τη χάρη. Και σε έναν τόπο ακόμα νεκρό να πάει τόπο, μπορεί να καταλάβει αν εκεί υπάρχει χάρη ή όχι.
1: Υπάρχει περίπτωση με την αγάπη μας, αντί να οικοδομήσουμε έναν άνθρωπο, να τον καταστρέψουμε?
0: Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, διότι των αρετών βασομίζονται είναι στην διάκριση. Και από την αγάπη περισσότερη, μεγαλύτερη αρετή είναι η διάκριση. Όχι διότι είναι κάτι περισσότερο, αλλά διότι αυτή διαχειρίζεται τον τρόπο αγάπης προς τον κάθε άνθρωπο. Αυτός που αγαπά δεν βλάπτεται, αλλά αυτός που αγαπάται μπορεί να βλαπτεί.
1: Και στη συνέχεια τώρα αυτού, μπορεί δύο πρόσωπα να αγαπιούνται μεταξύ τους, αλλά αμαρτωλώς?
0: Σίγουρα η αμαρτωλή αγάπη, η εμπαθής αγάπη υπάρχει ως διαστροφή της Θεού αγάπης. Διότι η πτώση μας διέστρεψε όλα τα φυσικά χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός στη δημιουργία μας. Έτσι η απαθής και ανιδιοτελής αγάπη έγινε εμπαθής και ιδιοτελής.
1: Αλλά αυτό καταλαβαίνει γύρω τον άνθρωπο.
0: Ο άνθρωπος του Θεού το καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος που είναι μακράν του Θεού, πού να το καταλάβει?
1: Όταν ζητώ από τον συνάνθρωπό μου καλοσύνη και αγαθότητα, βλέπω πάντα τον άνθρωπο στο βάθος της υπάρξεώς του, ή είναι απλά μια κίνηση άμυνας προς αυτόν για να έχω την ησυχία μου? Πολλές φορές εγώ έτσι το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή άφησε να το κάνω για να έχω την ησυχία μου.
0: Εντάξει. Μπορεί να έχουμε κι εμείς αδύνατα στοιχεία στην διαχείριση του αγώνα μας, αλλά ο άνθρωπος που αγωνίζεται σιγά σιγά εντοπίζει τις αδυναμίες του και καταλαβαίνει τα σημεία τα οποία τον κάνουν να μειονεχτεί, και αυτά με τη χάρη του Θεού τα διορθώνει, ξέρει να μετανοεί, ξέρει να εντοπίζει τις αμαρτίες του και τις αδυναμίες του.
1: Τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες, το ότι συμπεριφερόμαστε δίθεν καλά στον συνάνθρωπό μας, το στηρίζουμε στις δικές μας δυνάμεις και ικανότητες. Λέμε τώρα σήμερα θα κάνω το καλό, θα προσπαθήσω να είμαι καλός απέναντί του. Λέμε, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν έχω πειράξει κανένα, δεν θέλω το κακό κανενός. Πώς αλλάζει όμως η συμπεριφορά μας όταν είναι αποτέλεσμα της σχέσης και της συγγένειας με τον Θεό?
0: Ο άνθρωπος ο κατά Θεόν ευρισκόμενος και αγωνιζόμενος αγαπά ανιδιοτελώς, δεν περιμένει τίποτα, ούτε προσδοκά τίποτα, αλλά και ούτε και πανικοβάλλεται και τον πιάνει το αλίμονο άμα κάνει λάθος. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να κάνει λάθος και ένας άγιος άνθρωπος. Ταπεινώνεται, μετανοεί και συνεχίζει. Δεν τον πιάνουν εκεί τα τέλειωτα τα γιατί και να παθαίνει ψυχολογικές αρρώσκες. Και να βασανίζεται μετά.
1: Πάντως γίνεται πραγματικά, αυτό το έχετε δει σε λαϊκούς. Δηλαδή, έτσι που το καταλαβαίνω, περισσότερο σε αγιασμένες ψυχές, κληρικούς, μοναχούς, μπορώ να το δω αυτό.
0: Υπάρχουν και πολλοί λαϊκοί άνθρωποι, αδελφοί μας, οι οποίοι έχουν φτάσει σε πολύ μεγάλα μέτρα πνευματικά. Αλλά επειδή είναι μέσα στον πλήθος του λαού, δεν εντοπίζονται εύκολα.
1: Τώρα, ο πνευματικός άνθρωπος καταλαβαίνει αυτή τη διαφορά, δηλαδή ότι συμπεριφέρεται έτσι, ότι άλλαξε δηλαδή, επειδή ο Θεός το στηρίζει μυστικά για να το κάνει αυτό?
0: Σίγουρα το καταλαβαίνει. Βλέπει την εξωτερική του συμπεριφορά, πώς ήταν προηγουμένως και πώς γίνεται μετά. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, θέλεις ειδήν θαύμα? Θέλεις να δεις ένα θαύμα? Έλα να σου δείξω, λέει, θαύμα εγώ, πιο μεγάλο από το θαύμα της Καμίνου των Τριομπέδων των Εμβαβυλών. Να δεις την Εκκλησία, λέει, πώς εισέρχεται λίγος και εξέρχεται πρόβατο. Εισέρχεται κόρακας και εξέρχεται περιστερά. Εισέρχεται θείος και εξέρχεται άγγελος.
1: Κινδυνεύουμε όμως, άμα το πάρουμε χαμπάρι όλο αυτό, να πέσουμε και λίγο στην υπερηφάνεια, στον εγωισμό?
0: Αν έχουμε κούφια μυαλά, θα πέσουμε στον εγωισμό. Διότι και η υπερηφάνεια χρειάζεται να μην έχει κανείς λογική για να την αποκτήσει.
1: Τώρα, εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκδηλώσει την αγάπη του στον εχθρό του, ούτε με λόγια ούτε με έργα, φτάνει να καταφύγει στην προσευχή.
0: Και η προσευχή είναι μια γέφυρα προς κάθε άνθρωπο. Εάν βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον αδερφό μας, είτε διότι δεν μας δέχεται, είτε διότι δεν μπορούμε εμείς, όταν προσευχόμαστε για τον αδερφό μας, γίνεται μια γέφυρα κοινωνίας προς αυτόν. Και σιγά σιγά αυτό θα γίνει σαν να συγκοινωνούν τα δοχεία. Θα έρθει χάρη να τον βοηθήσει και τον αδερφό, να μας αποδεχθεί και εμάς. Ενώ αν τον κατακρίνουμε και τον απορρίπτουμε, γίνεται το αντίθετο, γίνεται χειρότερα τα πράγματα. Γίνεται και χειρότερο ο αδερφός μας.
1: Τώρα θέλω να καταλάβω πάνω σε αυτό, προσωπικά να σου το πω, ότι πάρα πολλές φορές, όταν ξέρω ότι κάποιος άνθρωπος μου είναι βουτυγμένος στην αμαρτία, δύσκολος, είναι κόλας για τον άλλον, εχθρός μου, προσπαθώ να το βάλω στην προσευχή μου, αλλά να πω την αλήθεια, πολύ παγωμένα, πολύ τυπικά, αλλά το κάνω όμως. Αλήθεια σας λέω, ξεχνώ όμως ότι ενώπιον του Θεού μπορεί να είμαι και χειρότερος του, όταν είμαι στα καλά μου, το σκέφτομαι αυτό. Δηλαδή, περιμένω από το Θεό. Πώς μαλακώνει αυτό, καταρχήν σωστό αυτό?
0: Εντάξει, παρατίποτα είναι κάτι και αυτό. Συγκρινόμενο με το τίποτα είναι κάτι. Αλλά υπάρχει και πολύ καλύτερη στάση. Δηλαδή να ταπεινώνεται ο άνθρωπος και να καταλαβαίνει ότι αυτό είναι η αιτία που και ο αδερφός ταλαιπωρείται με τα πάθη του. Και όπως λέγαμε και στο Άγιον Όρος και στο Μοναστηχισμό, Χριστέ μου, ελέησε τον αδερφό μου και διευχόντω ελέησε και εμένα. Αμέσως τοποθέτησε τον εαυτό σου κάτω από τον αδερφό και ταπεινώνεσαι και ζητάς τις ευχές του και την ευλογία του.
1: Πάλι αισθάνομαι ότι πολλές φορές ότι πρέπει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι με έβλαψε κάποιος. Λέμε, παλεύω με τη συνείδησή μου, η οποία δεν με αφήνει να ησυχάσω. Πώς θα βιώσουμε την αγάπη, μας το έχετε πει πολλές φορές, το καταλάβω, θέλω να το καταλάβω, ως δώρο και θαύμα του Θεού, για να ανοίξει η καρδιά μας για τον εχθρό μας.
0: Όταν εμείς καταλάβαμε ότι εμείς είμαστε το πρόβλημα, ακόμα και της κακής συμπεριφοράς του αδερφού μας απέναντί μας, εμείς είμαστε η πραγματική αιτία. Και ότι εμείς πρέπει να θεραπευτούμε. Και θεραπευόμενοι εμείς, θεραπεύεται και ο αδερφός μας. Και ότι εμείς έχουμε ανάγκη της αγάπης του αδερφού και των ευχών του αδερφού, τότε βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από αυτόν και προσευχόμαστε υπέρ αυτού στον Κύριο.
1: Τώρα θυμάμαι ότι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος συχνά ότι και στο χειρότερο αρματολό βλέπει μέσα την εικόνα του Θεού. Εμείς είμαστε τυφλοί ή είναι άνοια που έχουμε πνευματική και δεν το ξέρουμε αυτό?
0: Οι Άγιοι έβλεπαν πίσω από τα νέφη των παθών. Όπως βλέπει ένας αεροπόρος πίσω από τα νέφη και πηγαίνει πάνω από αυτά, το ίδιο πράγμα έκαναν και οι Άγιοι. Έβλεπαν τον άνθρωπο ως εικόνα Θεού, ανεξάρτητα από τα σύννεφα που είχε στην προσωπικότητα. Ενώ εμείς βλέπουμε τα σύννεφα και λέμε κακοκαιρία σήμερα. Ενώ εκείνοι έβλεπαν πάντα ήλιο.
1: Και πάντοτε μας λέτε, κάνε υπομονή, κάντε υπομονή, κάντε υπομονή. Τώρα θυμάμαι κάποιος μου έλεγε στο Άγιον Όρος ότι όταν φτάσει το αμήν και έχει εξελεθεί η υπομονή σου και δεν έχεις άλλο, έχεις φτάσει στο τέρμα να κάτσεις μπροστά στην Παναγία και να πεις: Παναγία μου, δεν μπορώ άλλο, δεν έχω άλλη υπομονή. Τότε ήρθε η ώρα να κάνεις λίγο υπομονή.
0: Είναι η ελπίς των απελπισμένων. Των απελπισμένων μόνο η ελπίς. Εκεί είναι η ελπίδα, όταν απελπιστείς παντελώς. Εκεί είναι η ώρα της ελπίδας του Θεού.
1: Και εκεί είναι η ώρα της πραγματικής υπομονής, λοιπόν.
0: Πράγματι, εκεί είναι.
1: Λέει στο Ευαγγέλιο: Και αν αγαπάτε τους αυτούς σας που σας αγαπούν, αυτούς που σας αγαπούν, δεν κάνετε και τίποτε σπουδαίο. Μας έχετε ξαναπεί ότι ο Θεός αγαπάει το διάβολο, όσο αγαπάει και την Παναγία. Μπορείτε να μας μιλήσετε αυτό, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Ο Θεός είναι απαθής. Δεν έχει διαφορά στην αγάπη του. Δεν αγαπάει άλλον πολύ και άλλον λίγο. Αν αγαπούσε άλλον πολύ και άλλον λίγο, σημαίνει ότι ήταν εμπαθής. Σημαίνει ότι έχει ιδιοτέλεια. Σημαίνει ότι έχει προσωποληψία. Δηλαδή αγαπά αυτούς που τον αγαπούν και αγαπά λιγότερο η μισή αυτούς που τον μισούν. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Αγαπά τους πάντες το ίδιο. Όπως αγαπά την υπεραγία στον τόκο που είναι το άκρο άωτον της αγιότητος, αγαπάει και τον διάβολο που είναι το άκρο άωτον της αμαρτίας. Η διαφορά είναι ότι η μεν Θεοτόκος έχει απόλυτη δεχτικότητα της αγάπης του και ενώνεται μαζί του πλήρως, ο διάβολος απόλυτη άρνηση της αγάπης του και μισή τον δεν τον θέλει.
1: Τώρα μας είπατε πολλές φορές σε αυτές τις εκπομπές ότι ο Άγιος Παΐσιος έκανε προσευχή για τον διάβολο. Λέω εγώ τώρα, με ποια λογική θα άκουγε ο Θεός ποτέ την προσευχή του Αγίου για τον διάβολο?
0: Διότι οι Άγιοι προσεύχονται υπέρ των δαιμόνων και υπέρ φάσης εκτίσεως και ομένησες καρδίας τους υπό της αγάπης, λέει ο Βαϊσάκ. έχουν τόση κάψη καρδίας, αγάπης προς όλα τα χτίσματα του Θεού, ότι δεν μπορούν να διανοηθούν ότι έστω και ένα δημιούργημα του Θεού θα απέχει από την αγάπη του Θεού. Αλλά ο διάβολος δεν το δέχεται αυτό. Και μας έλεγε ο Άγιος Πέσης μια φορά προσευχόταν υπέρ των δαιμόνων, είδε ένα διάβολο που το κοροϊδεύε και κάχαζε απέναντι του.
1: Ο Θεός την ακούει αυτή την προσευχή όμως?
0: Ο Θεός χαίρεται όταν τα παιδιά του μοιάζουν. Και αυτός που προσεύχεται κατά αυτόν τον τρόπο, κατά αλήθεια, από κάψη την καρδία, όχι να το κάνει από μόνο του από ελαφρύ λογισμό, αλλά κατά ακρίβεια έχει κάψει την καρδία υπέρ πάση της χτίσεως, τότε είναι όμοιος με τον Θεό Πατέρα του και είναι όμοιος.
1: Τώρα αυτή η προσευχή του Αγίου Παϊσίου έκανε καλό στο διάβολο ή στον ίδιο τον Άγιο Παϊσίο?
0: Στον ίδιο τον Άγιο και όλο τον κόσμο.
1: Πώς μπορεί κάποιος να αγαπάει το ίδιο αυτόν που έχει δίκιο με αυτόν που έχει άδικο?
0: Διότι καταλαβαίνει ότι τελικά για αυτός που έχει άδικο, αδικημένος είναι από τον εαυτό του και από τον διάβολο. Και ότι αυτός είναι πιο πολύ δυστυχισμένος από τον άλλον που έχει δίκιο, ότι αυτός που έχει δίκιο έχει το δίκιο με το μέρος του και κάτι καλό είναι γι' αυτό. Ενώ άλλος ο δυστυχής κάνει και κακή εργασία στον εαυτό του, αλλά είναι και αδικείται λόγω της αδικίας που έκαμε. Και είναι σε πιο δύσκολη θέση εκείνος.
1: Πάντως, για να το καταλαβαίνω, μας έχει δει πολλές φορές αυτά τα πράγματα, αλλά προσπαθώ να το καταλάβω ότι ουσιαστικά πρέπει να βγεις από τη λογική σου για να τα πιάσεις αυτά τα πράγματα.
0: Όταν ο Χριστός μας έλεγε «Μετανοείτε, ίγκυ και είναι η Βασιλεία των Ουρανών», αυτό ήθελε να μας πει. Φύγετε από τη λογική σας. Αλλάξετε το τρόπο που σκέφτεστε. Αλλάξετε τη λογική. Φύγετε από την κοσμική λογική και μπείτε στη λογική του Ευαγγελίου.
1: Αυτή η αγάπη είναι και θέμα και προσευχής. Δηλαδή μπορώ να κάτσω και στην προσευχή μου να πω «Βοήθησέ με να αγαπήσω».
0: Βέβαια. Είναι και αποτέλεσμα προσευχής και αν βλέπουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα το ζητούμε από τον Θεό, όπως μας είπε ο Χριστός. Παρά ανθρώπους τούτο αδύνατο. Παρά δε το Θεό πάντα δυνατά έστει.
1: Μπορεί πραγματικά να γίνει ο άνθρωπος πονόψυχος όπως ο Θεός?
0: Μα το λέει εδώ το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε. Γίνεσαι Θεού νυχτήρμονες, καθώς τον Πατήρ ημών νυχτήρμονες τι? Να γίνουμε νυχτήρμονες, πονόψυχοι δηλαδή, έσπλαχνοι, όπως ο Πατέρας μας ο Ουράνιος είναι έσπλαχνος και νυχτήρμον.
1: Είναι κακό να γυρίσω να του πω ότι δεν μπορώ, είμαι άνθρωπος, έχω συγκεκριμένα όρια?
0: Μπορούμε να το πούμε ταπεινά, να το πούμε ναι, δεν μπορώ, είμαι άνθρωπος, έχω συγκεκριμένα όρια, σε παρακαλώ βοήθησέ με εσύ που είσαι Θεός. Όχι να το πούμε για να δικαιολογούμε τις αμαρτίες μας και να σκληραίνει η στάση μας απέναντί του, αλλά για να το δείξουμε ταπεινά ότι έχουμε ανάγκη να μας βοηθήσει αυτός ο Θεός αληθινός που είναι.
1: Και πού σταματάνε τα ανθρώπινα όρια σε αυτήν την κατάσταση και αρχίζει το Ευαγγέλιο, δηλαδή πότε μπαίνουμε στον χώρο του ουρανού?
0: Από την πρώτη κίνηση που κάνουμε πρέπει να έχουμε σκοπό μας το Ευαγγέλιο. Δεν έχουμε όρια και στεγανά σημεία που μας χωρίζουν από το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό αρχίζουμε από το μηδέν. Και από το πλήν του μηδενός ακόμα.
1: Τώρα αυτή η αγάπη καταργεί τη δικαιοσύνη, δηλαδή την υποκαθιστά ή τη διορθώνει?
0: Η αγάπη δεν σύγκρουται με δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι αγάπη και η αγάπη είναι δικαιοσύνη. Αλλά όχι ανθρώπινη, όχι κοσμική. Ευαγγελική δικαιοσύνη.
1: Και καμιά φορά, φαντάζομαι είναι λάθος, αλλά εμείς λέμε, ρε παιδί μου, τι καλός άνθρωπος είναι αυτός, ή πάλι λέμε, τέτοιο κακό άνθρωπο δεν έχω ξανασυναντήσει. Δηλαδή, υπάρχουν τελικά καλοί και κακοί άνθρωποι, ή είναι αμαρτία αυτή η διάκριση και ο χωρισμός που κάνουμε?
0: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι η προαίρεση τους είναι κακή και το κάνουν είτε θεληματικά, είτε έτσι έτυχε να βρεθούν μέσα σε ποικίλες καταστάσεις. Αλλά ο Θεός κακό δεν επίσης κανένα. Ούτε και ο διάβολος είναι φύση. Κακός. Είναι φύση καλός, αλλά προαιρέσει κακός. Η φύση του είναι καλή, είναι αγαθή, τον έπλασε ο Θεός καλό, καλότατον, άγγελο τον έπλασε. Αλλά έγινε με την προαίρεση του κακός. Και κάθε άνθρωπος είναι φύση καλός, αλλά προαιρέσει κακός.
1: Μας λέτε η πνευματική ότι όταν χωρίζουμε τους ανθρώπους σε κακούς, αρνούμαστε το δώρο της θεϊκής εικόνας. Τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει ότι δεν μάθαμε ακόμα να βλέπουμε τον αδερφό μας ως εικόνα Θεού. Ρώτησε έναν αγιασμένο άνθρωπο της εποχής μας που γύρισε πολλούς χώρους και πολλές χώρες. Του είπαν, τόσες χώρες που πήγες δεν είχες κακούς ανθρώπους μπροστά σου? Δεν ήταν κανένα κακό. Ποτέ δεν ήταν κανένα κακό. δεν είχε δει κακόν κανένα. Ενώ άλλοι λένε ότι όλος ο κόσμος είναι κακός.
1: Τώρα, όταν μας εχθρεύεται ένας άνθρωπος ή όταν εχθρεύουμε εμείς έναν άνθρωπο, τι φανερώνει αυτό?
0: Φανερώνει την πόρα που έχουμε από την εικόνα του Χριστού.
1: Με ποιο τρόπο ο Κύριος μας καλεί να βοηθήσουμε τον εχθρό μας να βγει από το αδιέξοδο? Μου φαίνεται βουνό μόνο που το ακούω.
0: Καταρχάς, δεν πρέπει να βλέπουμε τον άλλο ως εχθρό μας, αλλά ως αδερφό μας. Και ως αδερφό μας, ο οποίος είναι σε δυσκολία εξαιτίας μας. Εμείς φταίμε και είναι σε δυσκολία, αδερφός. Καμιά φορά ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: δεν φτάνει που έχω τον εαυτό μου. Έχω και τον διάβολο για τον οποίο θα δώσω λόγο στον Θεό, διότι επειδή είμαι αδύνατος, έρχεται και αυτός και με ενοχλά και με πειράζει και ταλαιπωρείται και αυτός μαζί μου. Δηλαδή θεωρούσε τον αυτόν τον αιτία που τρώμε ο διάβολος και κάνουν κακίες με την αδυναμία του. Και εμείς η δική μας αδυναμία προκαλείται και τις αδυναμίες των αδερφών μας. Και πρέπει να θέσουμε τον εαυτό μας υπό κάτω πάσης κτήσεως και να προσευχηθούμε υπέρ όλου του κόσμου.
1: Άρα, σε συνέχεια αυτού, πώς θα ξεπεράσουμε τις δεσμεύσεις μας, την αμαρτία, στα πάθη, στο διάβολο, το ίδιο και τα στοιχεία αυτού του κόσμου, για να έχουμε την ψυχή δύναμη να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά τελικά όμως?
0: Όταν πέσουμε στα πόδια του Χριστού μας και τον παρακαλούμε να μας ελεήσει και να μας συγχωρέσει και με τις ευχές των αδερφών μας να μας σκεπάσει και να μας επανορθώσει, τότε υπό κάτω πάση αυτής ως όντες θα βρούμε τη χάρη του Θεού.
1: Και όταν γίνει αυτό, Γέροντα, είναι πραγματικά εφικτό η χριστιανική θεώρηση της καθημερινότητας, δηλαδή η αντιμετωπίσα του άλλου όχι ως εχθρό, όχι ως αντίπαλο ή ανταγωνιστή, όπως είπαμε, αλλά ως αδελφό μας, να επηρεάσει και τις άλλες πιο κοσμικές θεωρήσεις, δηλαδή την οικονομική, την πολιτική, ένα έθνος ολόκληρο?
0: Σίγουρα θα επηρεάσει, διότι ο Άγιος Άνθρωπος επηρεάζει τον κόσμο όλο. Και επιδρά η αγιότητα σε όλων των κοσμικών είναι.
1: Πολλοί ανά τους αιώνες, ακριβώς λόγω αυτών των λόγων του σημερινού Ευαγγελίου, έχουν κατηγορήσει τον χριστιανισμό ως ουτοπία. Όποτε όμως ιστορικά διαπιστώθηκε η εφαρμογή τους, πιστοποιήθηκε όχι μόνο πνευματική ευμάρεια, αλλά οικονομική, κοινωνική κτλ. Δηλαδή και τα άλλα πράγματα πήγαν πολύ καλά. Πώς λοιπόν τα ηθικά προτάγματα και η συνειδητή πνευματική ζωή επηρεάζει τόσο την ηλική, όσο και την κοινωνική ποιότητα της καθημερινότητάς μας?
0: Όταν ο άνθρωπος δει κατά Θεόν και λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, ότι όλα πάνε καλά και ευλογημένα, τότε υπάρχει αλληλεγγύη, αλληλεβοήθεια, αγάπη, κατανόηση και όλα τα καλά που λέει το Άγιο Ευαγγέλιο. Όταν δεν ζει κατά Θεόν, τότε υπάρχουν όλα τα κακά και τα δυστυχή φαινόμενα που γίνονται καθημερινά.
1: Και οι διάφορες φιλοσοφίες και θρησκείες από τους αιώνες, τουλάχιστον οι περισσότερες από αυτές, καλά πράγματα είπαν και ας ήταν αναγκωμένα με κάμποση πλάνη, μας λέτε οι πατέρες. Δεν εφαρμόστηκαν όμως. Ποια είναι η λύση για τη χριστιανική πίστη μας, έτσι ώστε να μην πελαγοδρομούμε μεταξύ καλό λόγο και δαιμονικού τρόπου ζωής?
0: Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο, είναι φορέας Θείας Χάριτος. Και αυτή η Θεία Χάρις είναι ενέργεια, μεγίστη ενέργεια, η οποία αλλάζει όλο το κοσμικό γίγνεσθε και αλλάζει τον κόσμο ολόκληρο. Δεν είναι απλώς μια καλή διδασκαλία. Είναι Θεία Ενέργεια. Και αυτό μεταβάλλει τον κόσμο όλο.
1: Τώρα, στον προχριστιανικό κόσμο άρχισαν από την αδικία και είχαν ιδανικό τη δικαιοσύνη. Ενώ ο Χριστός αρχίζει από τη δικαιοσύνη, έχοντας όμως ιδανικό τη θυσία. Γιατί ο σύγχρονος κόσμος δεν βλέπει το συμφέρον στον Χριστό?
0: Διότι η θεία δικαιοσύνη του Χριστού μας απέχει από την κοσμική λογική. Δεν είναι η κοσμική δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέει ο Αββά Ισαάκ: μην είπεις τον Θεό δίκαιο. Διότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος με την κοσμική δικαιοσύνη. Διότι λέει: αν είναι δίκαιος, γιατί να τέλει τον ήλιον επί πονηρούς και αγαθούς? Γιατί βρέχει στους καλούς και στους κακούς? Έπρεπε να βρέχει μόνο στους καλούς ή να έχει τον ήλιο μόνο για τους δικαίους. Άρα ο Θεός δεν είναι δίκαιος με την κοσμική δικαιοσύνη. Είναι δίκαιος όμως με την δικαιοσύνη και τη λογική του Θεού.
1: Τώρα, Γέροντα, όταν βρεθούμε ενώπιον του Χριστού και μας πει: τα άκουσες αυτά τα λόγια του σημερινού Ευαγγελίου, τα κατανόησες και τα επανέλαβες, αν είσαι κληρικός, τα κήρυξες κιόλας. Αν μας ρωτήσεις εσύ τι έκανες, τι απαντάμε?
0: Τι να απαντήσουμε? Θα απαντήσουμε: ο Θεός ηλάσσει τι με τον Μαρτωλό. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
1: Τον κόσμο τελικά τον κρατά ακόμη η αγιοσύνη των ανθρώπων, όλοι αυτοί που αγιάζονται, ή η καλοσύνη του Θεού?
0: Σίγουρα η χάρις του Θεού κρατά τον κόσμο όλων, αλλά και οι ευχές των Αγίων. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που αγιάζονται, έχει λόγον υπάρξεως και ο κόσμος όλος. Εάν δεν θα υπάρχουν Άγιοι, θα πάψει να υπάρχει και ο κόσμος, δεν θα έχει λόγο να υπάρχει.
1: Άρα, καμιά φορά που η μαδική μας λέτε ότι πρέπει να μοιάσουμε στο Θεό, εννοείται ότι πρέπει να μοιάσουμε και στην καλοσύνη.
0: Μα ο Θεός είναι εκτήρμων και εμείς πρέπει να γίνουμε εκτήρμονες. Είναι το φυσικό αποτέλεσμα του εχριστού αγώνος. Θα γίνουμε εκτήρμονες, καθώς ο Πατήρ ημών ουράνιος εκτήρμονεστεί.
1: Όταν οι άνθρωποι δεν ζουν ευαγγελικά, αυτό πειράζει τα γενικότερα σύνολα, δηλαδή ένα έθνος ολόκληρο.
0: Βέβαια, όταν δεν ζούμε χριστιανικά, τότε ζούμε κατά το ανθρώπινο ή κατά το δαιμονικό. Και λειτουργούν τα πάθη και οι κακίες μας. Και τότε γίνονται τα χάλια μαύρα όλα τα υπόλοιπα.
1: Είμαστε εμείς, η Ελλάδα και η Κύπρος, χώρες του Ευαγγελίου τελικά γέροντα.
0: Το Ευαγγέλιο δεν περιορίζεται σε γεωγραφικά όρια. Είναι μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, όπου και αν είναι οι άνθρωποι. Αλλά καυχόμεθα εν κυρίω ότι η πατρίδα μας και η Ελλάδα μας και η Κύπρος μας είναι χριστιανικές χώρες, ορθόδοξες, από την αρχή του Ευαγγελίου και γέννησαν πολλούς Αγίους. Και αυτοί οι Άγιοι στηρίζουν και εμάς και χαριτώνουν τον τόπο μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Η εκπομπή Επικαιρότητα επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
2: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Εδώ, στην παρέα μας. Στην παρέα της εκπομπής «Ό,τι καλόν». Και σήμερα το καλόν είναι και χαριτωμένο. Χαριτωμένο με μικρό χ, χαριτωμένο και με μεγάλο χ. Να το πω εξ αρχής, ο λόγος σήμερα για το Άγιον Όρος. Το όρος το χαριτωμένο και το χαριτωμένο. Χαριτωμένο με μικρό χ, γιατί είναι ένας τόπος που ακριβώς έχει αυτή την ποιότητα του μέτρου. Αυτή την ποιότητα της κομψότητας σε όλες τις εκφράσεις. Από τη φύση μέχρι τους ναούς, μέχρι τα σκυταριά, μέχρι τα κελιά. Και χαριτωμένο με χ κεφαλαίο, γιατί είναι ένα όρος, ένας τόπος χάριτος. Ήθελα να μείνω λίγο στη χάρη. Τη χάρη με κεφαλαίο χ. Γιατί μπορεί να είναι απρόσιτη στην ουσία της, ξέρουμε όμως πώς λειτουργεί η χάρις αυτή. Και η χάρις αυτή λειτουργεί προσωπικά. Συναντάει τον κάθε άνθρωπο σε αυτό που είναι. Μπαίνει μέσα στην ψυχή κάθε φορά από διαφορετική ρογμή. Και έτσι λειτουργεί και το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος δεν είναι ίδιο για κανέναν. Είναι τόσο διαφορετικό όσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι που το επισκέπτονται. Γι' αυτό και είναι τόσο μεγάλη η ποικιλία επίδρασης που έχει στις ψυχές. Μεταμορφώνει ανθρώπους, ενώ κάποιους άλλους τους κρατάει απλώς ως επισκέπτες που έχουν να θυμούνται μια εκδρομή. Το Άγιον Όρος είναι όμως πάντα εκεί. Χτυπάει την πόρτα του καθενός και ανθίζει την ψυχή του αν αυτός ο κάποιος το επιτρέψει. Σήμερα λοιπόν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Ιερώνυμος Ηλίας Πολάτος, είναι συγγραφέας. Βρεθήκαμε μαζί εξ αφορμής μιας εκδόσεως, ενός βιβλίου για το Άγιον Όρος. Η ματιά του είναι η ματιά του λογοτέχνη, η ματιά του περιηγητή λογοτέχνη. Πάντα με ενθουσίαζαν τα γραπτά, τα οποία έχουν βγει από το χέρι ανθρώπων που έχουν την τέχνη ως προτεραιότητα στη ζωή τους και έρχεται η εμπειρία αυτή και, να το πω έτσι απλά, δένει. Και όπως είπα και όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, εξαιτίας ενός βιβλίου θα δούμε ένα ιδιαίτερο Άγιον Όρος μέσα από τη ματιά του εκλεκτού φίλου και συνεργάτη και σε άλλα πράγματα έτσι στην περιοχή, γιατί τυχαίνει να έχει και εκείνος τις δραστηριότητές του στην ίδια περιοχή που εγώ έχω το σχολείο μου, στην Πεύκη. Και ο τόπος αυτός ήταν η αφορμή της γνωριμίας μας και είπα η εμπειρία του από την μακρόχρονη, όπως θα διαπιστώσετε, επαφή του με το Άγιον Όρος, να τη μοιραστούμε μαζί σας. Κύριε Πολάτο, τι κάνει έναν άνθρωπο, ποια ανάγκη είναι αυτή να πάρει την πένα του, πλέον πληκτρολόγιο βέβαια, έτσι, και να καταγράψει το Άγιον Όρος? Είναι η επιθυμία κάτι να σωθεί, κάτι να μείνει στη μνήμη, κάτι να προσφερθεί στους άλλους? Τι ανάγκη κρύβεται εσωτερική, πνευματική, πίσω από την έκδοση αυτή?
3: Καταρχήν να ευχαριστήσω που με καλέσατε.
2: Χαρά μας και εμάς.
3: Και να απαντήσω στην ερώτησή σας, επειδή εμένα δεν μ' αρέσουν τα πολλά λόγια και είμαι λίγο συγκρατημένος, αυτό που με έκανε εμένα να γράψω αυτό το βιβλίο με δύο λόγια, είναι στο Πιστόφυλλο, όπου λέω «Το περιβόλι της Παναγίας είναι για τους προσκυνητές, είναι και για τους επισκέπτες, είναι και για τους ευσεβείς, είναι και για τους άλλους. Είναι ακόμα και για τις γυναίκες, οι οποίες ξέρουν και τιμούν το άβατο που τις αφήνει έξω. Μπορούν να προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο». Το βιβλίο μου, το Άγιο Όρος, το οποίο λέγεται «Αντίδωρο ή άθωνος περί διάβασης», είναι το αντίδωρο που μου πρόσφεραν όλα αυτά τα χρόνια με αγάπη η μοναχή, το οποίο το κόβω και το μοιράζω.
2: Μάλιστα. Καταρχήν, αυτή η επαφή πότε έχει το ξεκίνημά του, έτσι να δώσουμε και, ένα, και μια πληροφορία σε χρόνο.
3: Μάλιστα. Το 1975, όταν τέλειωσα το στρατιωτικό, γνωρίζοντας ότι το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος ιερός, θρησκευτικός, παράλληλα ότι εκεί υπάρχει ένας άλλος κόσμος, τέλειως διαφορετικός από τον κόσμο των πόλεων βεβαίως, και ήθελα να το επισκεφθώ κάνοντας ένα, να το πω, πείραμα στον εαυτό μου. Φεύγοντας από εκεί, τι θα άφηνε σε μένα? Τι θα εισέπρατα, εντός εισαγωγικών το εισπράττω, τι θα μου άφηνε μέσα μου η επίσκεψη αυτή? Και δεν σας κρύβω, από την εκείνη την πρώτη φορά, αλλά και τις υπόλοιπες φορές που το επισκέφθηκα, μου άφησε πολλά. Αλλά θα αναφερθώ, ας πούμε, σε δύο. Το ένα ήταν το σπουδαίο, το πολύ ζεστό ανθρώπινο, αυτό που λέμε φιλοξενία. Τι θα πει φιλοξενία? Και το άλλο ήταν αυτό το, πώς να το εκφράσω τώρα, είναι λίγο η λέξη λίγο βαρύγδουπη για μένα, αλλά αυτή είναι, ήταν η ταπείνωση. Δεν είναι εύκολο πράγμα και αυτό εισέπραξα, και κάθε φορά που πήγαινα αυτό εισέπρατα, κυρίως την ταπείνωση των μοναχών, την οποία μου τη μετέδιδε σε μένα τουλάχιστον προσωπικά, και αυτό πήρα και παίρνω κάθε φορά που πάω στο Άγιον Όρος, εκτός άλλων πραγμάτων, αλλά κυρίως την ταπείνωση.
2: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι οι εποχές για τις οποίες μιλάμε, 1975, τα λέγαμε προηγουμένως και προσδιορίζω και εγώ τότε, μαθητής πλέον στις αρχές του γυμνασίου, η πρώτη μου επίσκεψη, περίπου αν όχι την ίδια χρονιά, μια πάνω μια κάτω. Ήταν ένα Άγιον Όρος εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα. Ήταν ένα ταπεινό Άγιον Όρος, αλλά και αντικειμενικά, δεν θα το έλεγα ταπεινωμένο, αλλά σαφώς αφανές. Ήταν ένας χώρος σχεδόν ερειπίων, ένας χώρος όπου όποιος βρισκόταν εκεί πραγματικά ήξερε γιατί βρίσκεται και τι ζητάει από τη ζωή του. Θυμάμαι, όπως λέγαμε προηγουμένως, τα κούφια κελιά να μπαινοβγαίνει ο αέρας και να δημιουργούν, τουλάχιστον στην παιδική μου τότε φαντασία, ένα σχεδόν εφιαλτικό σκηνικό και συγχρόνως μια γλύκα απλών αρχονταρικιών να τρίζει κάτω το ξύλινο πάτωμα σαν ίδια, και η μυρωδιά ζεστού καφέ, λιβανιού και ράσου, που δεν ξέρω, το λέω εξομολογητικά, δεν έχω βρει πιο γοητευτικό άρωμα από το ράσο του μοναχού που να με γυρίζει πίσω σε μια εποχή απόλυτης αθωότητας της ζωής μου. Δεν είμαι όμως εγώ αυτός που θα καταθέσει πράγματα. Εγώ ήθελα να ξέρω καταρχήν εάν από την πρώτη σας φορά αυτή η επιθυμία να βρίσκομαι συχνά εδώ ριζώθηκε τότε.
3: Ριζώθηκε τότε. Δεν είχα γράψει το βιβλίο βεβαίως, το βιβλίο γράφτηκε πολύ αργότερα, αλλά είχα την προνοητικότητα, να το πω έτσι, και κρατούσα κάποιες σημειώσεις. Και κρατούσα κάθε φορά που πήγαινα, όπου συναντούσα και κάτι διαφορετικό κάθε φορά, και σημείωνα, και ανοιγόταν ένας κόσμος που δεν τον περίμενα, που δεν τον ήξερα, και μου έκαναν φοβερή εντύπωση κάποια πράγματα που ίσως από άλλους να παίρναγαν.
2: Έτσι, αυτά που είναι και τα καλύτερα, ναι, απαρατήρητα.
3: Απαρατήρητα. Και εγώ τα σημείωνα και Έλεγα τώρα, γιατί μου είπε αυτό, γιατί έκανε αυτή την κίνηση, παραδείγματος χάρη, ναι, ο μοναχός, ναι, ναι, ναι. Γιατί γίνεται αυτό. Και τα κράταγα σε σημειώσεις και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως θα ήταν χρήσιμο να βγει αυτό το βιβλίο. Γιατί είναι ένας ταξιδιωτικός, αλλά είναι και μια οδηγός, αλλά είναι και μια περιπλάνηση δική μου στο Άγιον Όρος και έχω σημειώσει πράγματα που ένας, ας το πούμε τώρα, ευαίσθητος ταξιδιώτης μπορεί να τα παρατηρήσει.
2: Ναι.
3: Και αυτά μου έκαναν περισσότερο εντύπωση βεβαίως. Γιατί βεβαίως το τοπίο είναι καταπληκτικό και μοναδικό. Βεβαίως τα μνημεία, τα αρχιτεκτονικά και τη ζωγραφική. Βεβαίως οι ψαλμοί. Βεβαίως η μοναχή. Αλλά είναι και άλλα πραγματάκια που μπορεί να περνάνε απαρατήρητα. Αυτά μου έκαναν εντύπωση.
2: Δώστε μας ένα-δύο παραδείγματα. Τι θεωρείτε κάτι που δεν φεύγει ποτέ από τη μνήμη?
3: Να διαβάσω ένα μικρό πραγματάκι για τη φιλοξενία. Ένα πολύ μικρό.
2: Βεβαίως.
3: Γράφω με τίτλο σε ένα σημείο του βιβλίου μου,
2: ναι, ναι,
3: με ποιον τρόπο, και γράφω το εξής: εσείς έρχεστε από μακριά, αφήνετε τις δουλειές σας, τις οικογένειές σας για να επισκεφθείτε το Άγιο Όρος, κάνατε τόσο κόπο, εμείς κάτι δεν πρέπει να σας προσφέρουμε? Εκτός από το λιγοστό φαΐ δεν έχουμε τίποτε άλλο. Προσευχόμαστε για σας και θέλουμε να αφήσετε εδώ τις αμαρτίες, τα βάρη σας, τις κοτούρες σας. Όταν φύγετε από εδώ, να είστε πιο ανάλαφροι, να φύγετε νέοι άνθρωποι. Αυτό το είπε και το κατέγραψα ένας μοναχός την ώρα του φαγητού, που όταν το ρώτησα εγώ, μα πώς μπορείτε να σερβίρετε, να εξυπηρετείτε τόσα άτομα, απάντησε με αυτά τα λόγια που ήταν στον οίκο των Δανειλαίων στα Κατουνάκια. Με δύο λόγια μου έμαθε τι θα πει φιλοξενία. Και ταυτόχρονα, επίσης, θέλω να πω αυτό, μου έμαθαν το άλλο που είπα, την ταπείνωση. Και γράφω, γιατί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Και ρώτησα γιατί γίνεται αυτό και μου απάντησαν. Η άκρα ταπείνωσης. Πάντα μετά το φαγητό, όταν ανοίγει η πόρτα για να βγεις από την τράπεζα, εκεί στην έξοδο έχουν παραταχθεί μοναχοί με κυρτωμένο το σώμα τους για να περάσεις ανάμεσά τους, ενώ ο ηγούμενος ευλογεί. Σε ευχαριστούν με αυτόν τον τρόπο γιατί καταδέχτηκες τη φιλοξενία τους. Για σκέψου, ποιος είσαι εσύ ο ελάχιστος για να σε ευλογούν και να σε προσκυνούν? Δηλαδή, εμένα ήταν μαθήματα αυτά.
2: Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την ομορφιά γενικά, γιατί απέναντί μου έχω, αφού έχω συγγραφέα απέναντί μου, έχω έναν δημιουργό καλλιτέχνη. Πέραν από το πνευματικό, το οποίο τόσες πολλές φορές έχει καταγραφεί σε τόσα έντυπα και σε τόσες μαρτυρίες, ο ευαίσθητος παρατηρητής, γιατί αυτό είναι καλλιτέχνης, είναι ο ευαίσθητος παρατηρητής, την ομορφιά πού την εντοπίζει στο Άγιον Όρος? Τι είναι εκείνο που τραβάει τη ματιά του, τι είναι εκείνο που γονιμοποιεί την καρδιά του? Αναφέρατε προηγουμένως ταπείνωση και φιλοξενία. Ήθελα όμως να μιλήσω λίγο για το χώρο. Ήθελα να μιλήσω λίγο για τα κτίσματα. Αυτό που εισπράττουν οι αισθήσεις σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος πραγματικά είναι σαν μια έξοδος από αυτό που γνωρίζουμε ως κόσμο. Αυτό ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας.
3: Μάλιστα. Το τοπίο του Αγίου Όρους είναι μοναδικό. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση, που εντάσσεται μέσα στο τοπίο, είναι, θα σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά για μένα είναι η μοναχή. Είναι η μοναχή, πως εντάσσονται, πως ξαφνικά εκεί που βλέπεις τέσσερα δέντρα, πέντε κυπαρίσια και τρεις λεύκες, ας πούμε, λέω τυχαία τώρα τα δέντρα, εμφανίζεται ένας μοναχός, ο οποίος περνάει σκυφτός, σου λέει ευλογείτε, λες εσύ, και σου λέει ο Κύριος και εξαφανίζεται. Και τον ψάχνεις και ήθελες να τον ρωτήσεις, μα τώρα τι κάνετε εσείς? Αλλά δεν σου απαντάει. Δηλαδή ένα τοπίο που εμφανίζεται ξαφνικά ένας μοναχός και χάνεται. Μου έκανε εντύπωση ο χιονισμένος Άθωνας, το βουνό. Που πήγα αρκετές φορές και τον είδα χιονισμένο, απόμακρο. Μου έκανε εντύπωση οι κινήσεις πάλι είναι... Εγώ το βάζω μέσα στο τοπίο, συγγνώμη, αλλά οι κινήσεις των μοναχών την ώρα της λειτουργίας, το πώς πηγαίνουν, φεύγουν από τα στασίδια, προχωράνε μπροστά στο Άγιο Βήμα, όχι ακριβώς, τον Νάρθικα.
2: Στη Σολέα,
3: ναι,
2: μπροστά από το Άγιο Βήμα.
3: Ακριβώς, πώς προσκυνάνε,
2: από την Ιερά,
3: πώς γονατίζουν.
2: Στην ωραία πύλη.
3: Ακριβώς, πώς γονατίζουν. Αυτό είναι μέρος του, για μένα πάντα, του αφωνικού τοπίου. Βλέπω λοιπόν τους μοναχούς να ψαρεύουν μόνοι τους ή πολύ μαζί, πολύ, τρεις-τέσσερις, και μετά να χάνονται, να απομακρύνονται. Αλλά ένα συγκλονιστικό, θα έλεγα, τοπίο για μένα, καθαρά τοπίο, ήταν όταν επισκέφθηκα το Παλαιομονάστηρο. Το Παλαιομονάστηρο είναι ένα μοναστήρι ρώσικο. Δεν είναι μοναστήρι, συγγνώμη, μία σκήτη ρώσικη, αφημένη, παρατημένη, τουλάχιστον όταν πήγα εγώ. Ρώτησα λοιπόν πού βρίσκεται το παλαιό μοναστήριο, μου είπε ο οδηγός του πούλμαν του λεωφορείου, κατέβηκα και κατηφόρησα προς το παλαιό μοναστήριο. Φτάνοντας εκεί, διαπίστωσα την απόλυτη ερημιά, αυτό που είπατε προηγουμένως. Κοιτούσα λοιπόν και αισθανόμουν εγώ ότι κάποιος με παρακολουθεί πίσω από παράθυρα, πίσω από κάτι τζάμια, και περίμενα μια φωνή, δεν ήρθε ποτέ βέβαια, δεν ήταν μάλλον κάποιος μοναχός, αλλά χτυπούσε το παραθυράκι αυτό ο αέρας και νόμιζα ότι κάποιος ήταν εκεί. Αφού λοιπόν παρατήρησα που φυτρώνανε κρίνη, ολομόναχοι εκεί σε αυτό το παρατημένο τοπίο, αυτούς που λέμε που φυτρώνουν το Μάιο περίπου τέλος Απριλίου, εκεί που τους λέμε τους κρίνους της Παναγίας, έφυγα από εκεί ολομόναχος και περπάταγα για να δω τη λίμνη. Υπάρχει λίμνη, θα το ξέρετε, στο Άγιον Όρος. Και φτάνοντας εκεί, σε αυτό το τοπίο το μοναδικό, αυτή η λίμνη είναι τεχνική. Ήταν μάλλον τεχνική λίμνη. Τεχνητή μάλλον. Αλλά τώρα δεν είναι. Είναι αφημένη και έχει γίνει μέρος του τοπίου. Είναι σαν φυσική. Προσπαθούσα λοιπόν να την προσεγγίσω και δεν έβρισκα μονοπάτι να φτάσω. Βλέπω τέλος πάντων το μονοπάτι και φτάνω στη λίμνη. Απόλυτη σιωπή. Και κοιτούσα λοιπόν να δω. Και μου διέκοψε την ησυχία, διέκοψε και την προσοχή μου και λίγο έτσι με πήγε αλλού τα κοάσματα των βατράχων. Κοιτάζω και πάνω σε μεγάλα φύλλα, ας το πούμε, πλέανε βατράχια. Ήταν ένα τοπίο ανέλπιστο για μένα. Και είναι κι άλλα, αλλά ναι, μέχρι εδώ.
2: Δεν σας πηγαίνω στο θέμα του θρησκευτικού συναισθήματος, γιατί θα ανοίγαμε μια ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό. Με ενδιαφέρει όμως το όρος που κουβαλάμε μέσα μας όταν επιστρέφουμε. Ένας προσκυνητής, έστω και με την οπτική γωνία του ανθρώπου που παρατηρεί το κάλλος, τι φέρνει πίσω του όταν γυρίσει πια στον κόσμο, και αν αυτό σφραγίζει την καθημερινότητά του ή χρειάζεται διαρκή ανανέωση και αισθάνεται την ανάγκη να το ανατροφοδοτεί.
3: Δύσκολο είναι αυτό που με ρωτάτε.
2: Υπάρχει κάτι τέτοιο? Αισθάνεστε να κουβαλάτε κάτι?
3: Εγώ... θα έλεγα, τώρα θα φανεί λίγο τραβηγμένο και λίγο ότι περί αυτολογώ, αλλά κουβαλάω με το δικό μου τρόπο, και εκεί το αντιλήφθηκα, εκεί το εισέπραξα μάλλον, την αγάπη για τον άνθρωπο. Όσο και να ακούγεται λίγο πομπόδες αυτό.
2: Είναι πολύ όμορφο.
3: Και την ταπείνωση. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει ντε και καλά να φαινόμαστε σε αυτά που κάνουμε ντε και καλά. Μπορεί κάποια πράγματα να θα πρέπει, ίσως κάποια, αλλά τα υπόλοιπα, έτσι, που ίσως και τα πιο ουσιώδη, γιατί.
2: Ναι.
3: Και αυτό μου το δίδαξαν εκεί. Το πήρα από την πρώτη στιγμή. Και επίσης την αγάπη για τον άνθρωπο. Και όχι μόνο για τον άνθρωπο, και για τα ζώα και για τη φύση. Για τη φύση. Διότι ξαφνικά μου λέει ένας μοναχός, ο οποίος ήταν λογιστής του Καναδά και είχε γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος, και κουβαλούσα ένα ματσάκι, είχα κόψει ρίγανη από εκεί, ένα μικρό ματσάκι, και με σταματάει και μου λέει, «Γιατί, λέει, κόψατε το ματσάκι γι' αυτό?» Λέω, «Κακό είναι». Μου λέει, «Δεν βλέπετε ότι είναι άγουροι οι ρίγανοι? Γιατί δεν αφήσατε να οριμάσει, να πέσει ο σπόρος στη γη, να φυτρώσει η καινούργια ρίγανη και τότε να την κόψετε?» Αυτό ήταν ένα μάθημα για μένα. Ναι.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
3: Ναι.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Είδατε μερικές φορές στις λεπτομέρειες, στα σήμαντα γεγονότα.
3: Ναι.
2: Αυτό τώρα που μου περιγράφετε, είμαι βέβαιος ότι είναι ισόβιο.
3: Ναι, βέβαια.
2: Είναι ισόβιο.
3: Βέβαια.
2: Αυτό το ασήμαντο.
3: Ναι. Ναι.
2: Και νομίζω για μένα, και νομίζω συναντιόμαστε σε αυτό, το Άγιον Όρος είναι το μεγαλείο των μικρών πραγμάτων. Των ανεπαίσθητων πραγμάτων. Ναι. Μια και μιλάμε για ανεπαίσθητα, ήθελα λιγάκι να μας περιγράψετε σαν τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας υπέροχης συνομιλίας αυτή την ανάγκη σας να καταγράψετε και ήχους, όπως μου είχατε εκμυστηρευτεί.
3: Ναι. Σε ένα άλλο ταξίδι που είχα κάνει, που ήταν μεγάλη εβδομάδα, που πάντα, σας λέω, φωτογράφησα και σημείωνα, ήθελα να καταγράψω ήχους. Και έτσι λοιπόν είχα πάρει ένα μικρό μαγνητοφωνάκι, κασετοφωνάκι μάλλον, κάτι μαγνητόφωνο, πολύ μικρό, αυτό το δημοσιογραφικό που λέμε, και κατέγραψα ήχους της φύσης, ένα καταράκτη που τρέχει, τη θάλασσα, πώς ακούγεται. Και επειδή ήταν Μεγάλη Παρασκευή, ξεκίνησα και κατέγραφα τον Επιτάφιο Θρήνο στη Μονή Βατοπεδίου, όπου λέγαν τα εγκόμια, ψάλαν τα εγκόμια βεβαίως. Και αφού το κατέγραψα αυτό, θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό. Επειδή δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη νύχτα και επειδή είχε πάει περίπου 12 μεσάνυχτα, αποφάσισα να φύγω από το καθολικό και να πάω να κοιμηθώ λίγο. Λάθος, λάθος. Αλλά δεν μπορούσα άλλο, γιατί δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη. Ξάπλωσα λοιπόν, καμιά ώρα, και ακούω την καμπάνα. Πετάγομαι, κανένας μέσα στον ξενώνα βέβαια, βγαίνω, παίρνω πάλι το κασετοφωνάκι και αυτό δεν θα το ξεχάσω. Βλέπω να έρχεται η πομπή του επιταφείου και να ακούγονται τα βήματα μόνο, ο βηματισμός από μακριά, τα κεριά τα αναμένα προς το μέρος μου και να ψάλουν τα εγκόμια ξανά έξω, τα οποία τα έγραψα, τα κατέγραψα. Αυτό ήταν ένα γεγονός που δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Και επίσης κατέγραψα στη Μονή Γρηγορίου την Κυριακή το απόγευμα, στη Λειτουργία της Αγάπης, που ήθελα να κάνουν, εγώ θα το πω έτσι, μια αυτοσχέδια συναυλία, να την πω έτσι, χαράς οι μοναχοί. Και άρχισαν να χτυπάνε τη μεγάλη καμπάνα, τις μικρές καμπανούλες, το σήμαντρο, το ξύλινο, και να γίνεται μια αυτοσχέδια μουσική συναυλία από αυτά τα θρησκευτικά όργανα που δεν την είχα ξαναζήσει και την έχω καταγράψει. Και θα τελειώσω με μια λειτουργία της αγάπης που άκουσα εκεί στη Μονή Γρηγορίου, που έμεινα άφωνος, και όταν ρώτησα τι είναι αυτό που ακούω, που δεν καταλάβαινα, πρώτη φορά το άκουγα, ήτανε, μου είπανε, ψαλμοί που έχουν γίνει από τη μετάφραση του ενός μοναχού, θα μου έρθει τώρα το όνομα, συγγνώμη, που καταγράφει του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, που καταγράφει αυτό το κείμενο, το θρησκευτικό, το γραμμένο τότε στα αρχαία ελληνικά. Δεν το είχα ξανακούσει. Έχω γραμμένο και αυτό.
2: Ξέρετε γιατί με συγκινεί αυτή σας η εμπειρία? Καταρχήν με πηγαίνει κατευθείαν στον ήχο, στην κυριαρχία του ήχου χωρίς την εικόνα. Αυτό που είπατε αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι αυτονόητο, και ένα απλό κινητό αυτή τη στιγμή καταγράφει εικόνα και ήχο. Σπάνιο όμως έχουμε την εμπειρία να αφοσιωνόμαστε στον ήχο, ο οποίος από μόνος του ενεργοποιεί τη φαντασία, ενώ σε συνδυασμό με την εικόνα αυτή η διαδικασία μπλοκάρεται. Είμαστε σε εποχή εικόνας όπου ο ήχος είναι ένας απλός υπηρέτης. Κάποτε ήταν ο πρωταγωνιστής των αισθήσεων.
3: Σωστά.
2: Και όχι άδικα. Αυτή σας η καταγραφή, που εγώ θα την ονόμαζα ηχογραφήματα Αγίου Όρους και όχι φωτογραφίες, αλλά ηχογραφίες ίσως Αγίου Όρους, νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό ντοκουμέντο, ιδίως για εσάς τον ίδιο. Γιατί οι ήχοι αυτοί ενεργοποιούν εμπειρίες, ενώ η εικόνα όχι. Το λέω πολλές φορές και στην τάξη, έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή. Κοιτάμε τη φωτογραφία του. Η συγκίνηση είναι α. Ακούμε τη φωνή του. 3 και 4 φορές το α. Είναι απίστευτη η δύναμη του ήχου, της φωνής, των πραγμάτων που μιλούν. Γι' αυτό σας παρακάλεσα να μας ξεναγήσετε λίγο σε αυτή σας την πρωτοβουλία των ήχων και θα εντάξουμε και στην σημερινή μας συνάντηση, έτσι να ακούσουν και λίγο οι ακροατές αυτή σας την εμπειρία. Πολύ ήθελα να σας ευχαριστήσω. Χάρηκα τη σημερινή μας συνομιλία γιατί επιβεβαιώσατε ακριβώς αυτά που είπα στην αρχή. Το για άλλους ασήμαντο και δευτερεύον έρχεται στην ψυχή ενός ανθρώπου και γίνεται πρωτεύον. Γίνεται ισόβιο, γίνεται καθοριστικό, γίνεται σφραγίδα. Δεν μπόρεσα ποτέ να εξηγήσω σε ανθρώπους που δεν έχουν πάει στο Άγιον Όρος, απλώς με ρωτάγανε πηγές και τους λες. Δεν καταλαβαίνουν. Είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις στο Άγιον Όρος τις φράσεις «έρχου και είδε». Αλλιώς δεν καταλαβαίνεις. Χωρίς έστω και μία φορά στο Άγιον Όρος, όλα τα άλλα είναι απλώς ταξιδιωτικές περιγραφές, πιθανόν και πληκτικές για τον οποιονδήποτε.
3: Συμφωνώ μαζί σας. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σας.
2: Είναι, γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε και συνομιλούμε, γιατί έχουμε πάει και οι δύο. Και μερικά πράγματα είναι άρρητα. Και οι δυο μας όμως ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Και αυτό είναι το συναρπαστικό.
3: Και βέβαια.
2: Έτσι. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πήραμε γεύση από πολύ γλυκές στιγμές και εσάς από τα νιάτα σας και εμένα την παιδική μου ηλικία. Και είναι από τα πράγματα που λέω να αξιωνόμαστε, να ανατροφοδοτούμε την ψυχή μας με αυτά. Είναι συλλεκτικά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου δώσατε την ευκαιρία να συγκινηθώ όντως και να θυμηθώ πράγματα που τα αγαπάω πάρα πολύ.
2: Ναι. Ξεκινήσαμε σήμερα από ένα βιβλίο Κάλους, όπως είναι το βιβλίο αυτό που θα έχουμε, το είδαμε και προηγουμένως, και από ένα βιβλίο Κάλους πήγαμε στην πηγή ενός πνευματικού Κάλους, όπως είναι το Άγιον Όρος. Δεν υπάρχει επίλογος αυτά, υπάρχει μόνο μια ευχή. Να μπορούμε συχνά να νοσταλγούμε, αλλά και να βρισκόμαστε εκεί. Είναι τροφή ψυχής που αλλάζει την καθημερινότητα. Γι' αυτό ρώτησα και τον κύριο Πολάτο προηγουμένως. Το Άγιον Όρος έξω από το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος της ψυχής μας. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το καλό της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Μέχρι την άλλη φορά που θα τα ξαναπούμε. Ό,τι καλό στη ζωή σας. Χαίρετε.

Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ.

Καταξίωσον, Κύριε, τι έσφαιρα τα αυτιά να αμαρτήτους φυλαθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Δοθέτω η βασιλεία σου, γεννήσιτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυσή μας εις πείρασμον αλλά ρησέ.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία Μονή τάχτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Πρόρδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, ευλογείτε. Στη συνέχεια του προγραμματός μας θα ακούσετε ομιλία του Αγιορείτου Μοναχού Πατρός Νίκονος με θέμα «Χωμάτινοι οι ουράνιοι».
1: Παραδοξολόγημα, αλλά έτσι είναι. Είχαμε εξηγήσει ότι ο πρώτος Αδάμ είναι ο Αδάμ που έπλασε ο Θεός από χώμα. Και είναι γνωστή σε όλους μας η πορεία του. Απομακρύνθηκε από το Θεό, θέλησε να υπάρξει από μόνος του, αποκομμένος από τον Θεό που του μετέδιδε τη ζωή, και το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει τον θάνατο. Το κακό είναι ότι ήταν πλασμένος και είναι πλασμένος έτσι ο άνθρωπος, ώστε παρόλο που είναι αποκομμένος από τον Θεό να έχει πρόοδο, οριζόντια σε ό,τι αφορά σε θέματα νου, γνώσεως, όχι και πνευματικά. Και σε αυτό αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, στο ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πνευματικά, να ξανασυναντήσει ο άνθρωπος το Θεό, όταν αναφέρει τα έργα της σαρκός στην προς Γαλάτας επιστολή, και ανάμεσά τους αναφέρει τις έχθρες, τις διχοστασίες, τις έρηδες, τους ζήλους, δηλαδή τους πολέμους, τις φιλονικίες, όλο αυτό τον αλληλοσκοτωμό των ανθρώπων. Είναι τα έργα στα οποία μπορεί μεν ο Αδάμ να προχώρησε διανοητικά, αλλά ηθικά και πνευματικά έχει μείνει σε αυτό το επίπεδο των έργων της σαρκός. Και είναι κοινή κατάσταση αυτό όλων των ανθρώπων. Είπαμε, τα έργα της σαρκός είναι ο θυμός, είναι οι πόλεμοι. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Από τη στιγμή που έχουμε την φύση του Αδάμ, θα έχουμε και τα πάθη του Αδάμ. Δεν μπορούμε να τα νικήσουμε από μόνοι μας. Πριν λίγα χρόνια είχε έρθει ένας άνθρωπος στο κελί, ένας προσκυνητής, και μου έλεγε, τι να κάνω πάτερ, θυμώνω. Και θυμώνω παράλογα, το καταλαβαίνω. Θυμώνω με τη γυναίκα μου, θυμώνω με τα παιδιά μου, θυμώνω με τους φίλους μου. Μετά πηγαίνω και τους βάζω μετάνοια, που και πραγματικά ο άνθρωπος είχε συνέστηση. Τους ζητάω συγγνώμη. Λέω στη γυναίκα μου, λέω στους φίλους μου, αφού ξέρετε ποιος είμαι, συγχωρήστε με, μη δίνετε σημασία σε αυτά που κάνω, σε αυτά που λέω. Φυσικά αυτοί με συγχωρούν, αλλά τι να το κάνεις. Τους έχω πληγώσει, τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση. Ένα από τα αποτελέσματα των έργων της σαρκός. Λέει το γεροντικό για τον Αβά Απολό, ο οποίος 14 χρόνια προσευχότανε στον Θεό να πάρει από πάνω του το πάθος της οργής. 14 ολόκληρα χρόνια. Ένας ασκητής, ένας άνθρωπος που μέρα νύχτα σκεφτόταν το Θεό, ένας άνθρωπος που είχε ξεχάσει τα πάντα, είχε σβήσει τα πάντα από τη ζωή του, στην έρημο, να ζει μόνο με το Θεό, 14 ολόκληρα χρόνια να προσεύχεται να σβήσει ο Θεός από πάνω του ένα από αυτά τα έργα της σαρκός. Είπαμε ότι ο άνθρωπος προκόβει, αλλά δυστυχώς, όπως λέει και η Αγία Γραφή, οι άνθρωποι πονηροί προκόψους είναι επί τα χείρο. Προκόβουνε μεν, αλλά καλύτερα να μην γινόταν αυτή η προκοπή τη στιγμή που την χρησιμοποιούν τόσο άσχημα. Διάβασα πριν λίγο καιρό για τις βόμβες νετρονίου. Ούτε μπορούσα να φανταστώ ότι θα υπήρχε κάτι τέτοιο. Προκοπή. Είναι βόμβες που σκάνε στον ουρανό ψηλά, όχι στη γη. Δεν καταστρέφουν τα σπίτια. Το κακό πάει όλα τα ντουβάρια, όλα τα τσιμέντα, όλα τα σίδερα. Φτάνει τον άνθρωπο, σκοτώνει με αργό τρόπο τον άνθρωπο. Μπορεί επί δύο μέρες να πεθαίνουν όλοι. Όπου σε βρει εκεί θα πέσεις. Ο άντρας δίπλα στη γυναίκα, η μάνα δίπλα στο παιδί. Όλα τα ζώα, όλοι οι άνθρωποι. Και να πεθαίνουν κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον επί δύο ολόκληρες μέρες, χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα. είναι τόσο τρομακτικό που συμφώνησαν όλα τα κράτη να μην χρησιμοποιηθεί, ώσπου να έρθει κάποιος τρελός και να το χρησιμοποιήσει. Η προκοπή του Αδάμ μετά την πτώση. Πού θα πηγαίναμε? Μόνο ο Κύριος γνωρίζει, εμείς δεν θέλουμε ούτε να το φανταστούμε. Ώσπου συνέβη κάτι στη γη και όλα αυτά, εάν θέλουμε εμείς, αλλάζουμε. Τι συνέβη? Γεννήθηκε κάποιος. Για την ακρίβεια, κάποια. Γεννήθηκε η Παναγία. Εάν δεν είχε γεννηθεί η Παναγία, η κόλαση θα είχε αρχίσει στη γη. Εάν δεν είχε γεννηθεί η Παναγία, δεν θα είχε κατέβει ποτέ ο Χριστός στη γη. Εάν δεν είχε γεννηθεί η Παναγία, οι άγγελοι θα μπορούσαν ακόμα και τώρα να γίνουν διάβολοι. Χάρης στην Παναγία ήρθε ο Χριστός. Περίμενε ο κόσμος, περίμενε η ιστορία, περίμεναν οι αιώνες και εν αγνία τους ακόμα την ύπαρξη ευθυμής της γυναίκας. Μόλις βρέθηκε η Παναγία, πλάθει ο Θεός τον δεύτερο Αδάμ. Γίνεται κάτι αδιανόητο. Το μυαλό μας είναι περιορισμένο, μας αρέσει δεν μας αρέσει, έχει τα όρια του. Και επειδή έχει τα όρια του και είναι περιορισμένο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ο κτίστης του ουρανού και της γης έγινε κτίσμα. Πώς ο Θεός πήρε τη σάρκα αυτήνής της γυναίκας, το αίμα εκείνης της γυναίκας, τα ζύμωσε με τον εαυτό του για να γεννηθεί και να υπάρξει ανάμεσά μας ο νέος Αδάμ, όχι από χώμα και πνοή του Θεού, αλλά από την σάρκα και το αίμα της Παναγίας και το Πνεύμα το Άγιο, να περπατήσει ανάμεσά μας ο Θεός τυλιγμένος με τη σάρκα, για να μπορέσουμε να τον δούμε και να μιλήσουμε μαζί του, γιατί διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να τον δει κανείς και να τον πλησιάσει. Τι έγινε με το που ήρθε ο Χριστός? Μας άφησε το παράδειγμά του και κάτι ακόμα. Το παράδειγμά του καλούμαστε να το μιμηθούμε, για να μην καταλήξουμε σαν αυτά τα τραγικά δίποδα που τα λέμε ανθρώπους και αιματοκύλησαν και αιματοκυλούν ακόμα την ανθρωπότητα. Λέω τα λέμε ανθρώπους. Αν είναι άνθρωποι, ο Θεός το γνωρίζει. Γιατί λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, νους της του Θεού ενίας αφιστάμενος, ή κτηνώδης γίνεται ή θηριώδης. Το μυαλό που θα ξεχάσει τον Θεό, ή κτήνος θα γίνει ή δαίμονας θα γίνει. Μας αφήνει λοιπόν ο Χριστός το παράδειγμά του, για να γίνουμε άνθρωποι όπως μας θέλησε. Και το παράδειγμά του είναι απλά καθημερινά πράγματα που μπορούμε όλοι να τα κάνουμε. Γι' αυτό όλοι μπορούμε να σωθούμε, όλοι μπορούμε να γίνουμε άγιοι, όλοι μπορούμε να ζήσουμε τις πραγματικότητες, τις ουράνιες από τώρα, όχι όταν πεθάνουμε. Με απλά καθημερινά πράγματα, με την απλή καθημερινή συμπεριφορά μας θα πάμε στον Παράδεισο, με απλά καθημερινά πράγματα θα πάμε στην κόλαση. Να πάρουμε μερικά από τα απλά που έκανε ο Χριστός. Υπακοή, για παράδειγμα, είναι υποτασσόμενος αυτής, λέει για τους γονείς του. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Εάν δεν το κάνουμε, είναι γιατί δεν θέλουμε να το κάνουμε. Μπορούμε να σκεφτούμε αυτό το απίστευτο, το ότι ένας Θεός έκανε υπακοή σε ανθρώπους, στους γονείς του, στους διδασκάλους του, και έμαθε γράμματα όσα έμαθε. Ο Θεός έκανε υπακοή. εμείς δεν θα κάνουμε. Στους γονείς, στους πνευματικούς μας διδασκάλους. Απλά πράγματα, ώσπου να δούμε τα αποτελέσματα. Δεν γίνονται τυφλά αυτά. Και έτσι θα αποκτήσουμε τη γνώση. Στην αρχή ξεκινάμε με την πίστη σε αυτά που μας λένε οι γονείς και οι δάσκαλοι. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα τα ζήσουμε και δεν θα τα πιστεύουμε πια, θα τα γνωρίζουμε. Ο Χριστός διάβαζε την Αγία Γραφή. Ξέρουμε το επεισόδιο που τον είχαν χάσει οι γονείς του και ήταν στο ναό και όταν τον βρήκανε συζητούσε για την Αγία Γραφή με τους πρεσβυτέρους. Μπορούμε να διαβάσουμε την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη. Τώρα ειδικά που έχει κυκλοφορήσει σε τόσο όμορφη μετάφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όταν μπορούμε να διαβάζουμε τόνους εντύπου υλικού, δεν έχουμε δικαιολογία αν δεν διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, τώρα που υπάρχει αυτή η μετάφραση, που είναι τόσο απλή και που μπορεί να τη διαβάσει ο καθένας. Και δεν είναι, ξέρουμε πολύ καλά, θεολογίες και φιλοσοφίες. Μιλάει η Καινή Διαθήκη για απλά καθημερινά πράγματα. Διαβάστε την επιστολή του Ιακώβου, διαβάστε την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και θα δείτε πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του. Πώς πρέπει να προσέχει τη γλώσσα του. Είπαμε ότι ο Χριστός είχε πάει στο ναό. Δεν είναι μακριά οι ναοί από μας. Κάποτε χρειαζόταν να ταξιδέψουν από όλο τον κόσμο για να πάνε στο ναό της Ιερουσαλήμ. Σε εμάς οι καμπάνες χτυπάνε στη γειτονιά. Τι μας εμποδίζει να πάμε? Η κακή μας προαίρεση. Ο Χριστός πήγαινε. Εμείς θεωρούμε ανώτερο τον εαυτό μας που πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται και το αμελούμε. Ο Χριστός προσευχότανε. Ξέρουμε ότι σε όλη του τη ζωή προσευχότανε. Τι σχέση έχουμε με την προσευχή εμείς? Μιμούμαστε σε αυτόν τον Χριστό? Να γίνουμε κι εμείς ο νέος Αδάμ? Τι μας στοιχίζει να προσευχηθούμε? Τίποτα. Και ο καθένας μπορεί να έχει σπίτι του μερικά εικονίσματα να προσεύχεται. Και η νοερά προσευχή υπάρχει, το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με. Ειδικά αυτή την τελευταία δεν έχει κανείς δικαιολογία αν δεν την λέει. Όλες οι άλλες προσευχές θα χρειαστούν κάποιο τόπο, θα χρειαστούν μια ήσυχη γωνιά. Οι ακολουθίες της Εκκλησίας θα χρειαστούν μερικά βιβλία. Και αν ακόμα μάθει κανείς κάποια απόξω σαν το απόδειπνο, που πολλοί το έχουν μάθει απόξω και καλά θα κάνετε να το μάθετε όλοι σας απ' έξω, ελάχιστη ψαλμή είναι, πάλι θα χρειάζεται λίγη ησυχία. Αλλά το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, μπορούμε να το λέμε πάντα. Περπατάμε, κανείς δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε. Οδηγάμε το αυτοκίνητο, κανείς δεν μας εμποδίζει να το λέμε. Πλενόμαστε, σκουπίζουμε, σφουγγαρίζουμε. Από μέσα μας μπορούμε να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Να μιμηθούμε τον Χριστό και σε αυτό. Να τον μιμηθούμε στην αγάπη που είχε. Απλά πράγματα. Δεν θα ζητήσει κανείς σήμερα από μας να πέσουμε στα λιοντάρια ή να μαρτυρήσουμε για να δείξουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό, ότι θέλουμε να είμαστε σαν τον Χριστό. Δεν ζούμε σε χρόνια διωγμών. Γι' αυτό ακριβώς και οι δικαιολογίες μας έχουν εκμηδενιστεί. Δεν υπάρχουν, δεν έχουμε δικαιολογίες. Είμαστε τα ευνοημένα παιδιά του Θεού και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί ο Θεός μας έχει φυλάξει τόσο, μας έχει προστατέψει τόσο και δεν μας εγκαταλείπει παρόλα αυτά που κάνουμε, παρόλη την αμέλειά μας, παρόλη την αγνωμοσύνη μας. Μπορούμε να μιμηθούμε τον Χριστό και σε κάτι άλλο? Που είναι το πιο απαραίτητο. Γιατί εάν δεν έχουμε αυτό, όλα τα άλλα νοθεύονται. Την ταπείνωση. Ταπεινός δεν σημαίνει να υποχωρείς σε όλα. Σημαίνει ότι αγαπάς τον άλλον και μέσα σου δεν θεωρείς τον εαυτό σου ανώτερο από τον άλλον, καλύτερο από τον άλλον. Γι' αυτό μιλάει για ταπεινό φρόνημα. Να είμαστε ταπεινόφρονες. Όχι στα λόγια ταπεινή. Γιατί πολλές φορές ταπεινολογώντας προκαλούμε τον άλλον να μας επενέσει. Χωρίς την ταπείνωση όλα τα άλλα νοφεύονται. Και η προσευχή μπορεί να μας στείλει στην κόλαση. Τότε γιατί να προσευχηθούμε? Μα για να έχουμε ταπείνωση. Ποια προσευχή μας στέλνει στην κόλαση, αφού λέμε ότι πρέπει να προσευχόμαστε? Πολύ απλό. Θυμηθείτε το Φαρισαίο. Είχε τηρήσει όλα τα άλλα. Είχε τηρήσει τον νόμο του Χριστού. Είχε κάνει ελεημοσύνες και το άνηθο λέει και το δυόσμο. Το έκανε στα δέκα και το ένα δέκατο το έδινε ελεημοσύνη. Στην τρίχα προσεκτικός στην τήρηση του νόμου. Και πάνω που τα έκανε όλα αυτά γυρνάει και λέει: «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν με έκανε σαν αυτόν εδώ». Και πάνε χαμένα όλα χωρίς την ταπείνωση. Αλλά και η ταπείνωση θέλει διάκριση. Θα υποχωρούμε, για παράδειγμα, όταν τσακωνόμαστε με τη γυναίκα μας, η γυναίκα με τον σύζυγο, με τα παιδιά, με τους φίλους. Ας έχουμε δίκιο, όταν δεν είναι κάτι σοβαρό, θα υποχωρήσουμε για να μην παραδώσουμε περισσότερο τον άλλον στα χέρια του εχθρού, στα χέρια του δαιμονίου της οργής. Αλλά να το προσέξουμε και αυτό, ότι και η ταπείνωση θα γίνεται με διάκριση. Όταν ο άλλος μας βλέπει συνέχεια να υποχωρούμε, στο τέλος θα μας ανέβει στο σβέρκο. Όταν ο άλλος βλέπει ότι συνέχεια από ταπείνωση κάνουμε παραχωρήσεις, αν μπορέσει θα μας πάρει και τα ρούχα μας. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα υποχωρήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση θα τον βάλουμε στη θέση του. Ταπεινός δεν σημαίνει και καρπαζωής πράκτορας. Άλλο ταπεινός, άλλο δειλός. Και ταπεινοί θα είμαστε και όταν χρειάζεται θα βάζουμε τον άλλον στη θέση του. Πότε θα ξέρουμε πότε πρέπει να κάνουμε το ένα και πότε το άλλο? Και πρέπει να το κάνουμε αυτό ή θα δεχόμαστε τα πάντα? Ο Χριστός, είπαμε, μας άφησε το παράδειγμά του. Δεν μας δίδαξε μόνο με τα λόγια, μας δίδαξε και με τη ζωή του. Μας είπε, για παράδειγμα, όταν σε χτυπήσει κάποιος από το ένα μάγουλο, εσύ γύρνα και το άλλο. Ναι. Αλλά όταν εκείνον τον χτύπησαν από το ένα μάγουλο, δεν γύρισε και το άλλο. Θυμάστε το επεισόδιο. Δεν γύρισε και το άλλο. Αλλά ζήτησε το λόγο από αυτόν που τον χαστούκησε. Εάν δεν μίλησα καλά, μαρτύρησον περί αυτού. Διαφορετικά, τι με δέρεις, γιατί χτυπάς? Δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ταπεινός ο Χριστός. Τη στιγμή που δέχτηκε το θάνατο, τη σταύρωση, τη στιγμή που δέχτηκε το μεγαλύτερο, μπορούσε να δεχτεί και το μικρότερο. Αλλά για να μας διδάξει αυτό ακριβώς. Το ότι πρέπει να έχουμε διάκριση. Ναι, ωραίο αυτό. Πώς θα αποκτήσουμε την διάκριση όμως, που οι πατέρες λένε ότι είναι η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές? Με τη χάρη του. Η χάρη του Θεού θα μας φωτίζει πότε θα φερόμαστε έτσι και πότε διαφορετικά. Πώς θα αποκτήσουμε τη χάρη του? Με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Με τίποτα άλλο. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε που δεν δίνεστε άνεφε μου. Όλα τα μπορώ, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πώς τα μπορεί εκείνος? Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Με τον Χριστό να μας δυναμώνει. Πώς? Με τα μυστήρια. Είπαμε πιο μπροστά ότι ο Χριστός μας άφησε το παράδειγμά του και κάτι άλλο. Και κάτι ακόμα. Τι να το κάνουμε το παράδειγμα? Ωραίο, εντάξει. Ήταν ο Χριστός σεμνός, ήταν ο Χριστός νηστευτής, ήταν ο Χριστός ο άνθρωπος που προσευχότανε, ήταν ο Χριστός ο άνθρωπος που ήταν ελεήμων, που είχε αγάπη. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι υπάρχουν σε όλα τα μέρη του κόσμου και εκτός χριστιανισμού. Τι να το κάνω το παράδειγμα του Χριστού? Δεν με ωφελεί σε τίποτα. Ξέρετε πόσοι Ινδοί έχουν χριστιανικές αρετές? Πόσο πιστές είναι οι γυναίκες στους συζύγους? Τι αγάπη έχουνε? Πόσο ταπεινοί άνθρωποι είναι? Αναφέρομαι ειδικά σε αυτούς οι οποίοι είναι φύση χριστιανοί, αυτοί οι άνθρωποι. Εάν δεν είχαν γνωρίσει τον χριστιανισμό όπως τον γνώρισαν, σήμερα θα ήταν χριστιανοί. Έλεγε ο Μαχάτμα Γκάντι, δεν υπάρχει ωραιότερο βιβλίο από το Ευαγγέλιο. Και όταν του είπανε, και γιατί δεν γίνεσαι χριστιανός, είπε, γιατί γνώρισα τους χριστιανούς. Τι να το κάνω λοιπόν το παράδειγμα του Χριστού, όταν καλά παραδείγματα υπάρχουν και εκτός χριστιανισμού? Το παράδειγμα δεν με βοηθάει, γιατί είμαι αδύνατος. Λοιπόν, πώς θα γίνω αυτό που θέλει ο Χριστός? Όλη η ύπαρξη, το πέρασμα του Χριστού από τη γη, όλα του τα θαύματα θα μας ήταν άχρηστα. Δεν μας βοηθάνε σε τίποτα. Ούτε τα λόγια του, ούτε το παράδειγμά του, ούτε ο θάνατός του, ούτε η Ανάστασή του. Δεν μας βοηθάνε σε τίποτα. Μόνο με έναν τρόπο μπορούν όλα αυτά να γίνουν ωφέλιμα σε εμάς. Και αυτός ο τρόπος είναι το να ενωθούμε με το σώμα του Χριστού. Αυτό είναι το κάτι άλλο που μας άφησε εκτός από το παράδειγμά του. Μας άφησε το σώμα του. Μας άφησε το σταυρωμένο και αναστημένο σώμα του. Όπως είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσετε την γη, το είπε μια φορά, αλλά βλέπουμε ότι γίνεται διαμέσου των αιώνων. Έτσι και είπε, ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, έχει ζωή αιώνιων. Μένει αυτός σε μένα, μένω εγώ σε εκείνον. Μπορούμε να μπολιαστούμε στο σώμα του Χριστού. Μας άφησε την ίδια του τη ζωή ο Χριστός. Δεν ήρθε να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Δεν ήρθε να γίνουμε ηθικοί άνθρωποι. Ο χριστιανός είναι καλός άνθρωπος. Ο χριστιανός είναι και ηθικός. Αλλά όποιος είναι καλός και όποιος είναι ηθικός, δεν σημαίνει ότι είναι και χριστιανός. Υπάρχουν καλοί και ηθικοί μουσουλμάνοι. Υπάρχουν καλοί και ηθικοί Ινδουιστές, Βουδιστές. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να είμαστε σώμα του Χριστού. Πρέπει να είμαστε, να ζούμε τη ζωή του Χριστού. Να μπορέσουμε να πούμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Πώς θα ζήσουμε? Πώς θα μπολιαστούμε στο σώμα του Χριστού? Πώς θα πάρουμε το αίμα του? Μην νομίζετε ότι ο διάβολος δεν πολεμάει και τους ιερείς και εμάς τους μοναχούς που πιστεύουμε. Υπάρχει δαιμόνιο απιστίας που έχει σκοπό να κλονίσει την πίστη μας. Και αν κλονιστεί η πίστη μας, αν χαθεί η πίστη μας, όλα τα άλλα είναι εύκολα για τον διάβολο, όλα είναι παιχνιδάκι. Γι' αυτό, ενώ όλα τα θαύματα ο Χριστός τα έκανε με έναν λόγο του, για να πολεμήσει αυτό το φοβερό δαιμόνιο της απιστίας, χρειάστηκε να προσευχηθεί. Λέει στον Απόστολο Πέτρο, «Εδεήθην περί σου ή να μην εκλείπει η πίστη σου. Προσευχήθηκα για σένα, να μην χάσεις την πίστη σου». Κάποτε, όχι πριν πολύ καιρό, πριν λίγα χρόνια, λέει ένας παπάς που έχει γράψει ένα βιβλίο, θα σας πω μετά ποιο είναι και τουλάχιστον όλοι οι ιερείς καλά θα κάνετε να το βρείτε να το διαβάσετε. Λέει αυτός ο πνευματικός, ο παπάς, «Με επισκέφτηκε κάποιος ιερεύς από την επαρχία, με 30 χρόνια ιεροσύνης, και δεσμεύοντάς με το μυστήριο της εξομολογήσεως, ο παπάς από την επαρχία εξομολογήθηκε σε αυτόν που τα λέει ετούτα, και τον εδέσμευσε να μην αναφέρει το όνομά του, ώσπου να πεθάνει. Μέχρι τώρα δεν το έχει αναφέρει, που σημαίνει ότι ζει αυτός ο παπάς από την επαρχία. Τον επισκέφτηκε και του λέει, «Σε όλα αυτά τα χρόνια της ιερατικής μου ζωής δεν αισθάνθηκα τίποτα από όσα έχω διαβάσει στα γεροντικά, στους βίους των Αγίων και στα πατερικά βιβλία, δηλαδή πνευματικές αλλοιώσεις, θεωρία του ακτίστου φωτός, θεία παρηγορία και εφροσύνη, αποκαλύψεις, απορρίτων και άλλα. Και έτσι με κατέλαβε αμφιβολία και απιστία, ακόμα και στο αν ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται πραγματικά σε σώμα και αίμα Χριστού. Μήπως είναι τύπος και σύμβολα και όχι μια ζωντανή πραγματικότητα. Φαίνεται πως η ψυχοσωματική μου ραθυμία με τσάκισε κυριολεκτικά. Γιατί να αμφιβάλλω? Γιατί να άπιστο?» Η απάντησή μου ήταν ότι ο Θεός δεν μας αποκαλύπτεται για τους λόγους που ο ίδιος ανέφερε. Ακόμη διότι είμαι θανάξη για τιού του είδους δωρεές ή εξαιτίας της υπερηφανίας και των άλλων παθών μας, που μερικά είναι ακατανόμαστα, ή γιατί μπορεί να μην είναι για τα μέτρα μας, ή ακόμη γιατί δεν θα αντέχαμε μια τέτοια υπερφυσική αποκάλυψη, ή και για κάποιους άλλους λόγους που είναι ανεξερεύνητοι για μας. Αυτά είπε ο πνευματικός στον παπά. Ύστερα από 3 μήνες, λέω, ο πνευματικός με επισκέφθηκε πάλι, κατάχλωμος και πολύ αδύνατος.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο Άγιος Πορφύριος. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Βρήκα λοιπόν αυτές τις ημέρες ένα χειρόγραφο ενός αδελφού που τον επισκέφθηκε τον Άγιο Πορφύριο και συνεχεία ο γέροντάς μας, ο γέροντας Σιμελιανός, του είπε ότι αυτά τα οποία άκουσε να καθίσει να τα γράψει για να μπορεί πρώτον ο ίδιος να τα επαναλαμβάνει, να τα φρεσκάρει όταν θέλει, γιατί ο λόγος των Αγίων, όπως ο λόγος του Χριστού δια της Αγίας Γραφής, ο λόγος των Πατέρων είναι διαχρονικός και ισχύει πάντοτε, και όταν οι άνθρωποι τον ξαναφέρνουμε στο παρόν, τότε πραγματικά μπορούμε να διαμορφώνουμε το παρόν σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Μου άρεσε όταν το διάβασα και έτσι σκέφτηκα σε μια σύναξη που κάνουμε να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χαρά. Ακούμε για τον Άγιο Παρφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο και φανταζόμαστε τον Άγιο ότι ως κάτι το υπερβατικό, ως κάτι το απλησίαστο, ως κάτι το παρελθόντος. Όχι, η αγιότητα, είπαμε, είναι διαχρονική. Η καρπή του Αγίου Πνεύματος ποτέ δεν λείψανε από την Εκκλησία. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς Αγίους. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς ανθρώπους που να ξεχωρίζουν από τους άλλους με την ακρίβεια της πίστεως και την τήρηση των εντολών του. Αυτό σημαίνει Άγιος, αυτός που ξεχωρίζει. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι τηρητής των νόμων του Θεού. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι συνεπής στην τήρηση των εντολών του Θεού. Η αγιότητα λοιπόν ως ένα βασικό στοιχείο έχει την συνέπεια μέσα στη ζωή. Γι' αυτό και δεν είναι η αγιότητα μόνο των μοναχών. Η αγιότητα είναι όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο οι μοναχοί Άγιοι. Υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα όλες οι ηλικίες των Αγίων. Διότι το Πνεύμα του Άγιον, όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, ενεργεί και αγιάζει τον άνθρωπο. Πάντοτε ο Θεός είναι θαυμαστός εν της Αγίης αυτού. Δηλαδή ο Θεός γίνεται θαυμαστός στους ανθρώπους μέσω των Αγίων. Πράγματι όλοι μας όταν γνωρίζουμε έναν Άγιο δοξάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ που και στην εποχή μας έχει Αγίους. Στις μέρες μας έζησαν αυτοί οι Άγιοι που σας ανέφερα. Αρκετοί τους ενθυμούμεθα, πολύ απλοί και ποια ήταν η ιδιότητα αυτών των δύο γεροντάδων των Αγίων, του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφύριου. Ήτανε πολύ απλοί, ήτανε πολύ ταπεινοί, ήτανε πολύ πτωχοί στα υλικά αγαθά, αλλά ήταν πολύ πλούσιοι στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη προς τους συνανθρώπους, αδιακρίτως της αρετής και των παθών. Δεν είχαν ως κριτήριο τις σχέσεις τους, τα πάθη και τις αρετές. Ήταν αδιάκριτη αυτή η αγάπη τους και αγαπούσαν πραγματικά με υπέρβαση του εαυτού τους ως βασικό στοιχείο με την αγάπη του Χριστού. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τα λεγόμενά του που θα σας διαβάσω στην συνεχεία, να πούμε λίγα πράγματα για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Δεν μιλάω σε ανθρώπους που δεν το γνωρίζανε, αλλά η επανάληψη πάντοτε είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει στην υπαίδωση και ειδικά τα συναξάρια στην Εκκλησία. Αν θα πάμε, βλέπετε ότι πάντοτε διαβάζονται σε καθημερινή βάση, γιατί όταν ο άνθρωπος διαβάζει τους βίους των Αγίων, κάποτε φτάνει και στο σημείο να θέλει να μιμηθεί και κάτι από τους Αγίους ή κρίνει τον εαυτό του βάσει των Αγίων. Ο Άγιος Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καριστίας. Σήμερα μου είπε κάποιος που πήγε στο χωριό, γιορτάζουνε πολύ τον Άγιο σήμερα στο σπίτι του χωριού που ήταν κάνουν λειτουργία και πανηγυρική, γιατί ο Άγιος γιορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου, οπότε μετά από την μνήμη του γιορτάζουν σήμερα εκεί. Είναι το χωριό αυτό κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Οι γονείς του λεγότανε Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, αυτό είναι το επώνυμά του, και η μητέρα του Ελένη, και είχαν 5 παιδιά. Ο Ευάγγελος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, ήταν το 4ο παιδί. Ήταν οι γονείς φτωχοί. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης του χωριού και έμαθε στον Ευάγγελο από τα παιδικά του χρόνια να ψάλει την παράκληση της Παναγίας. Άρα λοιπόν η αγιότητά του αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Στα παιδικά χρόνια κανείς προσεύχεται, δεν καταλαβαίνει την προσευχή, αλλά την καταλαβαίνει ο Θεός την προσευχή και ευλογεί το παιδί και αγιάζει το παιδί. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι ψέλνει την παράκληση, μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα από τα λόγια, όπως και εμείς κάποιες φορές που διαβάζουμε ένα κείμενο ή της Κοινής Διαθήκης ή της Ακολουθίας, μπορεί να μην νιώθουμε τίποτε, να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Παρά τα αυτά όμως είναι λόγια προσευχής, γιατί έτσι τα έχει καθορίσει η Εκκλησία μας. Δεν τα έβγαζε όμως πέρα ο πατέρας του και ξεκινητεύτηκε και πήγε στον Παναμά και εργάστηκε στην κατασκευή της διόργας του Παναμά. Ο Ευάγγελος πήγε στο σχολείο, ο Άγιος Προφύριος δηλαδή, πήγε στο σχολείο μόνο 2 χρόνια. Ήταν δηλαδή 2 στη δευτέρα τάξη δημοτικού. Και από 8 χρονών άρχισε να εργάζεται. Πήγε και εργαζόταν σε ένα ανθρακοροχείο κοντά στο χωριό του και εν συνεχεία σε ένα παντοπολείο στη Χαλκίδα και στον Πειραιά. Από μικρά τα παιδιά μπαίνανε στον αγώνα. Από μικρά τα παιδιά γινόταν υπεύθυνα. Σήμερα έχουμε αυτή την κρίση στην νεολαία, γιατί ακριβώς οι γονείς δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από τη σκέπη και την υπερπροστασία των γονιών και έτσι γίνονται λίγο ανεύθυνα από υπεύθυνα. Θα γίνετε γονείς. Θα μάθετε τα παιδιά σας να τα εμπιστεύετε αν θέλετε να τα κάνετε υπεύθυνα. Γι' αυτό και ο Άγιος Προφύριος από μικρός ξεκίνησε, εργάστηκε και έγινε υπεύθυνος για την ζωή του. Ήτανε από τα παιδικά του χρόνια σοβαρός, εργατικός, επιμελής και διακρινότανε από την παιδική του ηλικία. Διάβαζε. Παρόλο που ήξερε λίγα γράμματα, μπορούσε και διάβαζε. Και διάβαζε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Και αισθάνθηκε τον πόθο να μιμηθεί τη ζωή του. Αυτός ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου οδήγησε πολλούς νέους στο μοναχισμό, γιατί έχει μέσα ενθουσιασμό,

να μάθουμε να αγωνιζόμαστε. Θα μου πείτε, ο ενθουσιασμός είναι καλό στοιχείο. Οπωσδήποτε είναι καλό στοιχείο, αλλά απλώς πρέπει ο ενθουσιασμός να έχει και την αίσθηση της κρίσης και της ορίμασης διά του χρόνου. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος ενθουσιασμός, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα καλό πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός σε ηλικία 14 χρονών. Μικρός, άτονόμος, ένα παιδί 8 χρονών, είχε μάθει να εργάζεται, να αμείβεται, να διαχειρίζεται τον χρόνο και τα χρήματα και τα συναισθήματα. Καταλαβαίνετε ότι 14 χρονών ήταν όριμος πλέον για να αποφασίσει τι θα κάνει στην ζωή του. Ο Κύριος ευλόγησε αυτή την απόφαση και έφτασε στο Άγιον Όρος. Ξεπέρασε τα φυσικά εμπόδια με τη χάρη και την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν αυτά τα φυσικά εμπόδια? Ότι δεν μπορούσε ένα παιδί αγένιο να πάει να γίνει μοναχός. Μέσα στο καράβι όμως που πήγαινε, συνήντεσε, γνώριζε τον γέροντά του, τον πνευματικό Παντελεήμονα Καυσουκαλυβίτη, ο οποίος τον ανέλαβε υπό την προστασία του ως ανιψιό παιδί της αδελφής του. Και το είπε χαριτολογώντας: «Δεν πειράζει, θα πούμε ένα ψηματάκι για να τα καταφέρουμε». Δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν παιδιά. Όταν έφτασαν στη Δάφνη, τότε δεν υπήρχαν μωράγια, ήταν οι μαούνες, οι οποίες ξεφορτώναν τους ανθρώπους. Η συγκοινωνία για το Άγιον Όρος γινότανε από τον Πειραιά, πήγαινε, έπιανε στοιχείο στη Μυτιλίνη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Δάφνη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μπαίναν μέσα στο καράβι και μετά από 2-3 μέρες φτάνανε στο Άγιον Όρος. Όταν λοιπόν έφτασε στο Άγιον Όρος, μπήκανε στη Μαούνα τα καραβάκι και πήγανε στο λιμάνι. Όταν εκεί στο λιμάνι υπήρχαν οι σαρδάριδες. Είναι οι σαρδάριδες οι φύλακες στο Άγιον Όρος. Υπάρχει και τώρα τιμής ένικεν και στη Δάφνη και στις Καριές. Είναι αυτές με τους φωστανέλες στις επίσημες ημέρες. Έχω ένα σκουράκι που γράφει αστυνομία του Άγιον Όρος στο καπελάκι τους. Αυτοί μόλις τον είδανε, τον πήρανε και τον πετάξανε πάλι μέσα στη βάρκα και τον είπανε ότι δεν επιτρέπεται να παιδιά στο Άγιον Όρος, γιατί κάπου είχε πάει ο γέροντας. Όταν ανακάλυψε ο γέροντας ότι το παιδί το ξαναγυρίζουν στο καράβι, έβαλε τις φωνές, το γύρισαν και πραγματικά του είπε ότι είναι παιδί της αδελφής μου, ορφανό, το έχω αναλάβει, και έτσι το πήρε υπό την προστασία του και έτσι φτάσανε στα Καυσουκαλύδια. Αφού περάσανε τις δυσκολίες, φτάσανε στα Καυσουκαλύδια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Ο γέροντας του Παντελήμων είχε και ένα συγγελιώτη και συμμοναστή, τον αδελφό του πατέρα Ιαννίκιο. Έτσι ο Ευάγγελος, ο μικρός Ευάγγελος, πλέον δόκιμος, είχε δύο γεροντάδες και προσπαθούσε και έκανε και στους δύο αδιάκριτη υπακοή. Γιατί η ζωή στη Σκήτη είναι πολύ σκληρή. Όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ένα καινόβιο έχει κάποιες διευκολύνσεις. Το καινόβιο επί Σκήτη όμως είναι πάρα πολύ σκληρή η ζωή. Όλα έπρεπε να τα κάνουν μόνοι τους. Ο Ευάγγελος επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση εντατικά αλλά πάντα χαρούμενος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που ζει πνευματική ζωή είναι η χαρά. Δεν μπορείς να ζεις πνευματικά και να είσαι κατσούφης. Γιατί όταν είσαι κατσούφης είσαι εγωιστής. Όταν είσαι χαρούμενος έχεις την εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι λοιπόν και εκείνος ήταν πάντοτε χαρούμενος παρά τις δυσκολίες. Το δυσκολίες ήταν το κρύο, ήταν τα χιόνια, ήταν η γυμνότητα, ήταν η αγρυπνία, ήταν η εργασία στην ξυλογλυπτική, έκανε ξυλόγλυπτα δηλαδή. Ήταν το κοβάλιμα των ξύλων, δεν υπήρχαν ζώα στις Σκήτες. Ήταν το μάζιμα των σελιγκαριών. Θα μου πείτε γιατί μαζεύαν σελιγκάρια. Απλώς ευκαιριακά. Ήταν ένα είδος εισόδου. Δηλαδή πηγαίνανε όταν έβρεχε, επειδή είναι ασβεστολιδικά τα πετρώματα, και μαζεύανε σαλεγκάρια, μεγάλα σαλεγκάρια. Και τα δύο μοναστήρια, η Μονή Ευήρων και η Μονή Ξεροποτάμου, οι πανηγυρίες τους είναι νηστίσιμες, γιατί της Παναγίας έχει νηστεία και των Αγίων Τεσσαράκοντα είναι πάντα νηστεία και το Σταυρού που γιορτάζει Ξεροποτάμου ήταν νηστεία. Τα κρατούσαν μέσα σε ντολάπια που ήταν αερισμένα, που αεριζόντουσαν. Και όταν ήρθε, όταν οι πανήγυροι πηγαίναν και τα πουλούσαν και είχαν ένα εισόδημα. Δηλαδή δεν τα εκτρέφανε, αλλά ήταν φυσικά. Γι' αυτό και μαζεύαν τα σελιγκάρια. Πέραν από τη δική του τροφή. Αλλά βασικά για να φας, τα μαζέψει λίγα.
Όταν αυτοί μάζευαν όμως για να μπορούν έτσι

0: έχουν ένα μικρό εισόδημα για να μπορούν να ζουν. Δηλαδή μέσα στην άσκησή τους ήταν και αυτός ο τρόπος. Ήταν κοβάλιμα χώματος για να κάνω στην καλύβη τους ένα μικρό κήπο. Ήταν η καλλιέργεια αυτού του κήπου. Ήταν οι ακολουθίες μεγάλες. Ήταν η μελέτη προσωπική. Ήταν οι μετάνοιες. Είχε μια καλή ιδιότητα, μια καλή συνήθεια ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Αποστήριζε τα κείμενα των Ιερών Ευαγγελίων και έτσι μπορούσε την ώρα της εργασίας να τροφοδοτεί το νου του με τα λόγια του Ευαγγελίου και έτσι δεν έμπαινε στη διάνοια το αργός λόγος ή κακός λογισμός. Αναλόγως λοιπόν ο άνθρωπος όπως τροφοδοτεί το νου του έτσι και σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με λόγια του Θεού θεϊκά σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με έργα του κόσμου κοσμικά σκέπτεται. Αν με αμαρτωλά αμαρτή σκέπτεται. Αν με αρετή αρετέ σκέπτεται. Καταλαβαίνετε πόσο βασικό πράγμα είναι μέσα στη ζωή μας, παρόλο που δυσκολεύεστε σαν νέα παιδιά, να διαβάζετε. Αυτός βλέπετε, είπαμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αποστήθηση ήταν μια μεγάλη, ήταν ένας σκόπος, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια αρετή γιατί το βοηθούσε. Οι παλιοί άνθρωποι πιο εύκολα αποστηθίζανε, γιατί όλα ήταν δια της αποστηθήσεως και όχι δια της μελέτης. Δεν υπήρχαν τόσα βιβλία. Άρα λοιπόν εκείνος είχε όμως και το καλό, την καλή συνήθεια, να μπορεί να τροφοδοτεί το νου του. Ήταν όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει αηκίνητος. Αηκίνητος σε όλα τα πράγματα. Και στην εργασία, αλλά και στις αρετές. Καλά τα σωματικά έργα, αλλά κυρίως έτριβε την ψυχή του με πνευματικά έργα και κυρίως με την επακοή και την υποταγή στους γεροντάδες του. Δεν είναι μικρό πράγμα να μάθεις να υπακούεις, όχι σε ένα, αλλά σε δύο, και μπορεί καμιά φορά οι δύο άλλο να έλεγε ο ένας, άλλο να έλεγε ο άλλος, και ταυτόχρονα προσπαθούσε και τα δύο να τα συμβιβάσει. Αυτό τον έκανε άξιο να γίνει μέτοχος μεγάλων πνευματικών χαρισμάτων. Τα ελαττώματα είναι μεταδοτικά, αλλά και οι αρετές είναι μεταδοτικές. Αναλόγως το τι ο καθένας καλλιεργήσει. Στην ηλικία λοιπόν των 16 χρονών έγινε μοναχός με το όνομα Νικήτας. Είναι ωραία η διήγηση κατά την οποία ο μοναχός Νικήτας πλέον πήρε τη χάρη των χαρισμάτων που τα φύλαξε με ταπείνωση του σε όλη τη ζωή. Ακούμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά υπάρχει ένα περιστατικό πώς πήρε τα χαρίσματα. Έχετε το έχετε ακούσει, αλλά απλώς θα το επαναλάβουμε. Ήτανε μια μέρα, πήγε στο Κυριακό. Κυριακό είναι ο κεντρικός ναός της Σκήτης. Και ήταν ακόμη πρωί, πήγε πολύ πρωί. Και κάθεσε σε μια γωνιά και έκανε τον κανόνα του. Έκανε προσευχή. Εκείνη την ώρα μπήκε μέσα ένας γέροντας ενενικοντούτης, πρώην αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, Δημάς, ο οποίος κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά, δεν είδε κανέναν, δεν είδε τον μοναχό Νικήτα το μικρό, που κάθεται σε ένα στασίδι και άρχισε να κάνει μετάνοιες μπροστά στην κλειστή πόρτα του ναού. Κάνοντας τις μετάνοιες μπροστά στην πόρτα αυτή του ναού, έλαμψε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και φώτισε όλον τον χώρο και έκανε μέτοχον αυτών των χαρισμάτων και τον μοναχό Νικήτα που ήταν σε ένα στασίδι καθισμένος γιατί ήταν έτοιμος να δειχθεί αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε ο ναός, μπήκανε μέσα, κάνανε την ακολουθία, κοινώνησε και πλέον ο Άγιος ζούσε μια ξεχωριστή κατάσταση. Ζούσε μια κατάσταση χαρισματική και άρχισε να έχει χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη μπορούσε να δει τους γεροντάδες του οι οποίοι επέστρεφαν εκείνη την ώρα από μια επίσκεψη. Μπορούσε να δει το βάθος της γης, μπορούσε να δει πολλά πράγματα και όταν τελειώσανε αυτά και βγήκε έξω και επιστρέφοντας προς το σπίτι είπε, άνοιξε τα χέρια στον ουρανό και είπε «Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός». Απέκτησε δηλαδή εκείνη την ώρα τα υπερφυσικά χαρίσματα. Το πρώτο σημείο είπαμε ότι ήταν διείδη τους γεροντάδες του και το αυτό όμως τα εξομολογήθηκε φοβούμενος μήπως είναι πλάνη στους γέροντά του, τον γέροντα Παντελήμωνα, ο οποίος του συνέστησε προσοχή και σιωπή. Άκουγε και γνώριζε τις φωνές των πουλιών και των ζώων. Οσφρενόταν τις ευωδίες του από μεγάλες αποστάσεις. Έβλεπε ύστερα από ταπεινή προσευχή τα βάθη της γης, το χάος του ουρανού, νερά, πετρώματα, πετρέλαιο, θαμμένα αρχαία, κρυμμένους τάφους, υπόγειες πηγές, χαμένες εικόνες, πνεύματα αγαθά, πνεύματα πονηρά, την ψυχή την ίδια του κάθετη. Δοκίμαζε το νερό από το βάθος της γης. Κοίταζε και θεράπευε και θεράπευε και γιάτριβε. Προσευχότανε και ό,τι προσευχόταν εγίνωτο. Αλλά ποτέ, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, ποτέ όλα αυτά τα χαρίσματα δεν διανοήθηκε να τα χρησιμοποιήσει για δικό του όφελος. Ποτέ δεν θέλησε να κερδίζει κάτι από κάποια γνώση που το προσέφερε ο Θεός. Η διόρασή του όσες φορές ενεργούσε, το αποκάλυπτε τα απόκρυφα των ανθρώπων, των αποκρύφων διαλογισμών των ανθρώπων. Μπορούσε με τη χάρη του Θεού να βλέπει τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα ταυτόχρονα. Θυμάμαι ένας γιατρός που μας είχε πει ότι τον είχε πάρει κάποιος κύριος, τον είχε πάει στο χωράφι του να το δείξει αν έχει νερό. Και το είπε εδώ, στα τόσα μέτρα, και λέει για να το δοκιμάσω, και έσκαψε και το είπε ότι ήταν λίγο εφάλμερο το νερό εκείνη την ώρα. Και λέει πώς τα καταφέρει αυτά, και το είπε ότι αυτά είναι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά του χαρίσματα, ήταν υπερφυσικά χαρίσματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι της χάριτος του Θεού, καταλαβαίνετε όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει προς ίδιο όφελος για να δοξαστεί. Αυτός όμως τα έκρυβε δια της σιωπής του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Αγίων. Δεν θέλουν την διαφήμιση, τους διαφημίζει ο ίδιος ο Θεός. Όταν τον έλεγαν, γιατί υπήρχε και η κακή συνήθεια να το αποδίδουν όλα αυτά τα χαρίσματα, ότι ήταν δαιμονικά, ότι ήταν μάγος, ότι έκανε μαγικές συνεργότητες, και τότε ο Άγιος Πορφύριος απαντούσε, δεν είναι επιστήμη, δεν είναι τέχνη, είναι χάρις. Άρα λοιπόν να μάθεις τη μαγική, να γίνεις μάγος, και άλλο να αποκτήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός δίδει χαρίσματα, ο διάβολος θέλει οπαδούς. Μπορεί ο Θεός τα χαρίσματα τα δίδει ελεύθερα και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ο διάβολος τις ιδιότητες του τις δίδει με ακριβό αντίτιμο. Κάνει τον άνθρωπο εχμάλωτο. Και όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος, ο διάβολος δεν μπορεί να χαρεί τίποτα στη ζωή. Ούτε μπορεί να βοηθήσει, αντιθέτως οδηγεί τους ανθρώπους στην καταστροφή. Όταν όμως ενεργεί η χάρις, ελευθερώνει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην βασιλεία των ουρανών. Αρρώστησε όμως ο Άγιος, ο γέροντας μοναχός Νικήτας, από βαριά πλευρίτιδα, μαζεύοντας αρεγκάλια. Και όπως ήταν εξαντλημένος από τη μεγάλη άσκηση, τον έριξε στο κρεβάτι. Τότε οι γεροντάδες του έδωσαν εντολή να εγκαταστήσει σε ένα μοναστήρι στον κόσμο και να γίνει καλά. Φοβήθηκαν, ήταν μικρό παιδί, να μην τους κατηγορήσουνε. Τον έστειλαν στον κόσμο να φάει γάλα, να μπορέσει να συνέλθει, να γίνει καλά. Σε ένα μοναστήρι κοντά στον κόσμο. Επίκουσε ο γέροντας και γύρισε στον κόσμο, αλλά μόλις έγινε καλά, ξαναεπέστρεψε στην καλύβη της μετανοίας του, αλλά όμως πάλι ξαναρρώστησε. Και έτσι οι γεροντάδες του με μεγάλη θλίψη τον ξαναέστειλαν στον κόσμο οριστικά. Αφού ήταν φελάστενος, δεν μπορούσε να ζήσει στον κόσμο, τον είπαν άντε, τον δεν μπορούσε να ζήσει στο Άγιον Όρος, του είπαν άντε να πας στον κόσμο να ζήσεις εκεί. Και πράγματι 19 χρονών πλέον εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι Λευκών του Αγίου Χαραλάμος κοντά στο χωριό του και συνεχίζοντας το αγιορείτικο τοπικό, όχι όμως με τόσο μεγάλες νηστείες. Έζησε δηλαδή, έφυγε ταπεινά και έτσι πήγε στο μοναστήρι. Δεν άλλαξε τη ζωή του. Ζούσε απλά, ζούσε ταπεινά, ζούσε αγιορείτικα. Απλώς το θέμα της νηστείας είχε κάποιες οικονομίες. Στο μοναστήρι αυτό τον βρήκε όταν έμεινε για λίγο εκεί φιλοξενούμενος ο αρχιεπίσκοπος το Σινέο, ο Πορφύριος, ο τρίτος, και από μια συζήτηση που είχε μαζί του κατάλαβε πόσο μεγάλη αρετή και τι χαρίσματα έχει, και έτσι στις 27 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής του 1927, σε ηλικία μόλις 21 έτος, τον χειροτώνησε διάκονο, δίδοντας το όνομά του Πορφύριος. Δηλαδή, το άλλαξε το όνομά του ο Δεσπότης και το έδωσε το δικό του όνομα. Και την επομένη μέρα, στις 28, το Αγίου Παντελήμονος έγινε ιερέας και μετά από λίγο, στα 22, ο τοπικός επίσκοπος Παντελήμων τον χειροτώνησε, το χειροθέτησε εις πνευματικό και τον ανέδειξε το έργο του πνευματικού στην εκεί περιοχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος μπήκε στην ηλικία την τόσο μικρή εις το τόσο μεγάλο έργο του πνευματικού οδηγού και έζησε στην περιοχή αυτή από το 1927 μέχρι το 1940. Εξυπηρέτησε όλα τα γύρω χωριά, γιατί πάντοτε ένας πνευματικός είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί την περιοχή και ανακαινίζει τους ανθρώπους και δίδει την πνοή του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τότε το 1940, 12 Οκτωβρίου, κατέβηκε στην Αθήνα και ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στο παρακλήσι του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών δίπλα στην Ομόνια. Ο υπεύθυνος για την πρόσληψη, ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος όταν έγινε, ας το πούμε, ο διαγωνισμός, υπήρχαν και άλλοι καλλικέλαδοι και άλλοι μορφωμένοι κληρικοί, αλλά αυτός προτίμησε τον Γέροντα Πορφύριο, και όταν μετά για τον κατηγορούσαν οι άλλοι, αλλά πέρασαν τα χρόνια, έλεγε ότι βρήκα παπά τέλειο όπως τον θέλει ο Χριστός. Μπορεί να ήταν αγράμματος, αλλά ήταν ενάρετος, όπως είναι ένας κληρικός όπως τον θέλει ο Θεός. Στην Πολυκλινική άσκησε καθήκοντα εφημερίο για 30 χρόνια και ο Θεός άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή έζησε στην Πολυκλινική 33 χρόνια, όπως έλεγε ο ίδιος, στην έρημο της Ομόνιας, αντί της έρημο του Αγίου Όρους όπου πουθούσε η ψυχή του. Άλλο ήθελε, άλλο το έδωσε ο Θεός. Και το ένα το δέχτηκε και το άλλο το υπηρέτησε. Δηλαδή ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος, γύρισε στον κόσμο. Δεν παραπονώθηκε, το είχε πόθο μέσα στην ψυχή του. Δεν τον έχασε ποτέ τον πόθο αυτό, αλλά υπηρέτησε την Εκκλησία μέσα στην Ομόνια. Εκεί τον ήθελε ο Θεός, εκεί τον έταξε ο Θεός. Δεν τον εμπόδισε ο κόσμος. Αντίθετα, ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ήταν ένας στο κέντρο των Αθηνών και δεν γνωρίζανε τον Γέροντα Πορφύριο. Το 1955 μίστοσε από την Ιερά Μονή Πετράκη, την Ιερά Μονή Πεντέλης, το μονίδιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια, με τη γύρω αγροτική περιοχή και το περέβαλε και το οποίο καλλιέργησε και το φύτεψε δέντρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τη φύση. Είχε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στη δημιουργία, συμμετέχει στο έργο του Θεού. Ένιωθε και πράγματι, και ο Γέροντάς μας το έλεγε αυτό, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με τη γη, έχει πραγματικά την αίσθηση της δημιουργίας. Πάντοτε ξεκουράζει η καλλιέργεια της γης. Οι άνθρωποι σήμερα που δεν έχουμε στις πόλεις καμιά σχέση με τη γη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Όταν κάποιος βγαίνει στη φρύση, νιώθει αυτή την ανάταση, νιώθει αυτή την ανακούφιση, νιώθει το Θεό πολύ κοντά του. Έτσι και ο Άγιος το έκανε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν τροφήτευσε. Οι ασθένειες όμως που τον ακολούθησαν σε όλη τη ζωή, και μάλιστα τότε πολλαπλασιάστηκαν, και το 1978, στις 20 του Αυγούστου, έπαθε ένα έμφραγμα το μυοκαρδίο και νοσηλεύτηκε για 20 μέρες. Αναγκάστηκε λοιπόν να εγκατασταθεί στο Μίληση, μητόχη του ησυχαστηρίου που ίδρυσε. Η υγεία του όμως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο και διχόταν τον κόσμο στο κρεβάτι, τυφλός στα σωματικά μάτια, αδύναμος στις σωματικές δυνάμεις, αλλά δυνατός στο πνεύμα, εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα και ικανός να βοηθά ο αδύνατος τους αδυνάτους, ο ασθενής τους ασθενείς, ο χαρούμενος τους θλιβωμένους, ο αισιόδοξος τους απελπισμένους, ο απιστός τους απίστους. Δηλαδή είχε χαρίσματα τα οποία μπορούσε να τα μεταδώσει στους άλλους ανθρώπους. γινότανε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στη σπάση τα πάντα. Στην ασθένεια η χάρη του Θεού γινόταν ακόμη πιο φανερή. Δηλαδή, εν τη ασθενεία των ανθρώπων φαίνεται η χάρη του Θεού εμφανώς. Ο γέροντας Πορφύριος εκοιμήθη στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 στο κελί του στα Καυσικολίδια, όπως το επιθυμούσε, ανάμεσα στους πατέρες της συνοδείας του, μακριά από το δόξα των ανθρώπων. Όταν εκοιμήθη από βραδείς, το ανακοίνωσε στους πατέρες ότι θα κοιμηθεί, εκοιμήθη. Τους είπε πρώτα θα κάνουν την κηδεία και ύστερα θα τηλεφωνήσουν και θα πει ότι εκοιμήθη. Και πράγματι έτσι έγινε, και έγινε κηδεία μόνο από τους πατέρες του κελιού του. Φυσικά έδωσε εντολή όταν θα γίνει η ανακομιδή, τα λείψανά του να τα κρύψουν. Νομίζω ότι τα γνωρίζει ένας μόνο από αυτούς στη συνοδεία, και τα οποία είναι κρυμμένα κάπου στο Άγιον Όρος. Έχουμε τον τάφο του Αγίου, αλλά δεν έχουμε και τα λείψανα, τα οποία όμως ακόμη είναι κρυμμένα. Αν ο Θεός ευδοκίσει, τότε καταλαβαίνετε, ήδη προγνώριζε, και σε αυτό ακόμη το σημείο ήθελε ο Άγιος να μείνει αφανής μέσα από τις τιμές των ανθρώπων. Αλλά ο Θεός, είπαμε, δεν είναι σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Κίνος, και δόξασε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Η αγιοκατάταξη του Αγίου Πορφυρίου έγινε στις 27 του Νοεμβρίου του 2013 με πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και ορίστηκε η γιορτή να γιορτάζουμε στις 2 Δεκεμβρίου. Έγιναν πολλές αγρυπνίες φέτος στην Αθήνα και εμείς εδώ το συμμετόχη μας το γιορτάσαμε. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια μικρή περίληψη του βίου του Αγίου Πορφυρίου. Είναι πάρα πολύ θαυμαστά τα γεγονότα της ζωής του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά σας τα είπα για να γνωρίσετε εν συντομία το βίο του, και δεύτερον να μπορέσετε να συνδέσετε αυτά που σας είπα με αυτά που θα ακούσετε. Κάθε διήγηση για τον Άγιο Πορφύριο γίνεται πιο κατανοητή όταν κανείς γνωρίζει τη ζωή του, τις αρρώστιες του, αλλά και τα πολλά χαρίσματα εις δόξαν Θεού. Αυτή είπαμε ότι θα το γνωρίζουμε μέσα από μια επίσκεψη ενός αδελφού, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο σκυλί του, στο Μίληση. Η επίσκεψη έγινε το 1984. Το όνομα του μοναχού δεν θα σας το αναφέρω. Θα σας αναφέρω όμως το διάλογο που είχε με τον Γέροντα Πορφύριο. Γράφει λοιπόν αυτός τις σημειώσεις του που κράτησε. Όταν φτάσαμε στο Γέροντα Πορφύριο, μας απογοήτευσαν. Μετά από πολλή επιμονή μας είπαν: ορίστε πάτε, θα πάρετε την ευχή του και θα φύγετε. Ήταν συνηθισμένο πράγμα. Είχε ως φύλακα την αδελφή του, τη Γερόντισσα Πορφυρία, η οποία πραγματικά, επειδή ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που πήγαινε, τον φύλαγε ως κέρβερος έξω από την πόρτα, και αρκετές φορές υποχωρούσε, αλλά όταν έμπαινε κανείς μέσα, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ξεχνούσε αυτά που ήθελε η αδελφή του και έκανε αυτά που ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν το είπε το πάτερ: άντε, λοιπόν, αφού επιμένεις, πέρασε, θα πάρεις όμως την ευχή και θα φύγεις, δεν θα μείνεις. Ήταν κατάκαιτο στο κρεβάτι. Πήρα την ευχή του και έκανα να φύγω. Γύρασα και τον κοίταξα. Ήταν λίγο επίμονος ο μοναχός, ήταν λίγο διπλωμάτης και τα κατάφερε. Εγώ, πάτερ, ήρθα από το Άγιον Όρος μόνο για σας. Μήπως μπορώ να σας πω μόνο ένα λεπτό το τι θέλω? Ήρθες από το Άγιον Όρος για μένα? Ναι, το απέντησε, ήρθα μόνο για σας. Δέστε το μεγάλη αριστοκρατία του πλοία του Πνεύματος του Αγίου Πορφυρίου, ε. Μα εσείς έχετε εκεί πάνω το Γέροντα Παΐσιο. Είναι Άγιος Γέροντας. Βλέπετε πώς επινεί ο Άγιος τον Άγιο. Δεν νιώθει μειονιοξία, νιώθει περηφάνεια. Και βλέπετε, νιώθει και διάκριση. Ακούτε τι είπε. Αυτός πάλεψε για τον Άγιο Πορφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο. Αυτός πάλεψε με τα πάθη του. Πόνεσε και απέκτησε εμπειρία πνευματική. Πράγματι, ο καρπός του πνεύματος στον Άγιο Παΐσιο ήταν γιατί πάλεψε και πόνεσε και απέκτησε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μπορεί να σου δώσει τις απαραίτητες συμβολές. Είσαι μοναχός και πρέπει να μάθεις να παλεύεις. Αυτός. Και πώς ταπεινώνει τον εαυτό του? Εγώ, παιδί μου, ζω μέσα σε κοσμικούς. κοσμικά προβλήματα αντιμετωπίζω και μόνο σε κοσμικός μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή δεν υπερηφανεύεται, σε λέει είσαι μοναχός, κάτσε εκεί, άκουσε εκείνον. Γιατί άφησες το γέρο Παΐσιο και ήρθες σε μένα τον αμαρτωλό? Πήγα και στο γέροντα Παΐσιο, τι σου είπε? Αυτό που μου είπε δεν βγήκε. Δεν έγινε. Έλα εδώ, δώσ' μου το χέρι σου. Και έπιασε το σφιγμό. Είχε μια, αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν πήγαινε κάποιος, τον έπιανε το σφιγμό και μέσα από το σφιγμό έκανε την διάγνωση της ασθενίας που είχε ο άνθρωπος. Έλα πιο κοντά. Πώς σε λένε? Είπε το όνομά του. Πόσο χρόνο είσαι? Ήταν 29 χρονών. 29. Ο ίδιος μετά συνεχίζει. Εκείνος είπε 29 χρονών. Και έχεις 10 χρόνια μοναχός, χωρίς να το πει. Και δηλαδή έχεις 10 χρόνια μοναχός. Μπράβο, 10 χρόνια δεν έχεις το μοναστήρι? Ναι. Έχεις ευλογία από το γέροντά σου που ήρθες. Δεύτερη έκφραση της αληθινότητος του φρονήματος ενός Αγίου. Δεν οικειοποιούνται ψυχές, αλλά θέλει ό,τι γίνεται να γίνεται με τάξη. Είναι μοναχός. Δεν μπορεί να πάει να ρωτήσει οπουδήποτε. Πρέπει να πάρει ευλογία. Και λοιπόν ρώτησε, έχεις ευλογία από το γέροντα? Ναι, έχω. Α, καλά τότε. Τι θέλεις να μου πεις? Αφού λοιπόν είχε και την ευλογία του γέροντα, προχωράει, τι θέλεις να μου πεις? Το ότι η ζωή μου έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω τι να κάνω. 10 χρόνια μοναχός και έφτασε σε αδιέξοδο η ζωή. Θα μου πείτε, έτσι ζουν οι μοναχοί? Ναι, πάντοτε και η μοναχική ζωή και η αγκαμή ζωή στη δεκαετία παθαίνει μια κρίση. Είναι η κρίση, ας πούμε, της συνέχισης του αγώνα. Διότι στα 10 χρόνια πάντοτε έχουμε την προσδοκία για μια αλλαγή. Μετά από 10 χρόνια πρέπει να έχουμε πλέον την απόφαση της επαναλήψεως της ζωής, της σκληρής ζωής, είτε μοναχός είτε κοσμικός. Γι' αυτό πάντοτε, να ξέρετε, στη δεκαετία υπάρχει η έννοια της κρίσης. Και απαντάει ο γέροντας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, παιδί μου, δεν είναι σημερινό. Εσύ σήμερα το συνειδητοποιείς, αλλά δεν είναι σημερινό. Αυτό που κυρίως ευθύνεται είναι η κληρονομιά που δέχτηκες. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δέχομαι τα προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή της ζωής μας συνειδητοποιούμε τα προβλήματα, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τότε πράγματι καλούμαστε τι θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε τη συνέπεια μέσα στη ζωή μας ή θα το βάλουμε στα πόδια. Εσύ λοιπόν ευθύνεσαι, δεν ευθύνεσαι, λέει. Ευθύνεται η κληρονομιά που δέχτηκες. Ένας παράγοντας στην προσωπική ζωή είναι και η κληρονομικότητα την οποία έχουμε. Δεν μπορούμε να την ξεφύγουμε. Όλοι είμαστε παιδιά κάποιων γονιών που έχουν κάποια κληρονομικά. Αυτά μας τα μεταδίδουνε. Είσαι ένα στηρημένο και πονημένο παιδί. Στη ζωή σου στηρίθηκε στην αγάπη. Και επειδή στηρίθηκε σε εσύ την αγάπη, στηρίζεις και τους άλλους από την αγάπη σου. Στέρηση, όπως είπε, είναι νόμος φυσικός αυτός, λέει ο Άγιος Γέροντας Προφύριος. Ό,τι λαμβάνεις, αυτό ανταποδίδεις. Εσύ στέρηση έλαβες, στέρηση αποδίδεις. Σε περιφρόνησαν όταν ήσουν ένα παιδάκι και εσύ τώρα περιφρονείς τους γύρω σου. Αυτό σου προσέφεραν οι άνθρωποι, αυτό τους χαρίζεις και εσύ. Γι' αυτό προβληματίζονται οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Βλέπετε η έννοια της κληρονομιάς. Θα μου πείτε, έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα? Όχι, δεν έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Έχουμε όμως ευθύνη της αποδοχής της κληρονομικότητας και της αγωνιστικότητας έναντι της κληρονομικότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε να υπόκέμηθα στους νόμους της κληρονομικότητας, αλλά πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε με τους νόμους του Θεού, με τη χάρη του Θεού και να ξεπεράσουμε. Αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όταν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, όταν μπορούμε να τη δεχθούμε. Δηλαδή πως μια ασθένεια θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αποφασίζει ότι αν είναι ασθενής και πάει στο γιατρό. Έτσι ακριβώς και στην έννοια της κληρονομικότητας μπορούμε να την παλέψουμε όταν πραγματικά την αποδειχθούμε. Βλέπετε, είσαι στερημένο παιδί, στέρηση δίδεις. δεν σε δικαιολογεί όμως. Από τη στιγμή που πήγες σε ένα χώρο που είναι αγάπη, δεν μπορείς πλέον να ζεις με την κληρονομικότητα της στέρησης της αγάπης. Πρέπει να μάθεις να ζεις με τον πλούτο της αγάπης που σου δίδει το κοινόβιο. Άρα λοιπόν, μπορεί να στηρίζει και σαν παιδάκι, δεν στηρίζεται τώρα. Μπορεί να σου έγινε μια συνήθεια, αλλά οι συνήθειες είναι κάτι το οποίο αλλάζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Σε βλέπω ότι ζητάς την αγάπη. Πόσο πολύ ζητάς την αγάπη. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου θέλεις οι άλλοι διαρκώς να ασχολούνται μαζί σου και να σε αγαπούν. Και επειδή οι άλλοι συνεχίζουν αδιάφοροι τη ζωή τους, εσύ νιώθεις μοναξιά. Νιώθεις μόνος σου έρημος και εγκαταλελειμμένος. Βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν θέλουμε οι άλλοι να ασχολούνται μαζί μας. Τότε νιώθουμε όταν δεν μπορούν, γιατί ο καθένας μας έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τις δικές του συνήθειες. Όταν εγώ λοιπόν ζητάω την αποκλειστικότητα της αγάπης, τότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν την παίρνω νιώθω μοναξιά, μόνος, έρημος, εγκαταλειμμένος. Οι σχέσεις των ανθρώπων, παιδί μου, προβληματίζονται, διότι οι άνθρωποι ζητούν. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στη ζωή δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος που ζητάς αυτά τα πράγματα. Είναι και άλλοι που ζητάνε τα ίδια πράγματα με σένα. Άρα λοιπόν είναι προβληματικές οι σχέσεις των ανθρώπων. Όταν κάποιος ζητιανεύει την αγάπη, όλοι τον περιφρονούν. Είναι μια βασική αρχή. Τον περιφρονούν. Γιατί δεν αντέχουν την αποκλειστικότητα που θέλει ο άνθρωπος και έτσι τον αφήνουν μόνο του. Όταν όμως κάποιος προσφέρει την αγάπη του χωρίς να περιμένει τίποτα, τότε όλοι και όλα, και τα δέντρα και τα ζώα κλείνουν επάνω του, όλοι ασχολούνται μαζί του και τον αγαπούν. Άρα λοιπόν το μυστικό δεν είναι να ζητάω, αλλά να δίνω. Όταν εγώ δίνω, τότε παίρνω. Δηλαδή δώσε χωρίς να ζητάς να πάρεις. Βγες από τον εαυτό σου. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον άλλον. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μας δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας, αλλά ζούμε τη μοναξιά του εαυτού μας. Ζούμε πραγματικά το χάος της μοναξιάς και το κλείσιμο του εαυτού μας. Γιατί νιώθεις μοναξιά? Οι καλοί μοναχοί δεν είναι ποτέ μόνοι τους. Έχουν τους Αγίους συντροφιά. Να βλέπεις αυτούς τους Αγίους που έχω γύρω μου στο κρεβάτι. Μου κρατάνε συντροφιά. Κι εγώ μόνος μου είμαι, αλλά δεν νιώθω μοναξιά. Έχεις ένα σφίξιμο μέσα σου. Άφησε ελεύθερο τον εαυτό σου και αγάπησε τους αδελφούς σου. Άρα λοιπόν, τι το είπε? Βγες από τον εαυτό σου, αγάπησε τους αδελφούς σου. Η έννοια του κρεβατιού, του πόνου, του ανθρώπου τον καθυλώνει. Και αρκετές φορές ο άνθρωπος που είναι ασθενής νιώθει αυτά τα αισθήματα της μοναξιάς, γιατί οι άνθρωποι έχουν δουλειές και πάντοτε θέλει όμως ο άνθρωπος να ασχολούνται μαζί του. Οι άλλοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και έχει τη μοναξιά. Ο Άγιος όμως είχε γύρω-γύρω από το κρεβάτι τους Αγίους, όχι διακοσμητικούς, αλλά ως παρόντες τους Αγίους και μπορούσε να συζητήσει. Προχθές πήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και γυρώντησα μοναχή και την είδα, ήταν στο κρεβάτι του πόνου. Και πονούσε, αλλά ήταν μόνη της. Πώς περνάτε γυρώντησα την ημέρα σας, τη ρώτησα, τώρα που είσαστε ασθενείς? Διότι ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, δηλαδή δεν άφηνε τίποτε που να μην το επιβλέπει. Και τώρα είναι καθολουμένη στο κρεβάτι. Να, μου λέει, έχω όλους αυτούς, και μου έδειξε τις εικόνες των Αγίων και των γεροντάδων σε συντροφιά μου. Μιλάω μαζί τους. Δεν είμαι μόνη. Αυτό δηλαδή που είπε ο Άγιος Πορφύριος, το ζούσε και εκείνη. Τον είχε γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούνε. Δηλαδή, βλέπετε, είχε ακριβώς αυτή τη συνάντηση. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούν. Ο άνθρωπος όταν είναι μόνος του, όταν νιώθει μόνος του, δεν έχει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιον να τον ακούσει. Δεν έχει κάποιον να τον παρηγορήσει. Δεν έχει κάποιον να τον συντροφεύσει. Δεν έχει κάποιον να τον βοηθήσει. Όταν όμως έχεις την αίσθηση της βοηθείας των Αγίων, καταλαβαίνετε, δεν νιώθεις μόνος. Πώς τους μιλάτε? Πολύ απλά. Άγιε Τάδη, βλέπεις τη δυσκολία μου. Βοήθησέ με και με βοηθάει. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα έτσι έκανα. Έτσι κάνω. είναι όλοι τους κοντά μου. Βλέπετε παρόμοια βιώματα με τον Άγιο Πορφύριο, όπως είπαμε τον είχε γνωρίσει, που σημαίνει αναλόγως της διαθέσεως των ανθρώπων. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος της δραστηριότητας, οι γερόντες αυτοί που σας είπα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος της αγάπης. Ό,τι το έκανε, το έκανε από αγάπη. Και όταν πλέον ζει στο κρεβάτι, τότε ζει την αγάπη. Και την αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εκφράσει στους ανθρώπους, διότι είναι κατάκαιτη, μπορεί να την εκφράσει στους Αγίους με την εμπιστοσύνη που τους δείχνει και με την βοήθεια που του δίδουν. Δηλαδή είναι σχέσεις αμοιβαίας αγάπης, η αγάπη των ανθρώπων και η αγάπη των Αγίων. Δηλαδή αμοιβαία αγαπώ και αγαπώ με. Με βοηθούνε γιατί και εγώ βοηθούσα. Πρέπει να το έχουμε αυτό. Συνεχίζουμε τον Άγιο Πορφύριο και τον Μοναχό. Του λέω ο γέροντας, μήπως με παρεξηγείς όπως σου μιλάω, μήπως δεν σ' αρεστήσε η ευγένεια της ψυχής του, επειδή μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και συνήθως οι άνθρωποι δεν αντέχουμε την γλώσσα της αλήθειας και εκείνος όμως από μικρή, από διάκριση του λέει, μήπως με παρεξηγείς, μήπως σε πληγώνω με αυτά που σου λέω. Όχι γέροντα, γι' αυτό ήρθα σε εσάς, να μου πείτε την αλήθεια, μιλήστε μου ελεύθερα. Σκέφτεσαι να φύγεις από το μοναστήρι. Άλλες φορές σκέφτεσαι να πας να ζήσεις κατά μόνος σαν ασκητής. Κι άλλοτε να πας αλλού. Δεν βρίσκεται το πρόβλημά σου να πας εδώ εκεί. Το πρόβλημά σου είναι να αγαπήσεις τους αδελφούς και να αποκτήσεις τις σχέσεις σου μαζί τους. Αν αποκαταστήσεις τις σχέσεις τους μαζί τους. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν σε περάζει ο τόπος. Σε περάζουν οι σχέσεις που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι να φύγεις, γιατί όπου θα φύγεις πάντοτε θα βρίσκεις τις δυσκολίες. Θυμάστε το γεροντικό, ήταν ένας μοναχός ο οποίος θύμωνε και πάντοτε έκανε αταξίες. Και από το παιδί θύμωνε θεωρούσε ότι οι άλλοι μοναχοί φταίνει που θυμώνει. Και έφυγε και λέει θα πάω να ζήσω μόνος μου χωρίς να με έχω κάποιον ο οποίος να με προκαλεί να θυμώσει. Και πράγματι πήγε και κάθεσε να φάει και πήρε το ποτήρι και το έβαλε. Δεν το έβαλε καλά και έπεσε το ποτήρι, χύθηκε το νερό. Το ξαναγέμισε, το ξανάβαλε. Πάλι το ίδιο. Και λίγο από ενέργεια του διαβόλου. Οπότε αρπάζει το ποτήρι και το σπάσε. Και πήγε και το εξομολογήθηκε στο γέροντα και το λέει: δεν είσαι για την άσκηση να πας στο κοινόβιο. Δεν είναι δηλαδή που σημαίνει δεν σε πείραζε το κοινόβιο που θύμωνες, αλλά είσαι μέσα θυμώντες. Και το θυμό τους πάει μόνο το κοινόβιο. Μέσα στη συνύπαρξη με τους ανθρώπους μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη στρογγυλοποίηση του εαυτού μας. Όταν ζούμε στη μοναξιά, ζούμε το τετραγωνισμό της ζωής μας. Όταν ζούμε με τους άλλους ανθρώπους, ζούμε τη στρογγυλοποίηση του εαυτού μας, δηλαδή σπάμε όλες τις αγκίδες με τις οποίες είμαστε αγγελουμένοι. Χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Άγιος του Γέροντας Πορφύριος είχε και μια άλλη ιδιότητα. Παρηγορίζει τους ανθρώπους από το τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνούσαν, το σήκωνε ο ίδιος. Ο Γέροντας πήρε το τηλέφωνο. Κατευθείαν, ναι, Γιώργο, εσύ είσαι. Πώς πάει η ασθένεια της γυναίκας σου. Πώς τα θυμότανε όλα, ε. Αχ, βρε παιδί μου, δεν θεραπεύεται αυτή η αρρώστια. Έπρεπε όταν νιώνησε τους πρώτους πόνους να πάει στο γιατρό. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει να τρώει γάλα, τυρί, αυγό, ασβέστιο. Χρειάζεται ο οργανισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πού είσαι Γιώργο, και αγάπη θέλει. Αυτό είναι εκείνο που χρειάζεται κυρίως, η αγάπη. Δηλαδή στους αρρώστους εκείνο που χρειάζεται είναι η αγάπη και όχι οι υποδείξεις. Να τις δείχνεις την αγάπη σου να μην αδιαφορείς. Πες της ότι κι εγώ κατάκαιτος είμαι, δεν μπορώ να κονηθώ καθόλου. Τι να κάνουμε όμως, αφού έτσι θέλησε ο Θεός, υπομονή να κάνουμε, τι άλλο μας μένει να κάνουμε. Βλέπετε, με έναν λόγο αληθινό, παρηγορητικό, βοήθησε και αυτή την ψυχή και παραβάλλοντας και το δικό του κόπο. Μετά γύρισε στο μάτι και του λέει, από κακές επιθυμίες πώς πας. Ήταν ειλικρινής ο μοναχός. Έχω κακούς λογισμούς, τους χρησιμοποιώ όμως και σαν διέξοδο στο αδέξοδό μου. Δηλαδή πότε ο άνθρωπος περάζεται από κακούς λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά. Όταν νιώθει κοινωνικότητα δεν έχει λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά τότε έχει λογισμούς, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τους λογισμούς βρίσκει μια διέξοδο. Δηλαδή ταξιδεύει με τους λογισμούς και πάει εκεί που είναι ευχάριστοι λογισμοί. Ό,τι του είναι ευχάριστο. Και θα δείτε και εσείς στη ζωή σας, αν θα προσέξετε την ώρα των λογισμών, είναι η ώρα της δυσκολίας. Δεν είναι η ώρα ποτέ της χαράς. Ένας άνθρωπος χαρούμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος εργαζόμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος όμως κατσούφης, ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, ένας άνθρωπος που νιώθει μοναξιά, τότε έχει λογισμούς. Η αργία, λέγανε οι αρχαίοι, μη τερπάσεις κακίας. Αλλά η αργία μη τερπάζει κακίας. Γιατί? Γιατί μένει αργός ο νους. Και επειδή δεν μπορεί ο νους να μένει αργός, θέλει διέξοδο και δεν μπορεί να ζήσει το κλείσιμο και ζητάει το ευχάριστο. Γι' αυτό και οι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί, είναι διέξοδος σε αυτή τη μοναξιά. Ναι, το βλέπω. Δεν πρέπει όμως, δεν πρέπει. Φρόντισε να μην έχεις. Κλονίστε και εμπιστοσύνη μου στο Θεό και στο Γέροντα. Γι' αυτό ήταν κλεισμένος. Φυσικό είναι. Πέρασαν 10 χρόνια, έκανες ό,τι έκανες και λες τι γίνεται. Φυσικό είναι αυτό που χρειάζεσαι, είναι να κρεμαστείς από τον Θεό, να καταλάβεις ότι η πνοή σου και η ζωή σου εξαρτάται από τον Θεό. Πέρασαν τα 10 χρόνια, έγινες μοναχός, τώρα δεν σου μένει τίποτε άλλο. Εξαρτήσω πλέον από τον Θεό. Δηλαδή νιώσει ότι η ζωή σου αποκλειστικά ανήκει στο Θεό. Ό,τι θέλεις ζήτησέ το από τον Θεό και αυτός θα σου το δώσει. Μόνος σου είσαι ένα τίποτε. Δεν μπορείς εσύ να δεχτείς πνευματικά χαρίσματα, γι' αυτό και δεν τα δέχτηκες. Ήθελες να πάρεις χαρίσματα. Δεν στα έδωσε ο Θεός. Δεν μπορούσες. Γιατί δεν σου έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα? Μήπως είναι κακός ο Θεός? Όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να δεχτείς εσύ. Έχεις μέσα σου διάθεση ανεξαρτοποιήσεως. Όταν κάτι λάβεις θα φτερωγήσεις και θα φύγεις από κοντά του. Γι' αυτό δεν σου έδωσε ο Θεός. Διότι όταν πάρεις θα τα πετάξεις και θα χαθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν δίδει σύμφωνα με το θέλημα, αλλά σύμφωνα με το συμφέρον. Άρα λοιπόν εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις αυτό το πράγμα την απέτηση, όταν θα τα πάρεις δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Και επειδή ο Θεός σε αγαπάει δεν σου δίνει τα χρήματα. Καλό ήταν το ξεκίνημά σου, αλλά γρήγορα απογοητεύτηκες. Συνάντησες δυσκολίες και απελπίστηκες. Έχεις μέσα σου ένα θησαυρό. Έχεις λιπτότητα, έχεις ευαισθησία. Αγαπάς τους ανθρώπους και τους συμπονάς τον πόνο τους. Αυτόν τον θησαυρό που έχεις μέσα σου, λίγοι τον έχουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τον αξιοποίησες, δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Διάβαζε τα βιβλία, καλά κάνεις και διαβάζεις. Αλλά κυρίως δώσου στη λατρεία του Θεού. Δηλαδή έχεις χαρίσματα, στα έδωσε ο Θεός. Δεν τα αξιοποιείς όμως τα χαρίσματα αυτά. Σε έδωσε την ευαισθησία. Μένεις κλεισμένος στον εαυτό σου. Τα ζητάς όλα για τον εαυτό σου. Δεν τα δίνεις ούτε στους αδελφούς, ούτε στο Θεό. Γι' αυτό μένεις στη μοναξιά σου. Κρεμάσου λοιπόν από τον Χριστό. Σε βλέπω να κάνεις κάθε μέρα. Πώς να σου το πω? Να, έτσι το νιώθω. Σε βλέπω κάθε μέρα να κάνεις. Είσαι πεισματάρης. Πόσο πεισματάρης είσαι. Πολύ πεισματάρης. Πολύ πείσμα έχεις μέσα σου. Είσαι και γκρινιάρης. Διαρκώς γκρινιάζεις και απαιτείς. Το ξέρεις ότι με τις απαιτήσεις σου κουράζεσαι και κουράζεις και τους άλλους και μερικές φορές το γέροντα. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και για όλο μας είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε πείσμα, δεν πρέπει να έχουμε γκρίνια. Η γκρίνια δεν μπορεί να ξεκουράσει κανέναν, αλλά κουράζει και τον άνθρωπο που γκρινιάζει και τους ανθρώπους που το ακούνε. Είσαι καλός, έχεις καλή καρδιά. Θα φτάσω πουθενά. Το πρόβλημά του είναι αν θα φτάσει πουθενά. Με χτύπησε στον ώμο και φώναξε ζωηρά. Βέβαια θα φτάσεις. Ακούσε εκεί αν θα φτάσεις. Βέβαια θα φτάσεις. Αν ήμουν όμως εγώ Θεός, δεν θα σου έδωσα τίποτε. Έτσι, αλλά ο Θεός θα σου δώσει. Αν ήμουν εγώ Θεός, δεν θα σου δώσει. Δεν θα σου έδωνα τίποτε. Σαν να το έλεγε, μη ζητάς. Μείνε σε αυτά που έχεις. Αξιοποιήσε αυτά που έχεις. Μη ζητάς άλλα χαρίσματα. Κάθεσαι εκεί στο Άγιον Όρος. Είναι όμορφα. Εκεί, διακόνησε το μοναστήριο σου. Αγάπα τους αδελφούς σου. Δηλαδή, δύο πράγματα. Δέξω όπως σου έβαλε ο Θεός. Μη ζητάς να διαφοροποιηθείς από αυτούς, από τους άλλους που έχεις γύρω σου. Εγώ παιδί μου, και το ανέφερε αυτά που είπαμε για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου και κατέληξε. Ζήτησα άδεια από την Παναγία μέχρι την Άνοιξη να έρθω να πεθάνω στο Άγιον Όρος. Την παρακάλεσα γι' αυτό και έτσι έγινε. Πέθανε στο Άγιον Όρος τον Δεκέμβριο του 1991. Και συνέχισε ο Γέροντας. Τους λογισμούς που έχεις μέσα σου τους σκέφτεσαι. Δεν σε αφήνω να κοιμηθείς. Άρα λοιπόν ερχόμαστε και στη δική μας την περίπτωση. Ο καθένας μας έχει λογισμούς. Όταν έχει λογισμούς δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δηλαδή ταράζεται ο ύπνος. Και λογισμός, είπαμε, είναι απάβγασμα ή των επιθυμιών μας ή των του εγωισμού μας. Όταν είναι των επιθυμιών μας, πάμε και ζητάμε παρηγοριά. Όταν είναι το εγωισμού μας, ζητάμε εκδίκηση και ταρασόμαστε γιατί δεν τακτοποιήσανε. Έρχεται ο Σατανάς και δουλεύει μέσα σου και σου δημιουργεί όλα αυτά, σε δημιουργούν με όλα αυτά μια απομόνωση από το περιβάλλον σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει λογισμούς δεν μπορεί να είναι κοινωνικός. Μήπως σε πλήγωσα που σου μίλησα έτσι? Όχι. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα, εδώ είναι το μεγαλείο της αποκαλύψεως του Αγίου πλέον. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα δεν είναι δικά μου. Σου τα λέει η χάρη του Θεού. Και η σκέψη να έρθεις να με δεις ήταν από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός την έβαλε στο μυαλό σου για να έρθεις να σου πω αυτά τα λόγια. Για να σου λύσω τις απορίες που έχεις μέσα σου. Εγώ όταν σε είδα ένιωσα μια χαρά μέσα μου και έτσι βρήκα τη δύναμη να σου μιλήσω. Ήμουν πολύ άρρωστος και εξασθενημένος. Ξέρω τώρα πώς νιώθεις που σου μιλάω. Νιώθεις έναν ενθουσιασμό, μια χαρά. Το ξέρω γιατί νιώθω κι εγώ έτσι. Είναι η χάρη του Θεού που επισκέπτεται τους Αγίους. Αυτά που σου λέω τώρα για την αγάπη και τα άλλα, τα έχω κι εγώ μέσα μου. Λίγο, αλλά τα έχω. Δηλαδή, ζω την αγάπη, ζω την κοινωνία. Δεν ζω την απομόνωση, δεν ζω το πρόβλημα. Μπορώ να στα μεταδώσω. Γι' αυτό και πρέπει να τα πάρεις κι εσύ. Είσαι ένας λέβητας. Το κοκ του κάρμονο το δυνατό, το ξέρεις? Αυτός το λιγνίτης. Βάζουμε κοκ, πολύ κάρβονο και ζεσταίνουμε το λέβητα. Και αρχίζει ο λέβητας και κάνει ψουφ αριστερά δεξιά και κινδυνεύει να εκραγεί. Διότι ξέχασες να ανοίξεις τη βάνα, να ζεστάνεις το οικοδόμημα. Σου άρεσε? Του είπε γι' αυτόν. Ωραίο ήταν. Ψάξει, ερεύνησε και θα βρεις τη ζωή σου ακριβώς έτσι. Πρόσεξε αυτό, ήταν μόνο για σένα. Τι ήταν ο λέβητας? Ήταν ο εαυτός του. Τι ήταν το κάρβονο? Ήταν τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ήταν η προσπάθεια που έκανε. Αζέστανε, ζούσε. Αλλά αν ξέχασε να ανοίξει τις βάνες. Ποιες είναι οι βάνες? Της παροχέτησης, της αγάπης. Δηλαδή ζούσε για τον εαυτό του, δεν ζούσε για τους άλλους. Ο λέβητας δεν ζεσταίνει τον εαυτό του. Ο λέβητας ζεσταίνει το περιβάλλον. Όταν ανοίξεις τις βάνες, όταν βγει το νερό το ζεστό από τη λέβητα, ζεσταίνει την περιοχή. Όταν βγει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, τότε ζει την κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό που του είπε με λόγια, του είπε και με ένα πρακτικό παράδειγμα. Λοιπόν γύρισε στο μοναστήριο σου, διάβαζε τα βιβλία σου, αγάπα τους αδελφούς σου και δώσου τη λατρεία του Χριστού. Προπάντων, πες το γέροντά σου, γέροντα συγχώρησέ μου, εγώ φταίω για όλα. Ξέρεις, ούτε ήθελα, ούτε ήξερα τι έκανα. Είναι καλός ο γέροντάς σου. Να θυμάσαι, ο Θεός θα σου δώσει, αλλά αν ήμουν εγώ ο Θεός, δεν θα σου έδινα τίποτα. Το επανέλαβε πάλι. Τι του ζήτησε? Τα πιο απλά πράγματα του ζήτησε. Του ζήτησε να πάει στο μοναστήρι, να διαβάζει τα βιβλία του, να αγαπάει τους αδελφούς, να του δει την λατρεία. Και να ζητήσει συγγνώμη από τον γέροντα και να λάβει τις ευθύνες ότι εγώ φταίω για όλη τη συναστροφή, για όλα τα πράγματα που έχω εν σχέση με τους αδελφούς. Όταν ένας άνθρωπος αναλάβει τις ευθύνες και να μην είναι υπεύθυνος, τότε πραγματικά και χαίρεται και δίδει χαρά. Για την αγάπη που λέτε για σας, το απήντησε εκεί ο ίδιος ο Πάτερ, τον είπε, για την αγάπη που λέτε για σας είναι μια λέξη. Για μένα όμως δεν έχω αγαπήσει κανένα στη ζωή μου. Δηλαδή τόσα λόγια το είπε. Μένει όμως στο κλείσιμο τον εαυτού του. Μένει ότι εγώ δεν αγάπησα κανέναν. Βρε πάνε στο μοναστήρι και ξεκίνα και θα τα κάνει όλα ο Θεός. Εσύ νομίζεις ότι θα τα κάνεις? Εσύ μόνο ξεκίνησε. Όλα η χάρη σου θα τα κάνει. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δεν είναι να τα θέλουμε όλα για να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα. Είναι να ξεκινήσουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη και να έχουμε την αίσθηση ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Αυτά ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε μαζί με τον γέροντα. Ακολούθησαν και άλλες δύο συναντήσεις και αν έχετε τη διάθεση την άλλη φορά θα πούμε και για αυτές τις συναντήσεις. Και εν κατακλείδη, ο αγώνας μας, ο αγώνας του καθενός μας είναι προσωπικός, όπως καταλάβατε από όλα αυτά τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφύριου. Ο εαυτός μας είναι μοναδικός. Ο Χριστός για τον καθένα μας σταυρώθηκε. Η χάρη του καθενός είναι αναλόγως της χρεωτικότητός του. Η παραβολή των ταλάντων αυτό το τονίζει. Η προαίρεσή μας, το φιλότιμό μας, η ταπείνωσή μας προκαλούν τον Θεό δια των προπτωχών προσευχών και εκείνος από τα πλούσια έλεος του δίδει προσωπικώς τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε η μοναδική προσωπικότητα για την οποία ήρθε ο Χριστός και μπορούμε μοναδικώς να ζήσουμε τα χαρίσματα που θα μας δώσει ο Θεός αναλόγως της δικής μας χωρητικότητας, αξιοποιώντας τα χαρίσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς χαρίσματα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Απλώς καμιά φορά βλέπουμε τα χαρίσματα του διπλανού και τα ζηλεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε τα δικά μας χαρίσματα, να αξιοποιήσουμε τα δικά μας χαρίσματα. Ζούμε δηλαδή τη μειονεξία γιατί δεν έχω το χάρισμα του άλλου, ενώ αν καλλιεργήσω το χάρισμα το δικό μου, τότε πραγματικά θα γίνω μεγάλος. Λόγος του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου προς τον αδερφό που τον επισκέφτηκε, αυτό ακριβώς τόνιζε. Να μην μένουμε στις αναδυναμίες της θελήσεως, αλλά να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού δια του πνευματικού που θα επιλέξουμε ως οδηγό στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να μάθει κανείς γράμματα χωρίς δάσκαλο και δεν μπορεί να ζήσει κανείς πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό οδηγό. Η εμπιστοσύνη και η υπακοή, η υπομονή και η αποταγή και έμπρακτη έκφραση της ταπεινώσεως που μας ζητάει ο Θεός. Τι είπε ο Θεός? Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός της καρδίας μας. Το τέστην ο ίδιος ο Χριστός γίνεται διδάσκαλος σε όλους μας. Προβάλλει τον εαυτό του γιατί ήταν ταπεινός και ήταν πράος. Άρα λοιπόν αν θέλουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικώς με κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, πρέπει να μάθουμε αυτές τις δύο βασικές αρετές, της ταπεινώσεως και της πραότητος. Και το άλλο, επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και εσύχειων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε ποιον θα επιβλέψω, λέει ο Θεός? Θα επιβλέψω στον ταπεινό, στον ήσυχο, στον τρέμοντα τους λόγους μου. Δηλαδή, στον άνθρωπο που είναι ταπεινός, στον άνθρωπο που ζει ήσυχα, απλά, αφανώς, και στον άνθρωπο που τρέμει τους λόγους μου, δηλαδή όχι από φόβο, αλλά από μεγάλη αγάπη, να μην κάνει κάτι το οποίο θα είναι μια αστοχία στη ζωή του και θα είναι μια μυστική σύγκρουση με τον Θεό. Δηλαδή η παράβαση του νόμου του Θεού είναι μια σύγκρουση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπως είδατε από αυτά τα λίγα που είπαμε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπορούμε να αποδειχθούμε τον εαυτό μας, να μην μείνουμε στα κληρονομικά μας, να μείνουμε στην προαίρεσή μας, να μείνουμε στον αγώνα μας, να μείνουμε στο φιλότιμό μας και να μάθουμε, είπαμε, από τον ίδιο τον Χριστό την πραότητα και ταπείνωση.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και σκέφτομαι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πως φτάσαμε στην έκτη ραδιοφωνική συνάντηση όπου προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά και να αποκομίσουμε ωφέλη πνευματικά από την επιστολή του Ιούδα. Και βλέποντάς το, συνειδητοποιώντας το, σκέφτομαι πραγματικά πόσο πολύτιμα είναι αυτά τα οποία καταγράφουν οι ιερείς συγγραφείς μέσα στην Αγία Γραφή αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας μας τα κείμενά τους. Καθώς ήδη εμείς για το μικρότερο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και έχοντας φτάσει στον 16ο στίχο από τους συνολικά 25 στίχους της επιστολής αυτής, έχουμε ήδη σε 6 προηγούμενες ραδιοφωνικές συναντήσεις μας αναφερθεί σε αυτήν την επιστολή του Αποστόλου Ιούδα. Και με τη χάρη του Θεού προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε ερμηνευτικά. Δεν την ερμηνεύουμε στην πληρότητά της και εις βάθος όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά προσπαθούμε βλέποντας το πρωτότυπο κείμενο, τη μετάφρασή του και κάποια σχόλια των πατέρων αλλά και νεωτέρων θεολόγων και προσθέτοντας την μικρή ταπεινή δική μας εμπειρία με φόβο Θεού, προσπαθούμε να δούμε και να αποκομίσουμε αυτά τα πνευματικά ωφέλη από την συναναστροφή μας με τον Ευαγγελικό Λόγο, με τον Λόγο της Γραφής. Και βλέπετε, μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα κάποιων συναντήσεων αποκαλύπτεται ο πλούτος και η ομορφιά της πίστεώς μας. Γι' αυτό άλλωστε και ήταν επιλογή μας ο υπότιτλος αυτής της ραδιοφωνικής συνάντησης «Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης», και συνεχίζουμε να αντλούμε από αυτόν τον πλούτο, ο οποίος φαίνεται να μην έχει τέλος και διαρκώς κάθε φορά να μας δίνει κάτι καινούριο. Και ξέρετε, αυτό θα το προσέξετε αν καθιερώσετε στην ζωή σας να διαβάζετε 10 γραμμές, 10 στίχους κάθε μέρα από το Ευαγγέλιο. Θα δείτε ότι την επόμενη φορά που, όταν πια θα έχετε ολοκληρώσει όλον τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και ξεκινήσετε πάλι από την αρχή και θα διαβάσετε πάλι τα ίδια κείμενα, όπως συμβαίνει και κάθε φορά στην Εκκλησία που ακούμε το ίδιο και το ίδιο Ευαγγέλιο στη ζωή μας, έστω μία φορά τον χρόνο, μπορεί και παραπάνω, κάθε φορά κάτι καινούριο αναδύεται μπροστά μας, κάτι καινούριο ανακαλύπτουμε, κάτι καινούριο έρχεται να προστεθεί στα παλαιότερα, γεμίζοντας διαρκώς την φαρέτρα την πνευματική για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής και τα εμπόδια του διαβόλου. Είχαμε μείνει στον 16ο στίχο. Στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφερθήκαμε στον 14ο

είπα, ωφελίας χάριν. Αυτοί, ποιοι, οι ασεβείς για τους οποίους μας μίλησε προηγουμένως. Αυτοί γονγίζουν και με εμσημυρούν εναντίον του Θεού και της πρόνοιάς του και συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις πονηρές και αχόρταγες επιθυμίες τους. Το στόμα τους λέει λόγια υπερήφανα και αλαζονικά και κολακεύουν με υποκριτικό θαυμασμό ανθρώπους πλούσιους και ισχυρούς, επιδιώκοντας να καρποφωθούν, από αυτούς κάποιο υλικό όφελος. Γονγιστέ και με ψήμινοι. Αναστενάζουν αγανακτισμένοι και αναθεματίζουν τη μοίρα τους στον Θεό. Πορευόμενοι. Πορευόμενοι σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Παραπονιούνται διαρκώς εναντίον των άλλων. Και πορευόμενοι σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, φαίνεται ότι λειτουργούν με τρόπο συμφεροντολογικό και αμαρτωλό. Ενώ κάνουν ό,τι επιθυμεί ο κατώτερος εαυτός τους, χωρίς να υπολογίζουν καθόλου το Θεό, δεν βλέπουν τις ευεργεσίες του, είναι αγνώμονες, δεν βλέπουν το σχέδιο του Θεού στη ζωή τους, ούτε το αιώνιο μέλλον τους. Και έχουν παράπονα ακατάπαυστα και εναντίον των άλλων και των εκκλησιαστικών αρχών. Βλέπετε λοιπόν, αυτοί οι ασεβείς είναι αχόρταγοι. Δεν ικανοποιούνται με τίποτα, δεν αγαπούν κανέναν, παρά μόνο να ικανοποιήσουν το εγώ τους στο χειρότερο βαθμό και στο χειρότερο σημείο. Και μάλιστα λέγει ο ιερός συγγραφέας, λαλεί υπέρογκα και το στόμα τους λέει πομπόδεις αλαζονίες. Γιατί? Θαυμάζοντες πρόσωπα ωφελίας χάριν, κολακεύοντας πρόσωπα για ιδιωτελείς σκοπούς. Να λοιπόν, τι χαρακτηρίζει την αλαζονία των ψευδοδιδασκάλων? Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί δείχνει πόσο υπερφύελοι, πόσο εγωιστές και πόσο εν τέλει πλανεμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να λειτουργούν ακριβώς με τέτοιον τρόπο, ώστε να ικανοποιήσουν μόνο τα εγώ τους και μόνο τα πάθη τους. Θυμάμαι την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου ακριβώς, όπου σε ένα παρόμοιο εδάφιό του αναφέρει χαρακτηριστικά στο 18ο στίχο, υπέρογκα γάρ ματαιότητος φθεγκόμενη, δελεάζωσιν εν επιθυμίες σαρκός, ασελγίες τους όντως αποφυγώντας τους εν πλάνη αναστρεφωμένους. Δηλαδή, γιατί με παραφουσκωμένα από ματαιότητα λόγια παρασύρουν και παραπλανούν. Ποιοι? Οι ασεβείς, οι αιρετικοί με τις αρκικές επιθυμίες και μέσα σε ανηθικότητες, αυτούς που πραγματικά έχουν ξεφύγει από εκείνους που ζουν στην πλάνη. Και σχολιάζω εδώ μόνο λίγο στο σημείο αυτό το υπέρογκα, γιατί είναι πραγματικά, δείχνει με αυτήν την λέξη ο συγγραφέας, πόσο παραφουσκωμένα λόγια, πόσο πομπόδες και μεγαλοπρεπή χρησιμοποιούν οι ασεβείς, οι αιρετικοί, οι πλανεμένοι, για να παρασύρουν και τον άλλον. Ανακατεύουν φιλοσοφίες, επιστήμες, μυθολογίες, αποκρυφισμούς, ανθρωπίνης προελεύσεως σοφίες, που στο βάθος όμως δεν έχουν νόημα ούτε αισία, ούτε ωφέλεια για κανέναν, αλλά είναι μάταια. Και τα ανακατεύουν όλα αυτά μαζί για να δώσουν ένα ωραίο αλλά επικίνδυνο άκουσμα στον άλλον και να κατορθώσουν να πιάσουν στη παγίδα τους με δόλωμα πρώτα τα παροφουσκωμένα λόγια και δεύτερον τις αμαρτίες, τις σωματικές και τις εσχρότητες. Ποιους? Όσους αληθινά έχουν απομακρυνθεί από τα πλανεμένα πρόβατα και είχαν έρθει στο κοπάδι του Χριστού. Δηλαδή είχαν ξεχωρίσει από την αμαρτωλή ζωή των εθνικών ειδωλολατρών, είχαν αρχίσει να ζουν μια καθαρή ζωή μέσα στην εκκλησία και έρχονται αυτοί οι εχθροί μέσα στην εκκλησία και τους παρασύρουν πάλι. Ό,τι ακριβώς λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, αυτό ακριβώς ισχύει και στην επιστολή του Ιούδα. Έρχονται μέσα στην εκκλησία για να παρασύρουν τον αδύναμο, για αυτόν που ακόμα δεν έχει εδραιώσει την πίστη του, για αυτόν που ακόμα δεν έχει γερά πνευματικά θεμέλια.

0: και ό,τι κτίζει και προσπαθεί να φτιάξει ο άνθρωπος έρχονται αυτοί και τον γκρεμίζουν για να τον αποπροσανατολίσουν, για να τον παρασύρουν, να τον παρασύρουν προς την φθορά, να τον παρασύρουν προς την αμαρτία. Θαυμάζοντες, λέει, πρόσωπα. Προσωποληπτούν, κολακεύουν τους ισχυρούς και πλούσιους για να ωφεληθούν οι ίδιοι. Πόσο τραγική είναι η κατάσταση του ανθρώπου που ζει μόνο για το εγώ του, που εκμεταλλεύεται τα πάντα για να ικανοποιήσει τα πάθη του και τις αδυναμίες του. Όμως έρχεται στην συνέχεια, στους επόμενους στίχους από τον 17ο μέχρι και το τέλος του βιβλίου, τον 25ο στίχο, έρχεται ο ιερός συγγραφέας για να προτρέψει τους πιστούς να προφυλαχθούν από την πλάνη και αρχής εξ αρχής θέτει την αντίθεση. «Ημείς δε αγαπητοί μνήσθητε των ρημάτων των προηρημένων υπό των Αποστόλων του Κύριου ημών Ιησού Χριστού». Έρχεται τώρα η αντίθεση. Σε αντίθεση με το προηγούμενο ούτηση έρχεται τώρα να δούμε ποιοι είναι από την άλλη πλευρά. Είναι αυτοί που αγωνίζονται. Είναι αυτοί που θυμούνται τους προφητικούς λόγους του Κυρίου και ζουν σύμφωνα με αυτούς. «Εσείς όμως», λέει η αγαπητή, «θυμηθείτε τα προφητικά λόγια που σας είχαν προαναγγείλει οι Απόστολοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Καλή λοιπόν τους αναγνώστες σου να θυμηθούν. Τι να θυμηθούν? Το λέγει στη συνέχεια στον 18ο στίχο, «ότι έλεγον ημίν, ότι εν εσχάτω χρόνο έσονται εμπέκτε κατά τας εαυτών επιθυμίας πορευόμενοι των ασεβιών». Δηλαδή, θυμηθείτε αυτά που σας έλεγαν οι Απόστολοι, ότι δηλαδή στα χρόνια πριν από τη Δευτέρα Παρουσία θα υπάρχουν άνθρωποι που θα εμπέζουν τα πιο ιερά πράγματα και θα πορεύονται σύμφωνα με τις εσχρές τους επιθυμίες και οι επιθυμίες τους αυτές θα τους παρασύρουν σε ασέβεια. Επαναλαμβάνεται, θα λέγαμε εδώ, η πρόσκληση του Αποστόλου Ιούδα προς τους παραλήπτες της επιστολής. Επαναλαμβάνεται στην ουσία ο σκοπός της συντάξεως της επιστολής αυτής. Να θυμηθούν. Να θυμηθούν όσα διδάχτηκαν από τους Αποστόλους. Να θυμηθούν ότι στα δύσκολα χρόνια πριν από τη Δευτέρα Παρουσία θα υπάρξουν άνθρωποι πλανεμένοι και αιρετικοί που θα εμπέζουν, θα ειρωνεύονται τα ιερά πράγματα και θα πορεύονται σύμφωνα με τις πονηρές και εσχρές επιθυμίες τους. Υπάρχουν δηλαδή και τώρα που μιλάμε, λέει ο ιερός συγγραφέας, αλλά τώρα μας λέγει και όσα πρόκειται να συμβούν πριν από την Δευτέρα Παρουσία, θα έρθουν σε μεγαλύτερο βαθμό και αδιαντροπιά. Μιλάει για την εποχή του, αλλά μιλάει και για κάθε εποχή, μιλάει και για την εποχή των εσχάτων, ότι στα έσχατα χρόνια θα έρθουν οι χλεβαστές, οι οποίοι θα βαδίζουν σύμφωνα με τις δικές του, όπως είπαμε, τις δικές τους, όπως είπαμε, επιθυμίες, και αυτοί οι άνθρωποι περιγελούν εν της πράγμαση τον Θεό, εμπέζουν τον Θεό, εμπέζουν τον άνθρωπο. Όσοι όμως περιγελούν, όσοι εμπέζουν και εξαπατούν, θα είναι άνθρωποι που θα μεταχειριστούν τις αλήθειες του Ευαγγελίου κατά το ανθρώπινο και κούφιο, επιτρέψτε μου να πω, μυαλό τους, χωρίς σεβασμό και ιεροπρέπεια, χωρίς την ουράνια σοφία και την πολύτιμη επίγνωση. Είναι η διαχρονική μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, η διαχρονική αιρετική εντός και εκτός της Εκκλησίας, που προσπαθούν να αλλοιώσουν το ορθόδοξο φρόνημα, την ορθόδοξη πίστη, την ορθόδοξη ζωή, την αλήθεια της μίας και μόνης Αγίας Εκκλησίας. Επικίνδυνη τότε, επικίνδυνη χθες, επικίνδυνη σήμερα, επικίνδυνη και αύριο. Ο δρόμος που ακολουθεί ο άνθρωπος στη ζωή του δεν κρύβεται και δεν προδίδεται. Δεν κρύβεται και δεν προδίδεται. Και μας το λέει: «Έσονται εμπέκτε κατά τα σε αυτόν επιθυμίας πορευόμενοι των ασεβιών». Ο δρόμος λοιπόν που ακολουθεί ο άνθρωπος στη ζωή του δεν κρύβεται και τον προδίδει. Από εκεί μπορεί κανείς να καταλάβει και την κοσμοθεωρία και την εθνική, την ηθική συνέπεια του καθενός. Αυτοί όμως θα ακολουθήσουν τις επιθυμίες τους. Όχι τα πιστεύω τους ή τις κούφιες ρητορικές τους σκέψεις και φιλοσοφίες, τα κούφια λόγια τους, αλλά θα είναι δούλοι κακομυριασμένοι ενώ θα φροντοφωνάζουν περί ελευθερίας, όπως λέει και σε άλλο σημείο στην δεύτερη επιστολή ο Απόστολος Πέτρος. Η επιθυμία είναι η αρχή της πλάνης, είναι η ρίζα της κολάσεως. Τολμούν και ειρωνεύονται τις αλήθειες της πίστεως επειδή δεν τις κατανοούν, επειδή δεν μπορούν να αντιληφθούν, επειδή δεν επιθυμούν να βγουν στα μέτρα του Ευαγγελίου. Αποφασίζουν να φέρουν το Ευαγγέλιο στα μέτρα τα δικά τους για να, επιτρέψτε μου την λέξη, καμουφλάρουν τα πάθη τους και τις αδυναμίες τους και συγχρόνως να κατατρώγουν το σώμα της Εκκλησίας. Ούτε εσύ οι εποδιορίζοντες ψυχική πνεύμα μη έχοντες. Αυτοί είναι που δημιουργούν τα σχίσματα και τις διαιρέσεις στην Εκκλησία. Άνθρωποι φυσικοί που σύρονται από τα ζωώδη ένστικτά τους, την ζωώδη φύση τους, και δεν έχουν αναγεννημένες από το Άγιο Πνεύμα τις ανώτερες ψυχικές τους επιθυμίες. Αποδιορίζοντες. Αυτοί δηλαδή που κάνουν και δημιουργούν τις διχόνοιες, τα σχίσματα. Και λέει ο Οικουμένιος χαρακτηριστικά: «Επειδή αφού κατάντησαν τις συναγωγές τους σπήλαια ληστών, από την Εκκλησία μεν αρπάζουν και προς τον εαυτό τους τους φέρνουν». Και σημειώνει νεότερος ερμηνευτές: «Αυτοί ή αποσχίζονταν τελείως κάνοντας δικά τους δείπνα αγάπες χωριστά από τον Επίσκοπο, ή παίρνοντας μέρος στο δείπνο αγάπη της ίδιας Εκκλησίας σε ξεχωριστά τραπέζια ή ομάδες μαζί με τους πλούσιους και όσους είχαν επιρροή». Δημιουργούσαν έτσι αταξίες παρόμοιες με όσες καταγγέλει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Ίσως και αυτές οι συμπεριφορές να ήταν αυτές που οδήγησαν στο να πάψει μέσα στον χρόνο η τράπεζα της αγάπης μέσα στην Εκκλησία, με αυτές τις παρανοήσεις που είχαν συμβεί κατά καιρούς. Αυτοί είναι λοιπόν που κάνουν τα σχίσματα, σωματικοί άνθρωποι χωρίς να έχουν πνεύμα. Ψυχικοί τους αναφέρει, από την ψυχή, δηλαδή η ζωή. Και ο Απόστολος Παύλος ψυχικό άνθρωπο λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή: «Αυτόν που δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού», δηλαδή τον σαρκικό, τον κοσμικό άνθρωπο. Ο Πέτρος όμως αλλιώς μεταχειρίζεται τη λέξη, η οποία σήμερα βέβαια σημαίνει τον πνευματικό μέρος του εαυτού μας. «Εμείς δε, αγαπητοί, τι αγιωτάτιμον πίστη επικοδομούνται σε αυτούς εν πνεύματι Αγίων προσευχόμενοι. Εσείς όμως, αγαπητοί, αντίθετα με εκείνους», λέει ο Ιούδας, «οικοδομώντας τους εαυτούς σας πάνω στο θεμέλιο της αγιότητα της πίστεώς σας και αναπέμποντας τις προσευχές σας με την έλευση του Αγίου Πνεύματος». Έχουμε εδώ μια πάλι αντίθεση. Είδαμε αυτούς προηγουμένους, τους πλανεμένους, τους αιρετικούς, και τώρα βλέπουμε αυτούς που αγωνίζεται, τους πνευματικούς. «Εμείς δε, αγαπητοί, εσείς όμως είσαστε κάτι πολύ διαφορετικό». Γιατί, πώς? Οικοδομούντες, επικοδομούντες. Οικοδομούντες δηλαδή τους εαυτούς σας πάνω στην αγιωτάτη πίστη σας με την προσευχή και την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Και οικοδομούντες σημαίνει, όπως και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου ο Απόστολος Παύλος αναλύει πολύ όμορφα την πνευματική καρπορφορία και πρόοδο του κάθε πιστού με την εικόνα των εργατών που χτίζουν και χτίζονται στην οικοδομή, στην Εκκλησία δηλαδή, επάνω στο μοναδικό θεμέλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Το ίδιο ακριβώς εννοεί και εδώ. «Τι αγιωτάτη ημών πίστη. Στηρίζετε και οικοδομείτε τους εαυτούς σας πάνω στην αγιωτάτη πίστη σας, με την προσευχή και την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Με την προσευχή δηλαδή και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος κατορθώνετε το προηγούμενο, ποιο, το επικοδομούντες. Δεν είναι ανθρώπινο έργο το να γίνουν οι πιστοί ζωντανά λιθάρια που απαρτίζουν το ουράνιο, γήινο οικοδόμημα της Εκκλησίας. Στο συνοπτικά αυτά, υπέροχα εδάφια 20-21, ο Ιούδας μνημονεύει του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επίσης της πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Εαυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε, συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας, προσδεχόμενοι το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις ζωήν αιώνιον. Φυλάξτε και διατηρήστε τους εαυτούς σας την αγάπη του Θεού, περιμένοντας με ακλόνητη βεβαιότητα και εμπιστοσύνη το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Εαυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε. Προσέξτε δηλαδή να μην αποξενωθείτε από την αγάπη του Θεού, βγαίνοντας έξω από τον δρόμο των εντολών του. Μείνετε στενά δεμένοι εν το Θεό και αυτός εν ημίν μέσα στην αγάπη του. Και προσδεχόμενοι, προσδοκώντας δηλαδή με υπομονή το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με τον σκοπό της αιώνιας, όπως είπαμε, ζωής. Προσδεχόμενοι, όσοι χτίζουν τον εαυτό τους, μπορούν να περιμένουν με εμπιστοσύνη. Το έλεος του Κυρίου είναι η υπέροχη έννοια της συμπονετικής και απέραντης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο που έπεσε. Είναι αυτή που τον δέχεται πάλι στην αγκαλιά του Πατέρα όταν επιστρέφει η ζωή αιώνιος. Είναι αυτό το έλεος που θα βοηθήσει σε όλη τη μακρά πορεία της ζωής να φτάσουμε στον τελικό σκοπό της, που είναι η αιώνια μακαριότητα. Γιατί αυτό δεν θα το καταφέρουμε με τη δική μας αξία και με τη δικά μας καλά έργα, αλλά μόνο με την δική του βοήθεια, με την άνωθεν βοήθεια και παραμυθία. Και συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας στους 4 πια τελευταίους στίχους. «Και ους μεν ελεείτε διακρινόμενοι, ους δε εν φόβο σώζεται, εκ του πυρός αρπάζοντες, μισούντες και τον από τη σαρκός εσπυλωμένων χιτώνα. Και σε άλλους να δείχνεται, λέει, ευφλεχνία και συμπάθεια, συζητώντας μαζί τους και πείθοντάς τους για τις κακοδοξίες. Και άλλους πάλι να προσπαθείτε να τους σώσετε με μεγάλη προσοχή και φόβο, μήπως βλαβείτε από την συναναστροφή τους. Να τους αρπάζετε μέσα από την φωτιά του εσχάτου κινδύνου, μισώντας σαν βρωμερό ένδυμα τη μολυσμένη από τα πάθη της σαρκός ζωής τους». Σε αυτούς εδώ τους δύο στίχους, τον 22ο και τον 23ο, παρατηρείται μία δυσκολία στα χωρία αυτά και στην σχετική τους ερμηνεία, καθώς επίσης και διαφορετικές γραφές στους διαφόρους κώδικες. Άλλοι μεν διακρίνουν ότι ο Ιούδας εδώ εννοεί τρεις τάξεις ανθρώπων. Άλλοι δε ερμηνεύουν ως εξής: να είστε ελεήμονες, επιοικείς σε όσους απλά αμφιβάλλουν. Ους μεν ελεάτε διακρινωμένους, σύμφωνα με το συνειδητικό κώδικα. Εκείνους όμως τους οποίους ήδη κατέλαβε η μολυσματική αρρώστια της κακοδοξίας των αιρετικών, με τη χριστιανική αγάπη σώζεται όπως αρπάζει κανείς άνθρωπο που κινδυνεύει από τη φωτιά. Ους δε σώζεται εκ του πυρός αρπάζοντες. Να είστε δηλαδή ελεήμονες και επιοικείς και προσωπεπειρασμένους, αλλά με φόβο και με πολλή προσοχή και προφύλαξη. Ους δε ελεάτε εν φόβο, σύμφωνα πάντοτε με το συνετικό κώδικα, διακρινόμενοι. Διακρινόμενοι θεωρούνται εδώ εκείνοι οι οποίοι αμφιβάλλουν, και λέγουν οι ερμηνευτές ότι είναι άνθρωποι ευκολόπιστοι, πιο δειλοί και λεπτότεροι. Σε αυτούς πρέπει να φερόμαστε με τρυφερότητα και αγάπη και όχι με την σκληρότητα, με τη σκληροκαρδία και την τραχύτητα που προσπαθούμε να τους φανερώσουμε πίσω από την πλάνη και να τους ξαναφέρουμε. Μαζί, μισούντες, λέει, πολύ όμορφα, και τον από τη σαρκός εσπυλωμένο χιτώνα. Μαζί με το έλεος που έχουν προς αυτούς, ας ακολουθεί και το μίσος προς τα μυαρά τους έργα. Από τις σαρκός εσπυλωμένων. Είναι η βρωμισμένη ζωή από τις πολλές αμαρτίες των παθημάτων της σάρκας. Ένα ρούχο γεμάτο λεκέδες, επειδή συμβαίνει από κάποιο ρούχο να καταλαβαίνουν οι άλλοι τι είδος συμπεριφορά έχει ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή αν είναι δίκαιος ή άδικος. Ο μεν καθαρός χιτώνας δείχνει την ενάρετη ζωή, ο δε άλλος δείχνει ότι έχει κάνει ζωή βρωμισμένη με κακά έργα, σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο. Το δε δυναμένο. Το δε δυναμένο, συνεχίζει ο ιερός εγγραφέας, φυλάξε ημάς απτές τους και στήσε κατενόπιον της δόξης αυτού αμόμους εν αγαλιάσει. Σε αυτόν τώρα ο οποίος μπορεί να σας φυλάξει χωρίς να σκοντάψετε και να σας κάνει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι την ημέρα της κρίσεως μπροστά στην δόξα του, γεμάτη χαράς και αγαλιάσεως για την αιώνια σωτηρία σας. Στον μόνον Θεόν, μόνο σοφό Θεό, σωτήρι μόν δόξα και μεγαλοπρέπειαν κράτος και εξουσία και νυν εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στο μόνο σοφό Θεό, το σωτήρα μας, ας ανήκει η δόξα και η ευλαβική ανάγνωση του μεγαλείου του, το κράτος και η εξουσία και τώρα σε όλους τους αιώνες. Αμήν. Και κάπως έτσι ολοκληρώνει ο ιερός συγγραφέας. Το δε δυναμένο αρχίζει με την ίδια λέξη του Παύλου στην δοξολογία του στην προς Ρωμαίους επιστολή. Απτές τους. Και σε αυτόν που μπορεί να σας φυλάξει χωρίς φάλματα, αμπτές τους. Κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά, όποιος κοντάφτει και δεν αμαρτάνει. Και σε αυτόν που μπορεί να σας φυλάξει χωρίς φάλματα, ακεραίους, και να σας στήσει όρθιους ενώπιον της δάξης του αμόμους με χαρά αγαλίαση. Στον μόνο σοφό Θεό, το σωτήρα μας ας είναι δόξα και μεγαλοσύνη, δύναμη και εξουσία και τώρα και σε όλους τους αιώνες. Αμήν. Αμόμους εν αγαλιάσει. Μόνο ο Θεός μπορεί εμάς τους αδύναμους και υλικούς ανθρώπους, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τη φρικτή και τρομερή ώρα της κρίσης να μας στήσει όρθιους, άφοφους, ακλόνητους, με το κεφάλι ψηλά, με θρίαμβο και χαρά να βλέπουμε μπροστά μας δόξα και νίκη και όχι τιμωρία και συμφορά. Θριαμβευτές και εμείς μέσα στην Εκκλησία των Αγίων, με δοξολογία και όνειρο θα τελειώσει και την επιστολή του ο Ιούδας. Θα δώσει την ελπίδα στους ανθρώπους ότι κι αν υπάρχουν ανάμεσά μας οι προβατόσχημοι λύκοι, αν υπάρχουν εκείνοι που φέρουν το κάλυμα του ευσεβούς και ζουν ως ασεβείς, ο άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, γιατί η δόξα είναι του Θεού, γιατί η εξουσία και το κράτος είναι του Θεού. Αυτόν είναι και η δύναμη και η μεγαλοσύνη. Αυτός είναι η πηγή της ζωής. Και ο άνθρωπος που μένει ενωμένος με τον Θεό δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και δεν κινδυνεύει από κανενός την πλάνη και την αίρεση, όσο και αν καλά την έχει αποκρύψει. Μόνο σοφό Θεό. Εδώ, στο τέλος, ο συγγραφέας καταλήγει στη θριαμβευτική δοξολογία με τόσο υψηλές έννοιες όπως δόξα, μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία. Περιλαμβάνει όλο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Έχει δόξα ο Θεός δια Ιησού Χριστού προπάντων των αιώνων και τώρα και σε όλους τους αιώνες θα έχει. Γιατί μας έδωσε και μας έσωσε δια του Σωτήρος Χριστού. Με λόγια δεν θα μπορέσουν με πιο μεγάλη σαφήνεια να εκφραστεί η πίστη του Ιούδα για την εξ αρχής ύπαρξη και αιωνιότητα του Ιησού Χριστού. Και εδώ τελειώνει άλλη μία θεόπνευστη μαρτυρία από τις τελευταίες της εποχής των Αποστόλων με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ομόψυχη και ομόφωνη με όλες τις άλλες, ώστε η πιστή ανά τους αιώνες να τις μελετούν, να εμπνέονται και να προχωρούν προς την θέωσή τους και την ένδοξη αιώνια Βασιλεία του Θεού. Και εμείς έχουμε μέσα στην Εκκλησία την ευλογία και την χάρη του Θεού να μπορούμε να πορευόμαστε με πολύτιμα θεμέλια της ζωής μας, αλλά και πολύτιμες βακτηρίες υποστηριγμούς, τον Ευαγγελικό Λόγο, την Αποστολική Γραφή, την Πατερική Γραμματεία, τα πολύτιμα εφόδια. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
5: Εβδομικοστών έβδομων. Παρευρεθεί σε κάποια σύναξη μοναχών, αντελήφθηκα ότι ένας εκλεκτός αδερφός ενοχλήθηκε από πονηρούς λογισμούς. Και επειδή δεν βρέθηκε τόπος κατάλληλος για προσευχή, πήγε στο αφοδευτήριο για σωματική ανάγκη, γιατί τον ενοχλούσε δίθεν η κοιλιά του, και εκεί με δυνατή προσευχή πολέμησε κατά των εχθρών του. Όταν δε εγώ τον εμέμφθηκα για το ακατάλληλο του τόπου, μου απάντησε: «Προσευχήθηκα, αδερφέ, σε ακάθαρτο τόπο, εφόσον επρόκειτο για την εκδίωξη ακαθάρτων λογισμών και για την κάθαρση από το ρήπο». 78. Όλοι οι δαίμονες αγωνίζονται να σκοτήσουν προηγουμένως το νοερό μέρος της ψυχής μας και έπειτα μας υποβάλλουν εκείνα που αγαπούν, διότι αν ο νους δεν κλείσει τα μάτια του, δεν θα κλαπεί ο θησαυρός. Αυτό το επιδιώκει περισσότερο από όλους ο δαίμονας της πορνείας. Αυτός πολλές φορές σκοτίζοντας τον ηγεμόνα νου, κάνει να επιτελεστούν πράξεις και μάλιστα επί παρουσία ανθρώπων που μόνο οι παράφρονες διαπράττουν. Γι' αυτό αργότερα, όταν ο νους συνέλθει, όχι μόνο στους μας είδαν, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας εντρεπόμεθα για τις άσημενες πράξεις, τα λόγια και τα κινήματά μας, και μένουμε έκθαμβοι μπρος σε εκείνη την πόρωση. Έτσι πολλές φορές μερικοί που το αντιλήφθηκαν αυτό σταμάτησαν την αμαρτία. Εβδομικοστόν ένατον. Αποδοκίμαζε τον εχθρό, ο οποίος μετά τη διάπραξη της αμαρτίας σε εμποδίζει από την προσευχή ή τη θεοσέβεια ή την αγρυπνία, και να θυμάσαι εκείνον που είπε «Διαδέτους σκόπους μη παρέχειν την υπό των προλήψεων τυρανουμένην ψυχήν, πίσω την εκδίκησιν αυτής εκ των εχθρών αυτής». Λουκάς Ιωταΐτα 5. 80. Όποιος νίκησε το σώμα, αυτός που συνέδριψε την καρδιά, και ποιος συνέδριψε την καρδιά, αυτός που αρνήθηκε τον εαυτό του. Γιατί πώς να μη συντριβεί εκείνος που πέθανε ως προς το θέλημα της σαρκός. 81. Συναντάτε και εμπαθείς, εμπαθέστερος από άλλον εμπαθή, και ακόμη που ακόμη και τους μολυσμούς του τους εξομολογείται αισθανόμενος ειδιπάθεια. 82. Οι ακάθαρτοι και αισχροί λογισμοί γεννώνται συνήθως στην καρδιά από τον εξαπατούντα την καρδιά, δηλαδή από το δαίμονα της πορνείας. Αυτούς τους θεραπεύει η εγκράτεια και η παντελής περιφρόνησης.

83. Με ποια μέθοδο και με ποιο τρόπο να δέσω αυτό το φίλο μου, δηλαδή τη σάρκα, και να τον δικάσω όπως και τους άλλους, δεν γνωρίζω. Διότι πριν τον δέσω, λύνεται, και πριν τον δικάσω, συμφιλιώνεται μαζί μου, και πριν τον τιμωρήσω, τον λυπούμε και κάμπτομαι. Πώς να νικήσω αυτόν που εκφύσεως αγαπώ? Πώς θα ελευθερωθώ από αυτόν, τον εχθρό, τη σάρκα, με τον οποίο είμαι συνδεδεμένος αιωνίως? Πώς θα καταργήσω εκείνον που θα αναστηθεί μαζί μου? Πώς θα μεταβάλω το άφθαρτο εκείνο που έλαβε φθαρτή φύση? Τι λογικό επιχείρημα να το αντιτάξω, αφού έχει με το μέρος του τα λογικά επιχειρήματα από τη φύση? Αν δέσω το φίλο μου αυτό με την νηστεία, μόλις κατακρίνω τον πλησίον μου, πάλι παραδίδομαι στα χέρια του. Αν σταματήσω την κατάκριση και τον νικήσω, αλλά υπερηφανευθώ μέσα μου, πέφτω πάλι στα χέρια του. Είναι για μένα και συνεργάτης και εχθρός, και βοηθός και αντίδικος, και υποστηρικτής μαζί και επίβουλος. Όταν δέχεται περιποιήσεις, πολεμάει, και όταν συνθλίβεται, ατονεί. Όταν τον αναπαύουμε, ατακτεί, και όταν πάλι τον αποστρεφόμεθα και τον ταλαιπωρούμε, δεν αντέχει. Αν τον λυπήσω, διατρέχω κίνδυνο. Αν τον πληγώσω, δεν θα έχουμε ποιον να αποκτήσω τις αρετές. Τον ίδιο και τον εναγκαλίζομαι και τον αποστρέφομαι. Ποιο είναι το μυστήριο που με περιβάλλει? Πώς εξηγείται η μίξη που παρατηρείται σε μένα? Πώς στον εαυτό μου είμαι και φίλος και εχθρός? Λέγε μου εσύ σύζυγέ μου, εσύ φύσης μου, γιατί δεν χρειάζεται να μάθω τα περισσού από άλλον. Πώς θα μείνω άτρωτος από σένα? Πώς θα κατορθώσω να διαφύγω τον κίνδυνο της φύσεως? Επειδή εγώ έδωσα υπόσχεση στον Χριστό να είμαι εχθρός σου? Πώς θα νικήσω την τυραννική σου εξουσία? Πώς? Διότι αποφάσισα να ασκώ βία επάνω σου.

και η σάρκα, αφού κατά κάποιον τρόπο αποκρίθηκε προς την ψυχή, φάνηκε ότι έτσι περίπου είπε: «Δεν πρόκειται να σου πω κάτι που εσύ δεν το γνωρίζεις, αλλά κάτι που και οι δύο το γνωρίζουμε. Εγώ καυχόμαι ότι έχω μητέρα μου την αμαρτωλή αγάπη. Την εξωτερική πείραση της σαρκός την γεννώ με την περιποίηση και την εν γέννη καλοπέραση. Η δε εσωτερική φλόγα και έξαψη των λογισμών έχουν ως αφορμές την καλοπέραση που προηγήθηκε και τις αισχρές πράξεις που διαπράχθηκαν. Εγώ όταν συλλάβω, γεννώ τις αμαρτωλές πτώσεις. Και εκείνες πάλι όταν γεννηθούν, γεννούν με τη σειρά τους τον θάνατο δια της απογνώσεως. Αν γνωρίσεις καλά τη δική μου και τη δική σου μεγάλη ασθένεια, μου έδεσες τα χέρια. Αν ταλαιπωρήσεις τον λαιμό, μου έδεσες τα πόδια, ώστε να μην μπορώ να προχωρώ. Αν συζευχθείς την υπακοή, με διεζεύξεις. Αν αποκτήσεις ταπείνωση, με επεκεφάλισες. 15ο βραβείο. Όποιος ζώντας με τη σάρκα το κατέκτησε, απέθανε και αναισθήθη και γνώρισε ήδη από εδώ το προήμιο της μελλοντικής αυθαρσίας.

0: Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, λόγος 16. Περί φιλαργυρίας, καθώς και περί ακτιμοσύνης. Πολλοί από τους σοφούς διδασκάλους, μετά από τον προηγούμενο τύρανο, συνηθίζουν να τοποθετούν τον παρόντα μυριοκέφαλο δαίμονα της φιλαργυρίας. Και για να μην μεταβάλουμε τη σειρά των σοφών εμείς οι άσοφοι, ακολουθήσαμε τον ίδιο κανόνα και την ίδια απόφαση. Έτσι, αφού μιλήσουμε λίγο με την αρρώστια, θα μιλήσουμε έπειτα εν συντομία και για την κατάσταση της υγείας. Δεύτερον, φιλαργυρία είναι προσκύνηση των ειδώλων, θυγατέρα της απιστίας, προφασίστρια νόσων, μάντης γυρατιών, υποβολεύσαν οβρίας, προμηνητής λιμών. Τρίτον, φιλάργυρος είναι εκείνος που καταφρονεί τις ευαγγελικές εντολές και τις παραβαίνει ενσυνείδητα. Όποιος απέκτησε αγάπη, διεσκόρπισε χρήματα. Όποιος όμως ισχυρίζεται πως συμβιβάζει στη ζωή του και τα δύο, αυταπατήθηκε. Τέταρτον, όποιος πενθεί για τις αμαρτίες του, απαρνήθηκε το σώμα του, διότι όταν το εκάλεσε η περίσταση, ούτε αυτό το λυπήθηκε. Πέμπτον, μην ισχυρίζεσαι ότι μαζεύεις χρήματα για τους φτωχούς, διότι δύο μόνο λεπτά αγόρασαν την ουράνιο βασιλεία. Η Χήρα, στο ΚΑΑ του Λουκά. Έκτον, ο φιλόξενος και ο φιλάργυρος συναντήθηκαν και ο δεύτερος αποκαλούσε τον πρώτο αδιάκριτο και ασύνετο. Έβδομον, όποιος νίκησε το πάθος αυτό της φιλαργυρίας, έπαυσε να έχει μέρημνες. Όποιος είναι δεμένος μαζί του, ποτέ δεν θα κάνει καθαρή προσευχή. Μάλλον καλύτερα να το διαβάσουμε «καθαρά προσευχή», όπως το έχει ο Άγιος και όπως έχει κάπως τυποποιηθεί. «Καθαρά προσευχή». Όγδον, αρχή της φιλαργυρίας, η πρόφαση της ελεημοσύνης. Τέλος δε αυτής, το μίσος προς τους φτωχούς. Έως ότου κάποιος συγκεντρώσει τα χρήματα, κάνει ελεημοσύνες. Όταν όμως τα συγκεντρώσει, σφίγγουν τα χέρια του. Ένατον, είδα ανθρώπους φτωχούς ως προς τα χρήματα, οι οποίοι πλούτησαν στη ζωή των φτωχών πνεύματι, δηλαδή πλούτησαν στη μοναχική ζωή και έπαυσαν πλέον να ενθυμούνται την προηγούμενη φτώχεια τους.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
6: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
5: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
7: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
2: και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
7: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν τε ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πεις ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου.

Εσύ σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω τον

0: Ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένα, συπρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιε πέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φω.

0: τούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδεν αδιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρονιο εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνούτη επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκήνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανίσαι ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ει να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα σου συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ιτσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγιν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνη τε μήτερ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνη τε μήτερ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και τις μελούσις λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αύτητα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες οντουλάσσου. Τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένο. Γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ω σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλάτη τέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίση, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, η να μη εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιόργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς σαρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνη παραθεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύντη της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόλυσα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτόν καλών και να πάβων, ομοίελθον καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος ημερίδε υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπιστον των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καχώς εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξο σου δε ικανός είναι από την στέγνη τη έλθη του οίκου τη ψυχή, διότι όλη έρημο και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχει παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρ και φωτίσον εσκοτισμένε μολογισμών, πιστεύω στου το ποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλει με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δέγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με.
4: και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Δεύρω η καλή και η αγαπημένη μου αδελφή, δεύρω και πάλιν παραμυθήσω με τα σλήψη σου. Δεύρω και τον Θεόν ευλογήσουμε με γλυκίαν της καρδίας φωνή, δια στόματος εκφαινουμένη και δια του νοός ενηχουμένη. Ευλόγη λέγοντες η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Βλέπεις πόσον μας αγαπά ο Κύριος, βλέπεις πόσον είμεθα η αχάριστη ευτυχής, διόσα μας χαρίζει καθημέραν η αγαθότης του. Αλέτη μας αναμένει εκείνη η ώρα του πραγματικού θερισμού, της μακαρίας εκείνης στιγμής, όπου θα αφήσουμε τα εδώ και θα απέρθουμε εις άλλην πατρίδα, την όντως αληθινή, τη μακαρία ζωή, την βεβαία χαρά, ή να λάβουμε έκαστο στη μερίδα, ή αν χαρίζει ο πλουτοδότης γλυκύτατος Ιησούς. Ω χαρά, ω ευχαριστία, ο αγάπη Πατρός Ουρανίου, να μας καθαρίζει από όλους τους μολυσμούς, να μας τιμά, να μας πλουτίζει χαρίζοντα πλούτη Του. Εκεί χρυσή αδελφή μου, δεν υπάρχει ο αδικών, ο πανούργος, εξέλιπεν ζήλος και φθόνος. Εκεί ουδαμός τα πάθη και οι έχοντες ταύτα πρώτης γεφύρας απέμειναν, χάσμα μέγα εστήριχτε ένθε και ένθεν. Αλλο αγάπη γλυκία Χριστού, τι το καλόν είδες από εμάς και μας οδήγησες εις την Θεία Οδόν Σου. Εφραίνου λοιπόν και αγάλου αγαπητή αδελφή μου, ευχαρίστηκε δόξασε τον Θεόν και ειδού εγγίζει η ώρα. Έφτασεν η στιγμή με το λίγο να ακούσουμε την ευλογημένη φωνή, δεύτε πρόσμε, και μόλις θα κλείσουν οι αισθητοί αυτοί οφθαλμοί, θα ανοίξουν οι νοεροί της ψυχής. Και ως από ύπνου θα ξυπνήσουμε εις την άλλη ζωή. Τότε θα ειδείς γονείς, αδελφούς, συγγενείς. Τότε θα ειδείς αγγέλους, αγίους και τη μακαρίαν των πάντων μητέρα, αγνήν παρθένων και θεοτόκων, την οποίαν όλοι φωνάζουμε εις κάθε στιγμή και με τα θεόνις αυτήν χρεωστούμεν τα πάντα. Τότε με ποιον πρώτα να ομιλήσομεν, ποιος πρώτα θα μας φιλήσει, θα τον φιλήσομεν. Όλα αγνά, όλα σεμνά, όλα άγια. Ποιος λοιπόν αναμένων τι αυτά, δεν πρέπει να υπομένει εδώ κάθε λυπηρών της παρούσης ζωής. Όθεν αδελφή μου καλή και αγαπημένη, πίσον του βίου σου ανασκόπησιν, μελέτησον τίνι τρόπο παρήλθες. Εθυμίσου τα σαπήρους ευεργεσίες του σωτήρους ημών Ιησού Χριστού και της γλυκητά της μητρός του, και έχει υπομονή εις τους επερχομένους υπηρασμούς. Πάντοτε βοηθεί ο Θεός, πάντα προφθάνει, αλλά θέλει υπομονή. Ακούει αμέσως όταν φωνάζομαι, αλλά όχι κατά την ειδική σου γνώμη. Εσύ νομίζεις ότι δεν έφτασε αμέσως η φωνή σου εις τους Αγίους, εις την Παναγία μας, εις τον Χριστόν. Μα προτού εσύ να φωνάξεις, οι Άγιοι έσπευσαν εις βοήθειά σου, γνωρίζοντες ότι θα τους επικαλεστείς και θα ζητήσεις την εκ Θεού προστασία τους. Όμως εσύ, μη βλέποντας πέραν αυτόν όπου φαίνονται και μη γνωρίζοντας πως ο Θεός κυβερνά τον κόσμο, θέλεις ευθύς ως αστραπή να γίνει το αίτημά σου. Όμως δεν είναι έτσι. Ο Κύριος ζητεί την υπομονή, θέλει να δείξεις την πίστη σου. Δεν είναι μόνη η προσευχή όπου να λέγει κανείς ως σαν παπαγάλος. Είναι ανάγκη να συνεργεί εις όσα εύχεται και κατόπιν να μάθει να περιμένει. Ιδού ότι έγινεν ότι εχθές και προχθές επεθύμεις. Όμως σε ζημιώθεις, διότι δεν είχες υπομονή να αναμένεις. Οπότε κερδίζεις μαζί τα μεν και τα δε πρόσχερα και αιώνια. Τώρα θυμώνεις και αθυμείς και λυπείσαι, λογιζομένοι ότι βραδύνει να απαντήσει ο ουράνιος πατήρ. Καγώς συλλέγω ότι και αυτό θα γίνει, καθώς το επιθυμείς χωρίς άλλο θα γίνει, αλλά θέλει πρώτα προσευχή εξ όλης ψυχής
και κατόπιν να περιμένεις. Και όταν εσύ παύσεις να ενθυμίσαι το ζητούμενο και να το ζητείς, τότε θα σου έλθει ως δώρον της υπομονής και της καρτερίας σου. Όταν ευχόμενος και ζητών εγγίζεις εις απόγνωση, τότε εγγίσου η εκπλήρωση του αιτήματος. Κάτι κρυπτόν πάθος θέλει να θεραπεύσει μέσα σου ο Χριστός και δι' αυτό αναβάλει να χορηγήσει το αίτημα. Άλαβησε νωρίτερα, οπόταν εσύ καπετής μένει το πάθος σου αθεράπευτον. Εάν περιμένεις, λαμβάνεις και το ζητούμενον και του πάθους τη θεραπεία. Και τότε χαίρεις μεγίστη χαράν και ευχαριστείς θερμός τον Θεόν, όπου τα πάντα σοφώς οικονομεί και όλα προς το συμφέρον μας κάμνει. Δεν ωφελεί λοιπόν εάν αθυμείς, εάν στενοχωρείσαι, αν λέγεις λόγια. Πρέπει να κλείνεις το στόμα, κανείς να μη σε εννοεί, και να βγαίνει καπνός από τα μάτια και όχι από τη μύτη. Όχι να ξεφυσάς, δήθεν να ξεθυμάνεις, αλλά να γαλινεύεις και δια της υπομονής και μακροθυμίας να καίεις τον διάβολον. Εγώ μάρτης μου ο Κύριος, ο απολύον πάντα σου λαλούντας το ψεύδος, μεγάλος ωφελήθην από αυτό που σου λέγω. Τόσον ήταν οι πειρασμοί, ώστε να νομίζεις από τον πόνο θα βγει ψυχή σου ως εκαμίνου πυρός. Κι όμως, αφού παρέλθει η δοκιμασία, έρχεται τόση παράκληση, ως αν να είσαι μέσα εις τον παράδεισο χωρίς σώμα. Σε αγαπά ο Χριστός, σε αγαπά η Παναγία μας, σε πενούν οι Άγιοι, οι Άγγελοι σε θαυμάζουν. Βλέπεις πως αγαθά προξενούν οι πειρασμοί και οι θλίψεις. Λοιπόν, εάν θέλεις να ειδείς, να γευθείς και εσύ αγάπην Χριστού, υπόμεινον, εις ό,τι σου έλθει. Όχι όπου αρέσεις εσύ, αλλά όπου θελήσει ο Κύριος να σε δοκιμάσει. Ουδέν είναι αυτά όπου κάμνομεν ημείς προαιρετικός. Όσον ανώτερα αμυριοπλασίως είναι εκείνα όπου μας θέλει ο Κύριος παρά την προαίρεση. Οστούν προοστούν και αίμα προς αίμα, τόσον πολεμεί τον άνθρωπον ο εχθρός διάβολος, θελήσει Θεού, τόσον όπου να ρέει, να τίκεται ο σίκυρος από προσώπου πυρός. Όταν όμως η δοκιμασία παρέλθει, πληρούσε όλος χαράς, περικυκλούσε από άπλετο φως και βλέπεις μυστήρια όπου αδυνατή γλώσσα να τα λαλήσει, και τότε πλέον διψάς πότε πάλι να έλθουν οι πειρασμοί, αφού ήδη εγνώρισες πως είναι ωφέλεια αν έχουν. Αυτός είναι ο δρόμος κατά αλήθειαν, αδελφοί μου, και ο γράφωση εκ πείρας την αλήθειαν μαρτυρεί. Ανδρίζου λοιπόν και ίσχυ εν Κυρίω, υπομένουσα εις ό,τι σου έρχεται, εκδεχομένη ομού με τον πόνον, γαλήνη και χάριν Θεού. Βάστα την ψυχούλα σου στερεά, λογιζομένη ότι κουτσί και λοβί, εις αυτά τα αγαθά δεν εισέρχονται. Δι' αυτό μας αφήνει τους πειρασμούς ο Χριστός, να καθαριζόμεθα από τας προλήψεις. Αυτό είναι το σαπούνι και ο κόπανος όπου χτυπών μας λευκαίνει. Και όσα ρούχα είναι στερεά, χρησιτεύουν εις τον υφείον. Όσαν δε νυπομένουν τον κόπανο, σχίζουν και ρίπτονται έξω στα άχρηστα. Δι' αυτό ας βιαστούμενο λίγον εδώ, διότι εγγύσει η ώρα να φυλάγεις τα γράμματα που σου στέλνω, να τα έχεις όταν πειράζεσαι από θλίψεις, διότι με φαίνεται ότι θα σε αφήσω γλίγορα, διότι όσο να περνά ο καιρός βαρύτερα στενώ, είμαι ως ένας παράλυτος. Δεν έχω καιρό να σε γράψω το θαύμα όπου έδειξεν σε μένα ο Κύριος να με διορθώσει εις ένα σφάλμα που έσφαλα αγνοών ότι όσοι ξεύρεις. Βλέπεις λοιπόν την πολλήν αγαθότητα του Κυρίου μας. Βλέπεις ότι και με θαύματα ενεργεί όταν το κρίνει εύλογον η Θεία του πρόνοια. Διότι ο άνθρωπος πολλάκις εξαγνίας πλανάται ή άλλοι τον παρασύρουν. Αλλά όταν είναι ευθείας ψυχής και καλής προαιρέσεως, δεν αφήνει ο Κύριος, αλλά απολαχώς
θα τον φέρει να το φωτίσει. Τούτο με κάμνει να γίνομαι χώμα, στάχτη, σκουλίκι της γης. Μέγα παναληθώς το έλεος του Κυρίου. Δίκιο αν έχει ο ψαλμοδός η αλέγη, ου κατά τα σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Διατί λοιπόν κι εσύ να με ευχαριστείς τον Θεόν? Διατί να γονγίζεις? Εάν εγώ σου γράψω τους πειρασμούς όπου πάσχω, δεν είναι δυνατόν να κρατήσεις. Κι όμως η χάρη του Χριστού και της Παναγίας μας όλα τα διαλύει. Έχει υπομονή, διότι η Βασίλισσα Θεοτόκος και Κυρία των όλων δεν μας αφήνει. Αυτή προσεύχεται δι' ημάς.

Έλαβον αδελφοί μου την πλήρην ευλαβία σε επιστολή σου και χαριέντος αυτήν αναγνώσα σε πληρώθη χαρά στη ψυχή μου. Ωρών και νοών τα περισσεύματα της καρδίας σου αναθάλλοντα επιμαρτυρούντα τη γέννηση του νέου ανθρώπου του πνευματικού νηπίου. Λοιπόν ανδρίζου και κρατεούστο εν της πειρασμής η καρδία σου και εγκολπώνου ως μέγιστον φυλακτήριον την υπομονή και μακροθυμία. Έτη και έτη κρατεωθεί το ισχύ σου εν τες λείψεσαι καθότι μικρόν και απερχόμεθα τον ενθάδε. Το αίαρ εγγίζει, ο χυμών των θλίψεων μικρών μικρών διαλύεται και τα σφολεάς όπου δια των ελεπαλλήλων πειρασμών και των θλίψεων εργασάμεθα με το λίγον θα καταλάβουμε και ουδείς πλέον τότε ο ερίζων ουδείς σου φθονών ουδείς σου επηρεάζων και εκδικών πάντα ταύτα ενθάθε με μένικαν και το μοχθηρόν και περιπαθές τούτο σωμάτιον ο περικείμεθα ένθα το μη θέλοντας εντολάς του Θεού εργάσαστε εν ταύθα εις την τεκούσαν αυτόν μητέραν γίνας αποσπόμεθα και εμείς ελευθερεί ο αέρι όσα αιτίοι ψηπέτε τας Αγίας Μονάς καταληψόμεθα. Ιδέ και πάλι μετά την Ανάσταση το χωικόν τούτων φυλάκιων λαμβάνουμε αλουχή πλέον καρυβαρές και πολύφορτων ειδιπαθές και δυσκίνητων αλόλως την πυραυγή έγλη του γλυκητάτου μας Ιησού ηλιωμένων απαστράπτων και ακτίνας εκπέμπων υπέρ των ήλιων διαυγάζων και αυτών των εθέρα. Λοιπόν μικρά τα εντάφθα παθήματα προς σύγκριση της μελούσης ανταποδόσεως όθεν ψυχή μου κάμνε υπομονή και δι' αυτά που μου γράφεις όλοι τα έχουμε όταν θεωρούσαμε την ματαιότητα του κόσμου ως μέγα πράγμα. Τώρα όμως αφού ήλθομε εις επίγνωση και το ψεύδος κατενοήσαμε δεν κοιτάζει πλέον το παρελθόν ο Θεός αλλά το νυν. Εκείνα όλα με μίαν εξομολόγηση καθαράν εξαλείφονται αρκεί τώρα να πορευόμεθα κατά δύναμη εις τας εντολάς του Κυρίου. Με γράφεις να στέλω γράμμα εις τους γνωστούς μας αλλά εφόσον δεν υπάρχει ύλη προθυμία ψυχής πώς να εργαστώ πρέπει να ζητήσουν να μάθουν κι εγώ να υπώ έτσι που του ρου αέρα θα δέρομαι. Ο ένας θέλει να γράφει αλλά δεν αρωτά περί της ψυχής του δια της αμαρτίας τα λάθη του πώς να τα διορθώσει αλλά μόνον λέγει τι χαμπάρια. Άλλος γράφει πως είναι ο καιρός ήδη άλλοι διόλου δεν αρωτούν. Λοιπόν μήτε ο Κύριος λέγει να ομιλείς όταν δεν σε ρωτούν αλλά λέγει το ετούν της σε δίδου δεν λέγει το μη ετουμένο. Είναι χιλιάδες ψυχές που ζητούν για να δώσουμε και μας απαιτεί ο Θεός. Τους δε μη ζητούντας ωφελεί μάλλον η προσευχή και τους ευχόμεθα να έλθουν εις αίσθηση και τότε και αυτοί θα ζητήσουν. Οπότε και εμείς ευχερός εκ των παραθεού ημίν δεδομένων αποδώσουμε αυτής με τα χαράς και αγάπης. Δια το άναμα που έστειλες, ο παπάς σε φοβήθη μην έχει νερό μέσα και δεν το επήρε και το ήπια εγώ στην υγεία σας. Και μνηστής ημερών αρχαίων εμελέτης ανοιχτός μετά τις καρδίες μου και είπων ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Όλα εν ύπνια ήσαν και διελήθησαν, πομφόλιγες ήσαν και διεράγησαν, εις τόσα ράχνης που διεσπάστη, πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα όσα ουχ υπάρχει με τα θάνατον. Βαβέ, εις μίαν εξορίαν ευρισκόμεθα και δεν θέλουμε να το εννοήσουμε, εκ ποιου ύψους εξεπέσαμε δεν θέλουμε να ειδούμε, αλλά εθελοκάκος κοφεύουμε και τους οφθαλμούς καμίωμε τυφλώτοντες εκουσίως να μη βλέπουμε την αλήθεια. Ουέ ημί, ότι το εντάφθα σκότος ως φως εννοούμε και το εκείθεν φως ως σκότος το αποφεύγουμε δια την μικράν ειδονήν του αιώνος τούτου, δια την μικράν θλίψην όπου έχει το σώμα, δια την εκείθε
ανάπαυση. Φεύτης ταλαιπωρίας ημών, ότι ο Θεός βοάπρος ημάς τέκνα αυτού γενέστε, ημείς δε γινόμεθα εις σκότους, διαβραχή μέλη τους όλους αιώνας αλλάσομεν, δια μικράν ειδονή κάντε τρυφής, κάντε δόξης της βασιλείας του Θεού παρετούμεθα και εκπίπτωμεν. Μακάριος λοιπόν ως της είδε την πλάνην ταύτην και εγκρατεύσατο την ειδονήν του βραχαίος μέλητος από βλέπων εις την εκείθεν απόλαυση. Σίδε αδελφοί μου καλή και αγαπημένη, η εκπαιδικής ηλικία στο Θεόν εκλελεγμένη, διάζουν ελαμπρίνη στη στολήν του νυφώνος και παρακάλει τον Κύριον ημέραν και νύχτα να σου συγχωρήσει πάντα τα παρελθόντα, να σου δώσει δύναμη εξύψους να φυλάξεις τα αστεία σου εντολάς, και όταν εν μετανοία σε παραλάβει με τα δικαίων τη ψυχή σου να ρυθμίσει, και εκεί πλέον θα απολαύσουμε ο εις τον άλλον αχορτάστος εις αιώνας τους άπαντας.

Σήμερα, αδελφοί μου, δεν είναι όπως την παλαιάν εποχή, όπου βάνεις εσύ με τον νου σου. Η σημερινή κατάσταση των πολλών περιορίστη σε ένα τύπον εξωτερικών. Πέρα τούτου, δεν υπάρχει φροντίδα και μέριμνα δια το εσωτερικό της ψυχής, όπου συνίσταται το παν, όπου ενώνεται το υλικός με τον άειλον, ο άνθρωπος με το Θεόν, κατά το εγχωρούν εις την χωματώδη μας φύση. Τούτο είναι το πολύ ωραίον και το πάνι καλόν, αλλά το αποφεύγουμε πάντες. Πάντες τα νότα στρέφομεν, καθότι απαιτείται αγών, αλλά και πολύ φρικιά ο νους του ανθρώπου, εάν μόνον ακούσει περί αυτών. Εις αυτόν τον αγώνα πρέπει να συνεργήσει ο Θεός, διότι χωρίς αυτού δεν κατορθούται. Πρέπει να αγωνιστεί η προαίρεση του ανθρώπου, αλλά πρέπει να στάξει αίμα το σώμα. Καθότι θα βγει η δωρά του έσω ανθρώπου, θα λιώσει ο σκυρός ο άνθρωπος, ο παλαιός. Και όπως ο σίδηρος, όταν εμβαίνει στη φωτιά, ξεκολλά και πέφτει η σκουριά που έχει απάνω, έτσι και στον άνθρωπον γίνεται. Έρχεται κάτω λίγον η χάρις, και μόλις πλησιάσει τον άνθρωπον ο σκυρός αναλύει. Και δεν γνωρίζει σε αυτήν τη στιγμή τον εαυτόν του άνθρωπος, εν όλος είναι πολυώματος νους και διαβιέστατος. Όμως σε αυτήν την υπερφή ενέργεια δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον εαυτόν του, διότι ενούται όλος με τον Θεόν. Και τότε πίπτει η σκουριά, αφαιρείται η σφραγίδα, αποθνείς και ο παλαιός άνθρωπος, αφαιρείται το μητρικό αίμα, ανακαινούται το φύραμα και δεν αλλάζει κατά το σώμα ο άνθρωπος, αλλά τα φυσικά προτερήματα και χαρίσματα του ανθρώπου, αυτά φωτίζει, ενδυναμεί και ανακαινίζει χάρις και ζωγονείται ο πάλι Αδάμ, ο πλαστής κατ' εικόνα Θεού. Διότι τώρα, καθώς εμείς είμεθα πατρογονικός πονηρή, άσωτη και διεστραμμένη, είμεθα κατ' εικόνα του πονηρού, έτσι μας έχει καταστήσει Αυτός, από αίμα και φλέγμα. Αλλά όμως μέχρι να γίνουν αυτά απαιτούνται πολλά. Θέλει άκρα νηστεία, για να φύγει το μητρικό αίμα, να καθαρίσει το φλέγμα, η λέρα αυτή. Επρολήψεις που έμαθε, παιδιώθεν ο άνθρωπος να σβήσουν, θέλει μαζί να συνδέσει και τη διηνεκή αγρυπνία, όχι άπαξ ειδής, αλλά συνεχώς, δια να λεπτύνει ο νους, ο παχής και δυσκίνητος. Και τρίτον, την αδιάλειπτον προσευχή με νουν, με λόγον και με καρδίαν. Και καθώς η πνοή, εάν πάυσει αποθνίσκει ο άνθρωπος, έτσι και χωρίς τις ενδελεχούς και αενάου αυχής αποθνίσκει η ψυχή. Καθότι κοιμάται η ζώσα σάρξ, όπου αρχίζει να συλλαμβάνεται εκ του ενδελεχισμού της ευχής και ανακαινούνται τα πάθη. Διότι ο εχθρός δεν κοιμάται, αλλά συνεχώς πολεμεί, και καθώς το βρέφος που συλλαμβάνεται εις τη μήτρα της μάνας ασταθεί να μην αναπνέει, σκάζει και αποθνίσκει ομοίως και εις την πνευματική σύλληψη, εάν σταθεί η διανοητική εργασία. Ούτως έχει καλό στατεί αυτά, αλλά όμως δεν είναι έως εδώ ο αγών. Έχομε αγώνας πολλούς, έχεις να πολεμήσεις με πάμπολα πνεύματα ως το μεγαλύτερο της πορνείας, όπου υψώνει το ιστίον μέχρι των ουρανών και βυθίζεται ως τα σαβίσους, όπου σημαίνει στεύεις, αγρυπνείς, φωνάζεις, κλαίεις, πονείς. Αυτό στην εργία του σατανά δεν πάβει ούτε στιγμή, αλλά διαρκώς εξηγερμένον ευρίσκεται, πύρεχ πυρός, προϊόν, σπέρμα, Ισάβ, Υιός, Βαβυλώνος. Εσύ φωνάζεις, ζητείς τον Χριστόν, δέρεσε, κλαίεις, πονείς. Αυτό φωνάζει, θέλω γυναίκα, και όχι μίαν ημέραν ηχρών, αλλά 8 και 10, μέχρι σωτου ιδίω Θεός την υπομονή, όπου μέχρι απογνώσεως ο άνθρωπος φθάνει και λαμβάνει ο Κύριος το κακόν και αφαιρείται το πάθος. Τούτο γίνεται εις όλα τα πάθη, αλλά δεν αφαιρούνται τελείως όπως αυτό. Μήτε έχουν τη αυτήν δύναμη, καθότι είναι επίσακτα, ενώ το πάθος της συζυγίας είναι φυσικόν, και ο άνθρωπος πολεμεί να αλλάξει την φύση, και δεν μπορεί αυτός να αλλάξει τη φύση του, αλλά ο Θεός την αλλάζει, καθότι ως οροθέτης χαλά τα οροθέσια και μεταβάλλει την φύση ως βούλεται.
Αλλά αν θελήσω να γράψω ένα προς ένα τους πειρασμούς και τα πάθη, πρέπει να γράψω ένα βιβλίο. Καθότι εκτός όλων εκείνων που πολεμούν και εναντίον εκείνων που πολεμεί ο άνθρωπος, εφόρου ζωής είναι και όσα παραχωρεί ο Θεός διαδοκιμή, τα οποία, διότι γίνονται χωρίς την ειδική μας προαίρεση, έχουν κόπον πολλήν και είναι δισκαταγόνιστα. Η ξεύριστη είναι να μην πειράζεις, να σε πειράζουν, να μην κλέπτεις, να σε κλέπτουν, να ευλογείς, να σε καταρώνται, να λεείς, να σε αδικούν, να επαινείς, να σε κατακρίνουν, να έρχονται χωρίς λόγο να σε ελέγχουν, να σε φωνάζουν δυνεκώς πλανεμένων εφόρου ζωής, και να εξεύρεις ότι δεν είναι ως λέγουν, και να βλέπεις τον πειρασμό όπου του σκηνεί, και εσύ να μετανοείς και να κλαίεις ως αίτιος ότι είσαι αιτιούτος. Αυτά είναι τα δυνατότερα. Καθότι πολεμείς από αυτούς και πολεμείς και εσύ με τον εαυτό σου να τον πείθεις ότι ούτως έχει ως λέγουν οι άνθρωποι χωρίς ούτως να είναι. Να βλέπεις ότι έχεις όλον εξ ολοκλήρου το δίκιο και να πείθεις τον εαυτό σου ότι έχεις το άδικο. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Να ραβδίζεις τον εαυτό σου μέχρι ότου πιστή να ονομάσει το φως σκότος και το σκότο φως. Να φύγει κάθε δικαίωμα και να σβήσει τελείως η έπαρσης, να γίνεις μωρός εν πλήρη συνέση. Να βλέπεις τους πάντας χωρίς ποσός να σε βλέπει κανείς, διότι αυτός που θα γίνει πνευματικός τους πάντας ελέγχει παιδενός ελεγχόμενος. Όλα τα βλέπει, άνωθεν έχει τους οφθαλμούς και κανείς δεν το βλέπει. Η αρετή δεν έχει κουδούνι να κουδουνίζει, να σου κινήσει την περιέργεια να κοιτάξεις να τον ειδείς. Είναι δώρον Θεού άειλον, διατί την ονόμασαν χάρη, διότι δεν βλέπετε, δεν περικλείεται, δεν φαντάζεται, δεν χρωματίζεται Θεού δωρεά, ανέκφραστον και ανενόητον και πολύπλουτον θαύμα. Δι' αυτό ο Κύριος περιπατών εις των δρόμων εφαίνεται ως η λυπή των ανθρώπων, ο όντος Θεός, τρώγει και πίνει έλεγον, πλάνος και δαιμονισμένος εκλήθη. Και σήμερον εάν ομιλήσει κανείς περί χάριτος, περί καθάρσεως του έσου ανθρώπου, πλάνος λογίζεται. Είναι πλανεμένος αυτός, αμέσως θα ακούσεις. Και τελείως επάρθει η έννοια από τον νου των ανθρώπων, ότι πρέπει να επιμεληθούμε το έσωθεν του ποτηρίου, καθώς μας λέγει ο Κύριος. Ταύτα λοιπόν περιληπτικός είναι μία σταγόν της θαλάσσης, και εσύ εγγράφεις, αδελφοί μου, όχι διάλο, αλλά διότι γράφεις ότι βλέπεις τα λάθη των μοναχών και δεν τους ευλαβείσαι. Όμως δεν θέλω εσύ να γράφεις αυτά, διότι είσαι ένα μέλος παρόμοιον με αυτούς και δεν είσαι τελείως απειλαγμένη της μέμψεως. Πρέπει και εσύ να διέλθεις διαπυρός και ύδατος και ούτως να φανεί η αξία σου. Πόση τιμή σε τιμήθεις παρά Κυρίου, όχι παρά ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν να εκτιμήσουν. Πρέπει να μας τιμήσει αυτός, ο αγωνοθέτης, όπου προσάγει τα άθλα, κανονίζει την πάλη, δωρείται την δύναμη, δαμάζει τους αντιπάλους, στεφανώνει τους αθλητάς, βραβεύει την δόξα. Τούτο, μήτε εύκολο είναι να το μάθεις με λόγια, αν δεν εισέλθεις στην κάμινο της δοκιμασίας, μήτε εννοείται εάν δεν το γευθείς. Λοιπόν, ταπείνος όσου το φρόνημα, και μην νομίζεις πως είναι εύκολο να πάθεις και να μάθεις τι αυτά. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η εικόνα πρόσωπο του Απροσίτου. Κλεμέντ Ολιβιέ. Στα 843 μετά Χριστόν, το κίνημα των εικονοκλαστών ή εικονομάχων είχε επιτέλους υποταχθεί στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στις 11 Μαρτίου η αυτοκράτηρα αντιβασίλισσα Θεοδώρα αποκατέστησε τη θέση των εικόνων στη λατρεία, όπως αυτή είχε καθοριστεί μισό αιώνα πριν από την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός, ο ομολογητής αυτός της Ορθοδοξίας, ο οποίος κατά τη διάρκεια του τελευταίου εικονοκλαστικού διωγμού είχε δημοσίως σημαδευθεί με πυρωμένο σίδερο, συνέθεσε τότε το κοντάκιο όπου συνοψίζεται η θεολογία της εικόνος. Ο απερίγραπτος λόγος του πατρός, εξού θεωτό και περιεγράφει σαρκούμενος, και τη ρυποθήσαν εικόνα εις το αρχαίον αναμορφώσας, το θείο κάλλι συγκατέμιξεν. Αλλομολογούνται στη σωτηρίαν, έργο και λόγο ταύτην ανιστορούμεν. Στη Θεία Ευχαριστία δεχόμαστε την θεωμένη και θεοποιώ σάρκα του Χριστού. Δοξάζομεν τη Θεομήτωρα που έχει ήδη εισέλθει με το σώμα της στη Βασιλεία. Τιμούμεν τους Αγίους, σεβόμαστε τα λείψανά τους, διότι έχουν γεμίσει ολόκληρο το είναι τους με το άκτιστο φως. Και οι εικόνες μας δείχνουν τα πρόσωπά τους, τα οποία και έχουν καταστεί ιερά μυστήρια του Θείου Κάλους. Έτσι η Εκκλησία αναγνωρίζει την αγιότητα της σάρκας, η οποία είναι ικανή για θέωση. Θέωση χάρη στην οποία ολόκληρο το κτιστό σύμπαν, ακόμη και οι ύλοι, δύναται να ελευθερωθούν από τη δουλεία της φθοράς, να αποκατασταθούν και να ελαμφθούν. Τέτοιο ακριβώς είναι το θεμέλιο της ελπίδας μας για την ανάσταση των σωμάτων και τη μεταμόρφωση του σύμπαντος. Ελπίδα την οποία ήδη προγευόμαστε στην αγιότητα και στα έργα των λειτουργικών μας παραδόσεων. Η εικονομαχία τοποθετείται ταυτόχρονα σαν συνέχεια του αρχαίου διαλυσμού πνεύματος και ύλης και σαν μολυσματική μετάδοση μιας ανατολικής ευαισθησίας η οποία είχε εκτραχυνθεί τότε μέσα στο Ισλάμ και η οποία πότε χωρίζει κατά τρόπο αθεράπευτο το θείο από το ανθρώπινο και πότε απορροφά το ανθρώπινο μέσα στη θεότητα. Η εικονομαχία αρνιόταν την πραγματικότητα του θεανθρώπου μέσα στον οποίο, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μετασχημάτιζε την ανθρώπινη φανέρωση του λόγου σε ένα κενό φάντασμα, όπως έκαμναν στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού εκείνοι οι δοκίτες, για τους οποίους η ενσάρκωση του λόγου δεν ήταν παρά κάτι το φαινομενικό. Τόσο πολύ σκανδαλώδες εθεωρήθη το ότι ο Θεός για να μας ελευθερώσει ήταν δυνατό να υποφέρει και να πεθάνει. Έτσι κατέληγε και πάντοτε καταλήγει στην εικονομαχία ο συμπληρωμένος κύκλος της αίρεσης που με ποικίλους τρόπους θέτει υπό αμφισβήτηση τη θεανθρωπότητα. Να γιατί μπορούμε και σήμερα να μιλούμε όπως και στο 843 περί θριάμβου της Ορθοδοξίας, εάν η Ορθοδοξία είναι ακριβώς η σταθερή ομολογία της θεανθρωπότητος του Χριστού. Το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η εικονογραφία είναι λοιπόν αυτό τούτο το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Χριστού. Ο απερίγραπτος λόγος του Πατρός εξού θεωτό και περιεγράφει σαρκούμενος. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημείωνε: επειδή ο αόρατος ενδυόμενος στη σάρκα έγινε ορατός, δικαιούσε να τον σχηματίσεις. Βέβαια, ο ζών Θεός, ενώ φανερούται, παραμένει απρόσιτος. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος απαγόρευσε την απεικόνιση του Πατρός που είναι η πηγή και η αρχή της θεότητας. Αλλά αυτή η απόσταση, η οποία καθιστά αδύνατη την κατασκευή ειδόλου, επιτρέπει την εικόνα. Στην ερώτηση «δείξον ημίν τον Πατέρα», ο Ιησούς απαντά: «Το σου των χρόνων με θυμών ημί, πώς σου λέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα? Ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα». Ο Υιός δεν είναι μόνο λόγος του Θεού, αλλά και η ομοούσιος με αυτόν εικόνα του. Έτσι, η ανθρώπινη μορφή του Ιησού είναι η ανθρώπινη μορφή του Θεού, η αχυροποίητη εικόνα, η μορφή της οποίας φαίνεται να έχει αποτυπωθεί πάνω στο ιερό μανδύλιο, το οποίο είχε ανακαλυφθεί στην Έδεσα της Συρίας τον 6ο αιώνα. Ο Θεός έγινε εν Χριστώ η μορφή του Εσταυρωμένου, ο οποίος ουκ είχεν είδος ουδέ κάλος, όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας για τον Πάσχοντα Μεσσία, ο οποίος όμως, λόγω αυτού του πάθους, δια της Αναστάσεώς του, ακτινοβολεί το μοναδικό κάλος, που δεν είναι αισθητικό, αλλά ταυτίζεται με την αλήθεια και το έλεος. Ενσαρκούμενος, για να επαναλάβουμε το κοντάκιο, αυτός που είναι η ομοούσιος εικόν του Πατρός, ανεμόρφωσεν εις το αρχαίον εκείνη την εικόνα του Θεού, που είναι ο άνθρωπος και τη συγκατέμιξε το θείο κάλλι. Στο κάλλος που φανερούται μέσα στην εξαγάπη σκένωσιν. Το αληθινό αυτό κάλλος αποκαλύπτεται μόνο εν Αγίω Πνεύματι. Η εικόνα, θεμελιωμένη πάνω στο γεγονός της ενσαρκώσεως, δίνει ταυτόχρονα μαρτυρία και για την Πεντηκοστή. Προλαμβάνει τη μεταμόρφωση της ανθρωπότητας. Όταν το Πνεύμα θα κάνει τελείαν τη φανέρωσή του μέσα στην κοινωνία των Αγίων. Επειδή ο Θεός εν το Χριστό μας αποκάλυψε το πρόσωπό του, ο κατ' εικόνα Θεού δημιουργηθής άνθρωπος δύναται στο εξής να ευρίσκει εν το Αγίο Πνεύματι το αληθινό πρόσωπό του ή μάλλον να ευρίσκει το αληθινό πρόσωπο του πλησίον. Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία των προσώπων. Η εικόνα μας διδάσκει να ανακαλύπτουμε το αληθινό πρόσωπο του πλησίον, το πρόσωπο αυτό που είναι και κρυμμένον συν το Χριστό εν το Θεό. Ο Ντοστογεύσκη έλεγε «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο». Σήμερα οι άνθρωποι επιδιώκουν έναν διαλογισμό που να μην είναι πια αφηρημένος, εκπεφρασμένος διενιών, αλλά που να είναι ταυτόχρονα και αισθητός και πνευματικός. Έχουν την νοσταλγία ενός κάλους προερχομένου από την αλήθεια, το οποίο θα ένωνε τη σιωπή και το λόγο. Ταυτόχρονα ανακαλύπτουν παντού την ομορφιά, διότι ο κόσμος των αισθήσεων, αντί να ενσαρκώνει το λόγο, επανήλθε και αυτό στο χάος. Εμείς οι άνθρωποι της Δύσης αναζητούμε το κάλλος και ταυτόχρονα ανακαλύπτουμε ότι το έχουμε διώξει, υποκαθιστώντας την ύπαρξή μας την γένωση που το κάλλος αυτό υφίσταται εξ αγάπης. Σήμερα βρισκόμαστε στη νύχτα μιας σχεδόν απόλυτης αδυναμίας και μιας απελπισίας σχεδόν πλήρους. Τα μνημεία που ακόμα ανεγείρουμε δεν έχουν πια έπαρση. Είναι, σκέπτομαι παραδείγματος χάρη, το κέντρο Ζος Μπομπιντού. Είναι σαν νικέτες χωρίς βραχίονες. Είναι εκεί ακριβώς, μέσα σε αυτή την παράδοση, σχεδόν ασυνείδητη ηκεσία, μέσα σε αυτή τη σχεδόν απόλυτη αδυναμία, μέσα σε αυτό το σχεδόν πλήρες της απελπισίας, που βρίσκεται η ρογμή όπου πιθανό να περάσει η αγάπη. Διότι η αγάπη δεν μπορεί να πάψει να αγαπά. Από όπου πιθανό να διέλθει αυτό το φιλελεήμον και ελευθερωτικό κάλλος που αναμένουμε, διότι η αλήθεια δεν μπορεί να πάψει καταβγάζοντας μέσα στο κάλλος. Εδώ αναμφίβολα τοποθετείται η διακονία της Ορθοδοξίας, η διακονία της Αγίας Εικόνας, η διακονία μιας θεολογίας του προσωπικού, κοινωνούντος οντολογικού κάλους, θεολογίας την οποία οφείλουμε να ανιστορώμεν έργο και λόγο, όπως συμπεραίνει το κοντάκιον αυτής της ημέρας, την οποία τιμούμε σαν Κυριακή της Ορθοδοξίας. Το τελευταίο σημείο του Θεού για τον άνθρωπο του σήμερα είναι πιθανόν η ενιγματική και ειρηνοποιώς ακτινοβολία κάποιων ιερών εικόνων. Σαν αυτόν μέσα σε ένα μουσείο της Μόσχας ή του Λένιγκραντ, σαν αυτόν μια τοιχογραφία μιας βυζαντινής εκκλησίας, μουσείου της Κωνσταντινούπολης ή μιας μονής του Άθο ή μιας ερυπωμένης εκκλησίας του Μιστρά. Τέτοιες εικόνες εννοώ, ένα αντίγραφο των οποίων ένας άγνωστος έφηβος στο Παρίσι αγοράζει από καπρίτσιο. Και ξαφνικά παρατηρεί, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει σε αυτή την εικόνα κάποιος που τον κοιτάζει και τον αγαπά. Μια ομορφιά, ένα κάλλος βαθιά ανθρώπινο και ωστόσο πολύ παραπάνω από ανθρώπινο αναστατώνει και ηρωνεύεται συγχρόνως την καρδία του. Και να τον

0: Το ενδιαφέρον του Χρυσοστόμου για τους νέους. Ιωήλ Φραγκάκος, Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα πολυπληθή έργα του πολλές φορές κάνει λόγο για τους νέους. Έχει πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς που αφορούν τη νεότητα και αναφέρεται συχνά στις διάφορες εκδηλώσεις των νέων. Ας αναφέρουμε γενικές επισημάνσεις του Ιερού Χρυσοστόμου για την ηλικία της νεότητος. Λέγει παραδείγματος χάρη πως ο πνευματικός αγώνας είναι πάντοτε ίδιο σε όλες τις ηλικίες. Δεν υπάρχει ηλικία που να μην έχει αγώνα και υδρώτες και πόνους. Η ένταση του αγώνος όμως είναι διαφορετική σε κάθε ηλικία. Μπορεί κάποιος να δει νέους να αγωνίζονται με συνέπεια και γέροντες να ζουν μέσα στα πάθη τους. «Μη τίνιν μη δεις προβαλέσθω, μήτε νεότητα, μήτε γύρας εις απολογίαν ραθυμίας. Επί και νυν πολλοί παροιμοί νέοι, το πνευματικόν τούτο πληρούσι θέατρον, οι δε γεγυρακώτες εν υποδρομίες ασχημονούσι. Έτεροι δαυ πάλιν γέροντες μετά της πολλιάς και τη ακροάση κοσμούντε. Νέοι δε την νεότηταν δια της θεωρίας της εκείση αλογοτέραν κατασκευάζουσιν». Αναφέρει μάλιστα τους τρεις παιδες που κατεπάτησαν την Κάμινον, όταν νέοι σφόδρα και μοιράκια ήσαν κομιδή. Σε άλλη ομιλία του θα μιλήσει αυστηρά στους νέους που προβάλλουν την ηλικία τους για να πέσουν στην αμαρτία. Εάν δεν υπάρχει κανείς στην νεαρή ηλικία που να αγωνίζεται, τότε ίσως είχαν κάποια δικαιολογία. Όμως, είδε εισήν, πόθε έξετε υπήν, ότι ούκ ειδηνήθημεν κατά σχήν τη φλόγα της επιθυμίας. Μπορεί κάποιος να είναι νέος και να έχει φρόνηση πολλού ανθρώπου και να σκέπτεται συνετά και σοφά όπως ο Δαβίδ. Ούτως τίνιν ο Δαβίδ, νέος ον και μοιράκιον κομιδή και πατρός ασίμου και τη γη προσέχων και της πυμνής. Ουδέν κοινων έχων μετά των βιωτικών πραγμάτων, αλλά εκ πρώτης ηλικίας τη συντρόφο της αρετής ησυχίας ζών, την βασιλείαν των ουρανών εμελέτησεν. Ούτως τίνει νέος ειν, κομιδή μοιράκιον, νέος μεν τη ηλικία, πεπολιωμένος δε τη διανία. Δεν είναι η διαφορά της ηλικίας που δημιουργεί την αρετή στον άνθρωπο. Η επισήμανση του Χρυσοστόμου βρίσκεται εν τη διαφορά της γνώμης. Κανείς ράθυμος ουδέν σε ωφελήσει το γύρας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πολλές φορές αφού κάνει τις σπουδαίες αυτές παρατηρήσεις δεν παραλείπει να περιγράψει και τους κινδύνους που διατρέχει η ηλικία της νεότητος που είναι μάλιστα και πάρα πολύ και υπέρ το δέον επικίνδυνη. Οι κίνδυνοι της νεότητας. Καταρχήν πρέπει να πούμε πως τονίζει κατά κόρον σε πολλές ομιλίες του πως η νεότης είναι χαλεπή και δυσκολοκυβέρνητη. Χαλεπών η νεότης ότι ευρύπιστον, ευεξαπάτητον, ευόλιστον και σφοδρωτέρου δείτε του χαλινού. Πειράγα αρτισέστη τον έξωθεν επιλαμβανωμένη απάντων, ραδίως εκαιωμένη. Θα κάνει ο Άγιος πολλές σωστές διαπιστώσεις για την επικίνδυνη ηλικία της νεότητας. Επειδή λείπει η πείρα που μας κάνει να αποφεύγουμε τους κινδύνους και επειδή είναι ακμαίες οι δυνάμεις του σώματος και επειδή οι εσωτερικές ροπές του νέου είναι ισχυρότατες, πέφτει σε πολλά σφάλματα και μάλιστα καταμολύνει την ψυχή με αμαρτήματα. Η εφάνταστη ψυχή του νέου τον κάνει να κυνηγάει φαντάσματα που τα περνάει για πραγματικότητες. Δίνει αξία σε καταστάσεις που είναι παροδικές και εφήμερες. Ας αφήσουμε όμως να τα περιγράψει ο ίδιος σε μια θαυμαστή αποστροφή της ομιλίας του. «Πού το κάλος της νεότητας το πολυφάνταστον, νεότης η ανέσθητος, η μακράς ελπίδα ζωής έχουσα, νεότης η στασιώδης καρδία, η πολυμέριμνος ειδονή, νεότης η πολλά και πολλάκι συμπίπτουσα, η κακός την σάρκα κολακεύουσα». Νεότης η προς την απάτην κολακευωμένη, η πυλός, η ταλέπορος, ο χόρτος ο ευμάραντος, ο στάχης ο ετοιμόφθορος. Νεότης το ενύπνιον το ευληθάργητον, η σκιά η ανυπόστατος. Νεότης η άπονος καρδία, ο ανατεταμένος οφθαλμός, ο λίχνος ο ετοιμόσβεστος. Νεότης ο βρασμός των αιμάτων και συνήθεια των σπηλωμάτων. Νεότης Οδυσσίνιος ύπος και προσπάσαν εξολόθρευσιν επιτίδιος. Πολύ χαρακτηριστική και γενική είναι η γνώμη του Ιερού Πατρός για την νεότητα. Οι έφηβοι μοιάζουν με τους ονοκένταυρους και γάρα αγρίας έχοντες επιθυμίας, ούτω πηδώσιν, ούτω λακτίζουσιν, αχαλήνωτοι προϊόντες και τη σπουδή προσουδέν των δεόντων χρώμενοι. Οι νεανικές ορμές πολλές φορές είναι ακατάσχετες. Οι επιθυμίες των νέων. Ας αναφέρουμε επιγραμματικά ορισμένες γνώμες του Ιερού Πατρός που έχουν σχέση με τις επιθυμίες των νέων και τις επιδιώξεις τους. Οι νέοι κατά κανόνα θέλουν να ζουν μέσα στην τρυφή και στην καλοπέραση. Θέλουν να είναι ντυμένοι με τα καλύτερα ρούχα και να πραγματοποιούν κάθε επιθυμία βλαβερή και αισχρή. Έτσι ενδίδουν σε πολλές συνειδησιακές παραχωρήσεις και μηχανεύονται τα πάντα για να αποκτήσουν το επιθυμητό. Εντεύθεν πολλοί των νέων και την ώρα να παίδοντο και παράσιτοι της ευπόρης εγένοντο και εταίρας δουλοπρεπής υπέμειναν διακονίας, αντί τούτων ονούμενοι το ταστιάφτας επιθυμίας πληρούν. Οι νέοι κατά κανόνα ρέπουν στα σαρκικά αμαρτήματα. Ο Άγιος προτρέπει τους γονείς να περιφρουρούν τα παιδιά τους από σαρκικούς κινδύνους και μάλιστα εισηγείται να νυμφεύονται ενωρίς οι νέοι για να αποφεύγουν την πορνεία. Οφείλουν από την παιδική ηλικία να βάλουν καλά θεμέλια στα παιδιά τους. Αν την ινάνωθεν και εκ πρώτης ηλικίας όρους αυτή πήξωμεν καλώς, ούδε ηθόμεθα πολλών με τα ταύτα πόνων, αλλη συνήθεια νόμος αυτής έστε λοιπόν. Μη δε νεόμεν αυτούς των ιδέων και βλαβερών ποιήν, μη δε ως πεσή χαριζόμεθα. Εν σοφροσύνη μάλιστα διατηρώμεν αυτούς. Τούτο γαρ πάντων πλέον την νεότητα λιμένεται. Προς τούτο πολλών δείτε των αγώνων πολλής της προσοχής. Ταχαίως αυτής γυναίκας άγομεν, ώστε καθαρά αυτόν και ανέπαφα τα σώματα δέχεστε την ύφην. Ούτι έρωτες θερμότεροι. Ο πρώτου γάμου σοφρονών, πολλό μάλλον μετά των γάμων. Ο δε μαθών πορνεύειν πρώτου γάμου και μετά των γάμων ποιήσει. Βλέπουμε πως η συνήθεια γίνεται δεύτερη φύση, όταν μάλιστα αποκτηθεί κατά τη νεαρή ηλικία. Τα παιδιά είναι μεγάλη παρακαταθήκη. Οφείλουμε να τα φροντίζουμε για να μην τα κλέψει ο πονηρός και τα οδηγήσει σε αμαρτωλές καταστάσεις. Μη ο πονηρός ημάς αυτούς αφέλειται. Στο θέμα των σαρκικών πειρασμών των νέων, μεγάλη ευθύνη αποδίδει ο Άγιος στα πονηρά θεάματα. Τα θέατρα της εποχής εκείνης ήταν θέατρα πορνικά που κατέστρεφαν την ψυχή των νέων. Ας δούμε τι λέγει πάνω σε αυτό το σημείο. «Η βούλεστε την αιτίαν εγώ λέγω, ουγάρι νεώτης αιτία. Επί έμελον πάντες οι νέοι ακόλαστοι είναι, αλλη μη σε αυτούς οθούμενοι στην πειράν. Όταν γάραν έλθεις εις θέατρον και καθίσεις γυμνής μέλεση γυναικών τους οφθαλμούς εστιών, προς μεν καιρόν ίσθης, ύστερον δε πολλήν εκείθεν έθρεψα στον πυρετών. Οι άτοποι έρωτες, όπως λέγει, καταστρέφουν την ψυχή του νέου. Ο Ιερός Χρυσόστομος γνωρίζει άριστα πως τα χρήματα διαφθείρουν την ψυχή των νέων και την οδηγούν σε διάφορα αμαρτήματα. Ξέρει πως ο πλούτος συμβαδίζει με την πορνεία και την ανηθικότητα ή διευκολύνει άλλες αμαρτωλές καταστάσεις. Όταν δε και χρημάτων περιουσίαν προσλάβει, εννοείται η νεότης, καθάπερ πειράν την ύλην των χρημάτων δεξαμένη, το σάφτην ανάπτει την κάμινον, ως ολόκληρον εμπρίσε του νέου την ψυχήν. Πότε γάρ ότι ούτως δινήσετε σοφροσύνης, επιμελήσαστε και ακολασίαν φυγήν και τους υπέρ της αρετής πόνους αναδέξαστε ή τι έτερων πνευματικών. Κανένα πνευματικό έργο δεν μπορεί να φέρει εις πέρας ένας νέος που δέθηκε με την επιθυμία της επιδιώξεως των χρημάτων. Ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση που κάνει ο Άγιος μεταξύ των γερόντων εναντί των νέων και το αντίθετο. Υπάρχουν γέροντες που έχουν νεανικό φρόνημα και ως περεν γύρα νέοι συν, ούτω και τον αντίον. Εκείνο που κάνει τον νέο να είναι αξιοπρεπής και τον γέροντα ομοίως είναι η συμπεριφορά και η προαίρεσή τους. Δεν ανέχεται ο Άγιος να σύρεται ο νέος στην αμαρτία λόγω της ηλικίας του. Εκεί που βλέπει πολλά ελαφρυντικά είναι όταν ένα νέο τον βάλει κάποιος να διοικήσει. Επειδή δεν έχει πείρα μπορεί να πέσει έξω. Νέος γάρ εκεί δύναται, συγγνώμην έχει μόνον, όταν εις διοίκηση πραγμάτων καλείται, όταν άπειρωση, όταν χρόνου δείτε και πείρας, όταν δε δέει σοφροσύνην και ανδρείαν επιδείξαστε, ουκέτη, ουδέ όταν δέει χρημάτων κρατήν. Άλλο πράγμα η διοίκηση των πραγμάτων και άλλο πράγμα η αντιμετώπιση των αμαρτημάτων και των παθών. Στο πρώτο ο Χρυσόστομος βρίσκει πολλά ελαφρυντικά, ενώ στο δεύτερο μάλλον είναι αυστηρός. Προχωρεί ο Άγιος και τονίζει πως ένας γέροντας λόγω των εξασθενημένων δυναμεών του δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του και μπορεί να παραφερθεί. Αντίθετα, ούτως δυνάμενος, εάν θέλει, αρκείνε αυτό. Πίας αντίχει συγγνώμης, μη βουλόμενος, όταν αρπάζει μάλλον του γέροντος, όταν μνησεί κακή, όταν εξουθενεί, όταν μη προείστηται μάλλον του γέροντος, όταν πολλά φθέγγεται ακέρος, όταν υβρίζει, όταν λιδωρείται, όταν μεθύει. Μάλιστα, για να κάνει πιο πιστικό τον λόγο του, αναφέρει πως μέσα στην εκκλησία που μιλούσε, έβλεπε πολλούς νέους να παρακολουθούν εν αντιθέσει με πολλούς γέροντες που πήγαν να παρακολουθήσουν υποδρομίες. Επί και νυν πολλοί παροιμοί νέοι, το πνευματικό του το πληρούσιν θέατρον, οι δε γεγυρακώτες εν υποδρομίες ασχημονούσι. Έτεροι δαφ πάλι γέροντες μετά της πολλιάς και τη ακροάς οικοσμούνται, νέοι δε την νεότητα δια της θεωρίας της εκείσια λογοτέραν κατασκευάζουσιν. Ήγαρ και πολλοί παρόντες ημίν, αλλά ουκ έχω κόρον. Ούγαρ πολλούς οι βουλόμιν παρήνε μόνον, αλλά πάντας και μηδένα της εκκλησίας απολυμπάνεστε. Ώστε έως αν φάνεται κανείς αποβουκολούμενος, διαρρήγνυμε και διακόπτομε τες οδύνες. Ήθελε ο Άγιος όλοι να είναι στην εκκλησία. Εάν κάποιος νέος απεκόπτε το από τη σύναξη της εκκλησίας, στεναχωριόταν και τον καταλάμβαναν οδύνες. Οι θεραπείες των παθών των νέων είναι ολόκληρη επιστήμη. Ο Άγιος λέγει πως η τέχνη της διαπαιδαγωγήσεως και διαπλάσεως των νέων είναι μεγάλη. Ας δούμε πώς τεκμηριώνει την άποψή του αυτή. Υπάρχουν ακόμη στις παροιμίες Σολομώντος ενίγματα και λόγια ασαφή, τα οποία ενώ εκ πρώτης όψεως είναι τόσο καθαρά, στενοχωρούν εκείνον που τα διαβάζει, γιατί δεν φανερώνουν αμέσως τίποτε, ούτε δίνουν και κάποια υπόνοια. Όταν όμως εξεταστούν με προσοχή, τότε δείχνουν το βαθύ νόημά τους. Όπως λέγει, τρία πράγματα μου είναι αδύνατο να εννοήσω. Το δε τέταρτο ακόμη περισσότερο μου μένει ακατάληπτο. Τα ίχνη του αετού που πετά, τα ίχνη του πλοίου που ταξιδεύει στη θάλασσα και τις σκέψεις, τις ενέργειες και τις παρεκτροπές του νέου ανθρώπου. Διαπαιδαγώγηση των νέων. Μεγάλη βαρύτητα δίνει ο Άγιος στη διαπαιδαγώγηση των νέων. Επισημαίνει πως μετά την ηλικία του μοιρακίου ο νέος εισέρχεται στην εφηβεία. Είναι τρικυμισμένη η ηλικία αυτή και οι άνεμοι που πνέουν είναι βίαιοι. Όπως το Αιγαίο Πέλαγος πνέουν σφοδροί άνεμοι, έτσι και ο άνεμος των επιθυμιών ταλαιπωρεί την νεότητα. Στην ηλικία αυτή δεν βλέπει διόρθωση ο Άγιος. Και αυτή μάλιστα η ηλικία διορθώσεως έρημος. Ου δια το ενοχλείστε μόνο σφοδρότερον, αλλά και δια το τα αμαρτήματα μη ελέγχεστε. Αυτό φέρνει τους παιδαγωγούς και τους δασκάλους σε αμηχανία. Οι νέοι λόγω της ηλικίας τους μοιάζουν με ακαλλιέργητη γη, η οποία βλαστάνει από παντού πολλά αγκάθια. Πολλάς πολλαχώθεν εκφέρουσα τα σακάνθας. Τους νέους παιδαγωγούμε με σύστημα. Η αγωγή να είναι ανάλογη με την ηλικία. Στην περίπτωση των παιδιών, για εκείνα μεν που είναι πολύ μικρά ακόμη, οι γονείς παρέχουν βέβαια πράγματα όπως παπούτσια, φορέματα, χρυσαφικά και βραχιόλια, όταν όμως μεγαλώσουν, αφού τους αφαιρέσουν αυτά, δίνουν άλλα μεγαλύτερα, δηλαδή φροντίζουν για την επιτυχία τους στο δικηγορικό βήμα, για την κατάληψη λαμπρής θέσης στην πολιτεία, για τη δημιουργία φιλικών δεσμών με τα βασιλικά ανάκτορα, τους προσφέρουν υψηλές θέσεις και αξιώματα, απομακρύνοντας έτσι αυτά από κάθε παιδική φιλοδοξία. Στις γενικές του παρατηρήσεις για τους νέους, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει πως πρέπει να παρασκευάσουμε τους νέους, ώστε δίναστε προς τους πάντας αντέχειν και μη ξενίζεστε τις επιούσιν. Εκτρέφομεν αυτούς εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, και πολύ σημείν ο μισθός αποκίσεται. Να μάθουμε τους νέους να μην είναι μαλθακοί αλλά και να σκληραγωγούνται. Να τους διαπαιδαγωγήσουμε να περιμένουν και τα λυπηρά στη ζωή τους. εάν οι αγαλματοποιοί που φτιάχνουν τους αδριάντες των βασιλέων απολαμβάνουν μεγάλης τιμής, ημείς την βασιλικήν εικόνα καλοπίζοντες, εικόν γαρ του Θεού άνθρωπος. Μάλιστα τονίζει πως θα απολαύσουμε μύρια αγαθά. «Είναι δυνατό να κάνεις τα πάντα», λέει ο Άγιος τον Πατέρα, «να στέλνεις το παιδί σου σε τέχνες και σε διδασκαλείο και να προβαίνεις σε πολλές άλλες ενέργειες. Εν δε παιδεία και νουθεσία Κυρίου, μη εκτρέφειν τα παιδεία». Πολύ αυστηρός είναι ο Ιερός Χρυσόστομος για εκείνους που παραμελούν την αγωγή των παιδιών τους. Μάλιστα λέγει πως είναι χαρακτηριστικό εσχά της Ανίας να επικαλούμεθα τα κτήματά μας και να παραμελούμε τα παιδιά μας. «Ότι τον οικείον αμελούμεν και των κτημάτων αυτών επιμελούμεθα, της δε ψυχής καταφρονούμεν, εσχά της Ανίας πράγμα υπομένομεν». Κατ' επανάληψη θα τονίσει πως η διαπαιδαγώγηση των παιδιών αρχίζει από την απαλή ηλικία για να επιτύχει. «Ότε ευήνιος ειν και κομιδή νέος, αχαλινούν με τα κρυβίας, εθίζειν προς τα δέοντα, ρυθμίζειν, κολλάζειν αυτού τα νοσήματα της ψυχής». Φέρνει κι άλλο επιχείρημα. Λέγει πως ο Θεός, για να προφυλάξει τους γονείς από την θρασίτητα των παιδιών τους, έχει νομοθετήσει τον θάνατο για εκείνους που κακολογούν τον πατέρα και τη μητέρα τους. Πολλές φορές οι νέοι στρέφονται εναντίον του Θεού και οι γονείς δεν διαμαρτύρονται. Όποιος είναι αγνώμων απέναντι στο Θεό θα είναι και απέναντι στους γονείς. «Ο γάρ περί των Θεών αγνώμων γενόμενος και ανέσθητος, πολλό μάλλον εις τον γέ γενικότα και εις την εαυτού ψυχήν εμπαρινήσε δυνήσεται». Βέβαια συμβαίνει και το αντίθετο. «Ούτως ή τον πεπικότα θεραπεύοντες εν πολύ και τους γεγενικότας έχουσι τη τιμή». Θα καταλήξει ο Άγιος Χρυσόστομος πως όποιος παραμελεί τα παιδιά του διατάφνει την αμαρτίαν την εσχάτην υποστήσεται δίκην. Αναφέρει την ιστορία του Ηλί για να τονίσει πως η αδιάκριτη επίοικια που έδειξε στα παιδιά του του έφερε το θάνατο. Επίσης αναφέρει και το παράδειγμα του Αβραάμ που πάνω από την επιμέλεια των κτημάτων έβαζε τη σπουδή για την ανατροφή των εγγόνων του. «Μίμησε τον Αβραάμ και γάρ και εκείνος ούχ υπερ χρημάτων και κτημάτων εσπούδαζεν, αλλά υπερ θείων νόμων, όπως αυτόν την φυλακή της εγγόνης με τα κρυβίας παρακαταθήτω». Ακόμη τονίζει πως η έλλειψη αυστηρότητας απέναντι στα παιδιά και στους νέους μπορεί να τους προκαλέσει δεινά και να δεχθούν την τιμωρία των νόμων της πολιτείας και να κολλάζονται πάντων ορόντων, αφού βέβαια θα δεχθούν οι γονείς την κριτική των πάντων και θα τους δακτυλοδείχνουν ως υπεύθυνους για το κατάντημα των παιδιών τους. Για τον Χρυσόστομο τα παιδιά είναι χρυσά αγάλματα που στολίζουν το σπίτι. «Νόμισον αγάλματα χρυσά έχειν επί της οικίας τους παιδας». Σε μία άλλη ομιλία του για τους γονείς και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους λέγει: «Θρέψε αθλητή για τον Χριστό. Δεν λέγω να του στερήσεις τον γάμο και να τον στείλεις στις ερημιές και να τον παρασκευάσεις να προτιμήσει τον βίο των μοναχών. Ούτου το λέγω. Επιθυμώ αλήθεια και αυτό θα το ευχόμουν σε όλους, αλλά επειδή μου φαίνεται φορτίο, δεν αναγκάζω κανέναν. Θρέψον αθλητήν το Χριστό και εν κόσμο όντα δίδαξον ευλαβή εκ πρώτης ηλικίας». Πολλοί ακούγοντας τα λόγια αυτά του Χρυσοστόμου έλεγαν: «Μήπως πρόκειται να κάνουμε το παιδί μου μοναχό? Τι δέδικας δέος πολλού κέρδους ανάμεστον? Γιατί φοβάσαι φόβο που είναι γεμάτος από κέρδος? Χριστιανών αυτών ποιήσων. Μάλιστα γάρ της κοσμικής αναγκαίων τα εντεύθεν ιδένα διδάγματα, μάλιστα τη πάση». Πάρα πολύ σπουδαίες παρατηρήσεις κάνει ο Άγιος και για την ειδική παιδεία των νέων. Μάλιστα συνιστά πράγματα ανάλογα με την ηλικία τους. Τα παιδιά στην πολύ μικρή ηλικία δεν είναι καλό να μαθαίνουν γραώδεις και λυρώδεις μύθους. Μάλιστα κατακρίνει τους άθεσμους έρωτες που περιγράφονται στους αρχαίους μύθους. Απευθύνεται στον πατέρα και του λέγει να αφηγεί τα διηγήματα. «Καταγλύκανε τα διηγήματα ώστε τι να είναι το παιδί και τερπνότητα και μη αποκάμνην αυτό την ψυχήν». Δηλαδή να παρουσιάζει διηγήματα από την Αγία Γραφή με χάρη, ώστε και να χαίρεται το παιδί και να μην κουράζεται. Παραδείγματος χάρη να διηγούνται οι γονείς την ιστορία του Κάιν και του Άβελ. Να αφηγηθούν το περιστατικό άλλοτε ο πατέρας και άλλοτε η μητέρα. Όταν μάλιστα το καταλάβει το παιδί να του λένε και το κέρδος. «Οράς όσο κακόν η γαστριμαργία, οράς όσο κακόν εστίνθον ειν των αδερφών». Επίσης, δεν πρέπει ο πατέρας να αρκείται σε αυτό, αλλά και εν εκκλησία χειραγωγόν άγιε. Και σπούδασον αυτόν άγιν, όταν μάλιστα αυτή η διήγηση σαν αναγιγνώσκεται. Προφανώς ο Άγιος προτείνει αυτό, επειδή ξέρει πως οι ιστορίες της γραφής είναι αληθινές και πρέπει οπωσδήποτε το παιδί να τις παραδεχθεί και να τις αξιολογήσει σωστά για την πνευματική του πρόοδο. Ο Άγιος Χρυσόστομος είναι αντίθετος να δίνονται στα παιδιά ονόματα του πατέρα ή της μητέρας ή του παππού και του επιπάπου. Αλλά εις τα των δικαίων και των μαρτύρων, των Αποστόλων, των Επισκόπων. Έστω αυτής και τούτο ζήλος. Ο μεν Πέτρος καλίστο, ο δε Ιωάννης, ο δε ετέραν την άπροσιγορίαν ενός των Αγίων. Ο μέγας διδάσκαλος της Εκκλησίας δικαιολογεί την προτροπή του για τις διηγήσεις από τις γραφές με τα ακόλουθα επιχειρήματα. Αν εντυπωθούν τα καλά διδάγματα στην απαλή ηλικία, κανείς δεν θα μπορέσει να τα βγάλει. Όταν σκληρά γέννηται ο τύπος όσπερ και ο κυρός. Το παιδί στη μικρή ηλικία έχει μέσα του το φόβο και μπροστά στους γονείς του είναι συνεσταλμένο. Αυτό οφείλει ο πατέρας να το καλλιεργήσει για να βάλει στην ψυχή του τα καλά διδάγματα. «Σύ δε πρώτος απολάβεις των αγαθών, εάν ιών έχεις καλών». Άλλη τακτική ακολουθούμε όταν φτάσουν στην Ήβη. Γράφει σχετικά. «Ημείς τους πέδας τους ημετέρους όταν ηβίσωση, πολλό μίζωνα απαιτούμε τα κατορθώματα». Και άπιούντας πρώτερον επινούμεν κατά την πρώτην ηλικίαν, ταύτα γενωμένους άνδρας και κατορθούντας ουκέτι ομοίως θαυμάζομεν, αλέτερα πολλό μίζωνα εκείνο και λέβομεν επιδείκνυσθε. Δηλαδή, όταν τα παιδιά μας γίνουν έφηβοι, εμείς τους ζητάμε πολύ μεγαλύτερα κατορθώματα. Και αυτά που έκαναν κατά την παιδική ηλικία και για τα οποία τα επενούσαμε, αυτά τα ίδια όταν τα κατορθώνουν τώρα που έγιναν άνδρες, δεν τα θαυμάζουμε καθόλου το ίδιο, αλλά τους δίνουμε εντολή να παρουσιάσουν άλλα πολύ ανώτερα από εκείνα. Σωστό είναι, λέγει ο Χρυσόστομος, όταν αυξηθεί η ηλικία του να λέμε στο παιδί και φοβερότερα διηγήματα. Στα 15 περίπου χρόνια του νέου να του λέμε «τα περιγέννης», στα 18 του να του μιλήσουμε για τον κατακλυσμό, για τα Σόδομα και την καταστροφή τους, τα γεγονότα της Αιγύπτου, πάντα όσα κολάσεως γέμι με τα πολλής της πλατύτητος. Θέλει ο Άγιος με λεπτομέρειες να αναπτύσσουμε στο παιδί και στο νέο θέματα της Αγίας Γραφής. Όταν μεγαλώσει πιο πολύ να του μιλήσουμε για την Καινή Διαθήκη. Οφείλουμε να περιφράτουμε αυτού την ακοήν της διηγήμαση και μυρίης εταίρης και οίκοθεν παρεχόμενη τα υποδείγματα. Την ψαλμωδία και την εκκλησιαστική μελωδία ο Άγιος Χρυσόστομος την προτείνει και για τους νέους. «Μαν θανέ το τίνιν, ο νέος, το Θεό ψάλιν, ή να μη σχολάζει εσχρέσοδες και διηγήμαση να κέρεις». Κάνει και την πικρή διαπίστωση για την εποχή του πως οι νέοι ξέρουν όλα τα κοσμικά και τους χορούς, ενώ αγνοούν τα ψάλματα και τις οδές. «Νιν δε σατανικάς μεν οδάς και ορχής ισερούς είναι οι παιδες οι ημέτεροι, καθά περί μάγειροι και οι οψώνε και οι χορευτέ. Ψαλμών δε ουδείς είδεν, αλλά και εσχήνει το πράγμα, δοκί είναι και χλεβασία και γέλος». Ο σοφός παιδαγωγός της Εκκλησίας Άγιος Χρυσόστομος προτείνει και άλλη παιδεία για τους νέους. «Έπειτα ετέρας επινοώμεν αυτό, τέρψης αυλαβής. Προς άνδρας Αγίους απάγομεν, άνεσιν παρέχομεν». Πολύ σπουδαία η προτροπή του Αγίου για τα παιδιά. Να τα πάμε να γνωρίσουν Αγίους άνδρας που βιώνουν το Ευαγγέλιο. Να δουν με τα μάτια τους πως δεν είναι ανεφάρμοστα τα λόγια του Χριστού και της Γραφής. Αυτό είναι το πιο ισχυρό όπλο που προσφέρει στους γονείς για τα παιδιά τους. Αρκεί να δει κάποιος έναν Άγιο να ζει με συνέπεια το Ευαγγέλιο και να αλλάξει γνώμη για την καθημερινή του ζωή. Πολλοί έτσι πίστεψαν στο Χριστό και βγήκαν μέσα από την αμαρτία και έβαλαν πνευματική αρχή. Γνώρισαν κάποιον Άγιο άνθρωπο και τον αντέγραψαν. Έγιναν μιμητές του, όπως και εκείνους του Χριστού. Τελειώνοντας όλες αυτές τις παρατηρήσεις τις οποίες ο Ιερός Πατήρ κάνει για τους νέους, καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαία είναι η παιδεία που προσφέρουμε σε αυτούς. Οφείλει να είναι επιμελημένη κατά Χριστόν, να μην είναι πρόχειρη, να είναι συστηματική και αποτελεσματική. Οι γονείς, ό,τι πιο πολύτιμο έχουν μετά το Θεό είναι τα παιδιά τους. δεν είναι μέριμνα των γονέων σωστή να τους αφήσουν περιουσίες και χρήματα, αλλά να τους κάνουν, όπως λέγει ο Χρυσόστομος, καλούς χριστιανούς, που θα ενδιαφέρονται για το Θεό και την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Ευλογή.

0: Χαίρε ο Σμήτης Χριστού Ευωδίας, άγνωστος συγγραφεύς. Κάθε Παρασκευή κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πλήθη πιστών κατακλείζουν τους ιερούς ναούς για να τιμήσουν τη Μητέρα του Θεού, να ψάλουν το χαίρε προς το εύωσμον θυμίαμα, το μύρον το πολύτιμον, την Κυρία Θεοτόκο. Πλημμυρίζουν οι Ορθόδοξοι Ναοί από την άρρητη ευωδία που αναδίδει η πάναγνος μορφή της υπερευλογημένης Θεοτόκου. Γι' αυτό και οι πιστοί μαζί με τον Ιερό Υμνοδό αναφωνούν «Χαίρε ο Σμήτης Χριστού Ευωδίας! Χαίρε εσύ Θεοτόκε που αναδίδεις την ευωδία του Χριστού! Ευωδία Χριστού! Αυτό είναι το εξαίσιο, το υπερουράνιο άρωμα το οποίο αναδίδει η Παρθένος Μαρία». Μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος απέπνεε έντονη την δυσοσμία της αμαρτίας. Μέσα σε μία ατμόσφαιρα αποπνικτική από τις αναθυμιάσεις της ηθικής διαφθοράς και της θρησκευτικής πλάνης, η Παναγία έγινε της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, το δοχείον της χάριτος, το οποίο γέμισε από το ακένωτο μύρο της θεότητος. Τι ήταν όμως αυτό που κατέστησε την Παρθένο Μαρία δοχείο κατάλληλο που έφερε την ευωδία του Χριστού στον κόσμο? Πρώτα απ' όλα η καθαρότητα της ψυχής της. Η Παναγία Παρθένος σε όλη της τη ζωή υπήρξε άσπηλη και αμόλυντη. Από της πρώτης ηλικίας διατηρούσε καθαρή και αγνή την ψυχή της. Δεν άφησε το ρυπαρό και άθλιο περιβάλλον της Ναζαρέτ, μέσα στο οποίο ζούσε επί έτη, να μολύνει στο παραμικρό την ηθική καθαρότητά της. Αντιστάθηκε με τη χάρη του Θεού στις επιθέσεις του εχθρού διαβόλου και παρέμεινε άτρωτη και ανεπηρέαστη. Ήταν η Παναγία ένα ολόλευκο κρίνο αγνότητος. Το μοναδικό λουλούδι που είχε να προσφέρει αμαρτωλή ανθρωπότητα, για να το επισκιάσει το Πνεύμα το Άγιον και να δεχθεί το ουράνιο μύρο, τον Ιησού Χριστό. «Ουκ είχε», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «η κατεκίνην γενεά των ανθρώπων ομότιμον της καθαρότητος της Μαρίας, ώστε ενέργειαν του Πνεύματος υποδέξαστε». Δεν είχε εκείνη γενεά των ανθρώπων κανέναν εισάξιο με την καθαρότητα της Μαρίας για να δεχθεί την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η καθαρή και αγνή ζωή της Θεοτόκου την κατέστησε δοχείο κατάλληλο να φιλοξενήσει το υπερπάντατα αρώματα εξαίσιον άρωμα του Χριστού. Εκτός όμως από την καθαρότητα της ψυχής της, η Παρθένος Μαρία φρόντιζε να καλλιεργεί και τις μοναδικές σε κάλος θείες αρετές. Πώς να μη θαυμάσει κανείς την ταπείνωση και την υπακοή της Πανάγνου κόρης όταν είπε το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου». «Γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Πώς να μην εγκομιάσει την ευλάβεια, την αγάπη και την αφοσίωση στο Θεό αυτής που από μικρή ηλικία ζούσε στο ναό του Κυρίου. Πώς να μην επενέσει την πίστη της στα παράδοξα για την ανθρώπινη λογική λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Και πάλι πόσα θα μπορούσε κανείς να αναφέρει για τη σύνεση, τη σεμνότητά της. Καθώς μελετούμε τη ζωή της υπεραγίας Θεοτόκου, μας αποκαλύπτεται ένας απέραντος κόσμος αρετής. Γι' αυτό οι ιεροί υμνογράφοι την αποκαλούν «κήπον των χαρίτων» και «παράδεισον», μέσα στον οποίον άνθησαν όλοι στις αρετής τα πολύχρωμα και μυρωδά τα λουλούδια. Μόνο αυτή λοιπόν, η Παρθένος Μαρία, μπόρεσε να ανθίσει και να σκορπίσει στον κόσμο που υπέφερε μέσα στην πνιγερή ατμόσφαιρα της κακίας το άρωμα της πλέον ευωδιαστής και ουράνιας αρετής. Γι' αυτό και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Πανάγαθος Θεός αυτήν διάλεξε για να την κάνει μητέρα του σαρκοθέντος Υιού και Λόγου του. Και τότε πλέον η Παναγία πλημμύρισε από την ευωδία του Χριστού. Με τη Θεία Κένωση όλο το ακένωτο μύρο γέμισε την ύπαρξη της Παρθένου Μαρίας. Το καθαρότατον δοχείον που ευωδίαζε από την Αγία Ζωή της, τώρα συγκρατεί απερινοήτως στα τυχώματά του την πηγή της ευωδίας, αυτόν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου ανέδειξε την υπεραγία Θεοτόκο ως το πλέον πολύτιμον μύρον, ως μην της Χριστού ευωδίας. Από τότε η μητέρα του Θεού, η Παναγία, σκορπίζει αυτή τη θεϊκή ευωδία ως οσμή μύρου μοναδική και ελκύει τους ανθρώπους κοντά στον Κύριο Ιησού Χριστό, στη λύτρωση και τη σωτηρία. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας. Αυτή την οσμή της ευωδίας του Χριστού οσφρενόμαστε και απολαμβάνουμε και εμείς κοντά στην Παναγία μας, κοντά στους Αγίους, κοντά στον Κύριο Ιησού. Μία ευωδία πνευματική που πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός να τη νιώθουμε και με τις αισθήσεις μας, όταν προσκυνούμε τις ιερές εικόνες που μυροβλίζουν και τα χαριτόβρυτα Άγια Λείψανα που ευωδιάζουν. Αυτή την οσμή της ευωδίας του Χριστού μπορεί να αναδίδει και η δική μας ζωή, αφού σύμφωνα με τον θεόπνευστο λόγο του Αποστόλου Παύλου, Χριστού ευωδία εσμέν. Αρκεί να φροντίζουμε ώστε την ψυχή μας να τη διατηρούμε καθαρή από πάθη και αμαρτίες και να τη στολίζουμε με τα άνθη των αρετών. Ας μιμηθούμε και εδώ το παράδειγμα της Πανάγνου κόρης της Ναζαρέτ. Η καιρή μας δεν είναι χειρότερη από τους τότε καιρούς. Με τις πρεσβείες της ο καθένας μας μπορεί να τις μοιάσει. Στην αγνότητα, την πίστη, την ταπεινόφρονα υπακοή στο θέλημα του Θεού. Τέτοιες αρετές ελκύουν τη χάρη του Θεού και σκορπίζουν ζωογόνο, ευωδιαστό αέρα μέσα στην ασφυκτική ατμόσφαιρα που ζούμε. Πολύ περισσότερο όμως, η ζωή μας θα φέρει την του Χριστού ευωδίαν όταν δεχόμαστε μέσα μας το πιο ευωδιαστό μύρο, τον Βασιλέα Χριστό, όταν δηλαδή με καθαρή καρδιά και κατάλληλη προετοιμασία προσερχόμαστε στο ουράνιο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Τότε ο πιστός, ενωμένος πλέον με τον Κύριο Ιησού, γίνεται ο ίδιος ευωδία Χριστού. Ας παρακαλούμε την Υπεραγία Θεοτόκο να αξιώνει και τον καθέναν από εμάς με την καθαρή και ενάρετη ζωή του, αλλά και με τη συμμετοχή στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Να γίνεται ένα θυμιατήρι του Χριστού, που θα σκορπά στο περιβάλλον του το άρωμα της πίστεως, την οσμήν της Χριστού ευωδίας.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Θεού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της
1: ηχαριτής.
2: Κύριε Ιησού, Σοφία, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.